Ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πάει στην χίλια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολόνα.

διαταγές για προσοχή. Παίξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Παίξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω τα διόδια.

Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι. Σου φτιάχνα τσάι για σε μιού. Μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πως είχες πάντα στα πλακάκια κάθε σκουπίδι και λέκε, και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Πάνω στη γη κατά απ' τα αστέρια, όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι, το πέ μια πόρνη στον πελάτη. Μπροστά της στέκει σαν χαμένος, εκείνη στρώνει το κρεβάτι.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

τα σκληρά. Να μην κολλάς στους μπιλτεράδες, να διοργανώνεις ρεσιτάλ για μετανάστες και φυγάδες.

θα δίνεις. Πρες κομφεράν στα σπαστικά, σύμβολο θα σε της ειρήνης. Σαν τη Μαντόνα θα κοιτάς όλες τις κάμερες στα μάτια. Με θλίψη θα χαμογελάς και θα τη στέλνεις τα κομμάτια.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νέο νομοσχέδιο που προωθείται στην Άγκυρα, απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο Ηράκλειο Γελασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρουν τα αποτελέσματα που περιεξοφλούνταν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία στην πόλη της Γάζας. Πρωτοφανές σχήμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, κάλεσε χθες τη διεθνή κοινότητα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Στη Βολιβία, η Βουλή ενέκρινε χθες τη χρήση στρατευμάτων εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων, με κεντρικό αίτημα την παρέτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά. Άνη μείως 5 μποφόρ, από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τη τηλεοπτική στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλιο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Βεβαίως. Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: 27 Μαΐου. Σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι έμεινε, πάει ο Μάιο. Άντε, γεια.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Μάιε. Γεια.
1: Μεγάλωσε, παιδί μου, ημέρα. Πλέον έχει ανοίξει ο ουρανός, ας πούμε. Έχει ξημερώσει.
0: Θες να γίνω ποιήτρια. Είχε ένα μεγάλο.
1: Πάντα θέλω να
0: είσαι. Είμαι, ναι, ναι.
1: Είσαι.
0: Ήρθε, ναι. Είχε ένα μεγάλο σύννεφο. Το οποίο ήταν λουσμένο στο φως του ανατέλλοντος ηλίου.
1: Απαπαπαπαπα.
0: Αυτά τα χρώματα.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Αυτά τα χρώματα, τα πορτοκαλό,
1: ναι.
0: Τέτοια.
1: Ναι.
0: Και είχε μια γωνία που ήταν σαν δάχτυλο, σαν αντίχειρας. Και ήταν σαν να χάιδευε τον κόσμο.
1: Ποιο δάχτυλο?
0: Το αντίχειρα, λέω.
1: Α, τον αντίχειρα.
0: Αυτό το είπα. Δεν είπα το μεσαίο.
1: Εντάξει. Μη λες τέτοια πρωί-πρωί. Μη λες τέτοια πρωί-πρωί.
0: Αυτό το μεσαίο το βλέπουμε κάθε πρωί.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 26 ο μήνας. Ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι θα γίνει σήμερα. Θα έχει γενικά άθλιο καιρό. Έχετε δει τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη? Και αν δεν έχετε δει, θα μάθετε σε λίγο. Στη συνέχεια της εκπομπής,
0: βέβαια.
1: Δηλαδή. Χαμός.
0: Βράζει ο τόπος.
1: Περιμένουν, λέει, 38 39 στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Αυτό χαμός γίνεται.
0: Βράζει,
1: βράζει. Δεν θα έρθει εδώ ακόμα. Δεν θα έρθει εδώ ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά διάβαζα μία έρευνα έτσι επιστημόνων, οι οποίοι έλεγαν ότι περιμένουν το φετινό καλοκαίρι να είναι πολύ θερμό. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Γιατί άλλες φορές θα έχουμε ακούσει.
0: Ναι,
1: θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Πρόσκαιρες συννεφώσεις θα έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Εκεί θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή και όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα πέσουν στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενή 4 με 5. Η θερμοκρασία, λέει, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή θα φτάσει 29 στις περισσότερες περιοχές. Κατά τόπους στα επιλογικά θα φτάσει και τους 31. Καλώς τα δεχτήκαμε.
0: Εντάξει, είναι για μας 31, μωρέ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τώρα.
1: Είναι, για Μάιο είναι.
0: Για μας δεν είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Για μας, ας το Μάιο.
1: Μίλησα χθες με κάτι παιδιά που παίρνουν ρούχα, σιδερώνουν, πλένουν και
0: ναι,
1: τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και μου λέγανε το τι γίνεται τώρα. Όλοι πετάνε τα απαπλώματα, τα χαλιά και τα λοιπά. Λέει, έχουμε πήξει στη δουλειά.
0: Πολύ μπουγάδα.
1: Ναι, πολύ μπουγάδα πέφτει αυτό το διάστημα, ας πούμε, γιατί βγαίνουν τα καλοκαιρινά.
0: Ναι, γιατί τελειώσαμε.
1: Βλέπεις το δρόμο, ειδικά έτσι τα πιτσιρίκια,
0: τις
1: νεαρές.
0: Καλά, δεν κρατιώνται εδώ και καιρό.
1: Τα οποία, εντάξει, είχαν το χειμώνα που είχαν την κυλίτσα έξω και από πάνω μπουφάν.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν και την κυλίτσα έξω.
0: Τίποτα, όλα έξω είναι.
1: Και καυτά σορτζάκια και τα λοιπά. Άρχισαμε από τώρα. Δηλαδή τον Ιούλιο τι θα κάνουμε?
0: Α, στα παιδιά μου, ρε.
1: Όχι, εγώ το χαίρομαι. Δεν έχω. Εγώ,
0: ναι,
1: ο καθένας. Δηλαδή και εμείς στην ηλικία τους έτσι ήμασταν.
0: Ναι.
1: Και κυκλοφορούσαμε σχεδόν ημίγυμνοι.
0: Εντάξει, όχι, δεν κυκλοφορούσαμε έτσι.
1: Εσύ μπορεί, γιατί στην Λιούπολη δεν το κάνατε. εμείς το κάναμε στα Εξάρχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι ας πάνε, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν κρατιώσουν πάντως να βάλεις τα καλοκαιρινά.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Ημέρα της μητέρας στη Βολιβία. Ημέρα του παιδιού στην Ιγυρία. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα. Και ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Ωραία χώρα, ρε, ο Καναδάς. Ωραία χώρα.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι και του Αγίου Μπρούνο της Καρινθίας.
1: Ναι.
0: Του Αγίου Ευτροπίου της Οράγκης.
1: Ναι.
0: Του Αγίου Ιουλιανού του Βετεράνου.
1: Ναι.
0: Και του Αγίου Αυγουστίνου της Κανταβρίας, του Βενεδικτίνου Μοναχού που προσιλήτησε τους Άγγλους στον Χριστιανισμό.
1: Ναι, αλλά είναι και του Βεδαία του Ομολογητού.
0: Δεν θα είναι.
1: Δεν το έχεις δει του Βεδαία
0: δεν
1: του Ομολογητού.
0: Δεν το δω, όχι.
1: Χρόνια πολλά, Βεδαία.
0: Γεια σου, Βεδαία. Λοιπόν, 1679. Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.
1: Το 1821, ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο.
0: Βέβαια.
1: Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους.
0: Πατήσαμε. Λοιπόν,
1: 1855
0: υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τίποτα δεν τήρησαν.
1: Το 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρντ Χέιντριχ. θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα.
0: Ωρα καλή.
1: Η το επιχείρηση έχει... είχε την ονομασία Ανθρωποειδές.
0: Τι είναι,
1: επιχείρηση Ανθρωποειδές. Humanoid.
0: Πολύ Τουρκία. Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ. Αυτά ήταν ψωμοτήρι από την Τουρκία. Ναι. Και τον πρωθυπουργό Αντινάν Μεντερές, ο οποίος και εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα. Τακ, που το λέμε, κάπου, ένα χρόνο αργότερα. Και καλά.
1: Και σαν σήμερα το 2010, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, Πασόκ και 3 ανεξάρτητοι, κατά 124. Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Λαός, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν σας άρεσε ο Γιώργος.
1: Ναι, η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα.
0: Γενέθλια.
1: Ανεξάρτητη είχε διαγραφεί. Ναι,
0: ναι. Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αν ζούσε που θα ήταν λίγο περίεργο, γιατί γεννήθηκε το 1774, ο Φράνσις Μπόφορ ή Μποφόρ, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, που τον έχουμε και μετράμε τώρα την ένταση του ανέμου, τα Μποφόρ.
1: Το 1923 γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ.
0: Το 1900.
1: Πρέπει να πούμε ότι βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι,
1: να το υπενθυμίσουμε.
0: Αυτό που το πας. Το 1933 η Ζωζό Σαπουτζάκη, χρόνια πολλά Ζωζόκα.
1: Και το 1957, Σιούξ Σισιού. Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο τη Σούζαν Μπάλιον. Είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια, το Σιούξ and the Banshees.
0: Πολύ μ' αρέσει. Πολύ.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε δηλαδή, τότε που ζούσαμε. Χάσαμε σαν σήμερα τον Νικολό Παγκανίνη το 1840, που έπαιζε πολύ ωραίο βιολί, βιρτουόζος ήταν, ναι, και έγραφε και έργα για βιολί.
1: Το Ρόμπερτ Κόχ, το γερμανό μικροβιολόγο, που ανακάλυψε τον βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας, τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και φυσικής.
0: Ο φυματίος και χολέρα. Τι ανακάλυψε, τη φυματίωση και τη χολέρα. Κακά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και το 1963.
1: Έτσι, πρέπει να τα απομονώνει αυτά για να δει πώς θα τα αντιμετωπίσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί αλλιώς, άμα τα αφήνει, κατάλαβε, μπερδεύονται, χάνονται κτλ. Μπράβο του.
0: Και το 1963, σαν σήμερα, έφευγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Λοιπόν.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Ήδη στην Κοζάνη. Καλημέρα από Σαβαγιάννα. Του άρεσε το Σαβαγιάννα που είπα χθες. Από Κοζάνη 18 βαθμούς. Έχει ήδη. Κυριακή 18 και στην Καλαμάτα. Ο κύριος Παύλος. Καλημέρα. Ξάγρυπνος είμαι. Γιατί, κύριε. Σας σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια. Θα είχατε νευρούλια και δεν θα κοιμόσασταν.
0: Αχ, ναι.
1: Όλο το βράδυ ψάχνω σε κάτι αραχνιασμένα μπαούλα να βρω το καταχωνιασμένο δίκοχο του Ελλάς. Αλλά ματέως. Ένα μόνο βρήκα. Αλλά είναι του Δημοκρατικού Στρατού. Το φυλάω να το φορέσω στην επόμενη επιστροφή του ηγέτη. Όταν το κόμμα που θα ξαναφτιάξει θα το πει δουσού. Δημοκρατικός Στρατός. Βαρέθηκα, τα παράτησα και έβαλα να ακούσω τον Πασχάλη Τερζή να τραγουδά «Επιστροφές, καταστροφές». Κύριε Παύλο μας, κύριε Παύλο μας. Καλημέρα στο Δημήτρη, το φίλο μας που λέει «Διονύση, κουράγιο, σε λιγότερο από ένα μήνα φτάνουμε η σημερία. Η μέρα θα αρχίσει να μικραίνει και πάμε όλο ταχώς για το χειμώνα. Γιουπί!» Καλημέρα στη Φωτεινή επίσης.
0: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρόσουπα.
1: Είναι το Αγίου Γιάννη το Ρώσου, λέει.
0: Σήμερα τα Γιάννη του Ρώσου.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Και σου λέει προπαρασκευή. Έχει συνέντευξη για δουλειά σήμερα. Καλή επιτυχία.
0: Με το καλό, με το καλό. Αν είναι τα Γιάννη του Ρώσου. Εκεί δεν με πήγε σήμερα. Πρέπει να πάμε στον Γιάννη του Ρώσου.
1: Πού είναι αυτός?
0: Στην Εύβοια.
1: Στην Εύβοια είναι.
0: Ναι.
1: Μπα.
0: Που έχουν εκεί και την εκκλησία, ο Γιάννης ο
1: Δεν
0: Ρώσος.
1: Έχει τύχει. Εγώ στην Εύβοια είμαι κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, εγώ πηγαίνω από μικρή εκεί.
1: Δεν έχει τύχει.
0: Έχει κάτι ωραίες ταβέρνες με κάτι ωραία. Πάω σουβλάκια.
1: Στην εκκλησία.
0: Απέναντι.
1: Απέναντι.
0: Πας προσκυνά τον Άγιο απέναντι, και μετά πας τα βέβαια.
1: Ναι. Εμείς χθες είχαμε 31 βαθμούς το μεσημέρι, παιδιά, μας λέει η Κυριακή στην Καλαμάτα, καταλάβες.
0: Ναι.
1: Πόσο πίσω πήγαμε το Ελλάς, θυμήθηκα το ΕΑΜ, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος.
0: Σιγά μην το ζήσατε κιόλας. Εντάξει τώρα. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο.
1: Όχι, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, το θυμάται. Ο άνθρωπος να το έχει ζήσει. Καλημέρα και στην κυρία Φωτεινή. Ποθητή. Ποθητή από την Σαντορίνη. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έλα, πάμε τώρα. Πάμε να συζητήσουμε.
1: Ναι, ας πάμε.
0: Άντε, ξενύχτησα το βράδυ, δεν πέθανα.
1: Ας πάμε να συζητήσουμε.
0: Για όνομα του Θεού. Ναι. Ναι.
1: Τι θες να συζητήσουμε.
0: Συνειδητοποίησα χθες ότι είμαι πάρα πολύ παλιά.
1: Δηλαδή.
0: Είμαι παλιά κι εγώ, πολύ παλιά. Δηλαδή είμαι τόσο όσο το ΕΑΜ.
1: Ναι.
0: Δεν το ζήσα ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν είδα τη μικρή Ανούλα να πηγαίνει. Το κοριτσάκι.
1: Ναι.
0: Να πηγαίνει στο κύριο Τσίπρα το χαρτί για το όνομα. Το εντόξερε.
1: Τι να σου πω, τι να σου πω, ξέρω εγώ, δεν το ξέρω. Το ξέρε. Οι φήμες λένε ότι το επέλεξε και ο ίδιος κιόλας.
0: Δεν θα ξέρω Γκανιάν, το όνομα του
1: πριν από δύο
0: του...
1: μήνες περίπου. Αλλά είναι... έμεινε πτασφράγη στο μυστικό. Αυτό είναι επιτυχία.
0: Ναι, αυτό
1: είναι. Έμεινε πτασφράγη στο
0: τέτοιο
1: μυστικό.
0: Τέτοιο όνομα, ναι.
1: Ναι. Ναι. Είναι γιατί είναι πνευματική ιδιοκτησία. Το Ελλάς. Οκ.
0: Παιδιά, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, επειδή δεν έχει δύο λάμδα όμως.
1: Ναι.
0: Μπορεί να. Μην υπάρχει πρόβλημα.
1: Διάβασα ένα σχόλιο του Θανάση του Χειμωνά, του συγγραφέα και στελέχος του Πασόκ. Πρώην, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο Πασόκ. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο είναι. Έχει περάσει και από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Τέλος πάντων, ο οποίος έγραφε, παιδιά, μην απορείτε. Ούτε την ελληνική αστυνομία θέλει να υπονοεί, ούτε θέλει να θυμηθεί τον Ελλάς. Το Άρη Βελουχιώτη. Ναι. Απλά έτσι γράφει ο Τσίπρας το Ελλάς, το Ελλάδα δηλαδή, με ένα λάμδα.
0: Α, επειδή είχε το Γιάννη με ένα νι.
1: Όπως ο Γιάννης είναι. Δεν έκανε τότε. Απλά λέει ο Αλέξης Τσίπρας έτσι γράφει το Ελλάς. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Πάντως αυτά με τα ορθόγραφα δεν μας έχουν.
1: Το τι γίνεται στα σόσια είναι το κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή τώρα θα χτυπάει το τηλέφωνο και θα λένε είμαστε από την Ελλάς. Και ποιος θα είναι ο Τσίπρας άμα βάλει και τριψήφιο τηλέφωνο στα κεντρικά των γραφείων του κόμματος, βάλει το 100, να παίρνει το 100, θα είναι ρούμπος μεγάλος.
0: Περίμενε.
1: Είναι κατοχυρωμένο από όλους. Να βάλει το 911.
0: Ναι. Ξέρω, χτες λέγαμε εδώ που είχαμε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε ότι όταν όσοι πάνε και υπογράψουν τη ιδρυτική διακήρυξη και τα λοιπά, τα στελέχη του Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, θα πηγαίνουν.
1: Δεν είναι του Ελλάς, είναι της Ελλάς. Γιατί είναι η συμπαράταξη.
0: Γιατί είναι της Ελλάς, είναι του κόμματος Ελλάς.
1: Του κόμματος Ελλάς, ναι, εντάξει.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί θα πηγαίνουν λίγο πόρτα-πόρτα.
1: Ναι, μας το έλεγε χθες ο Βαγγέλης.
0: Ναι, μας το έλεγε ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χτυπάει το κουδούνι. Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Από την Ελλάς.
0: Γεια σας, από την Ελλάς. Σκόρω τα χέρια ψηλά.
1: Όχι, κύριε αστυνόμε μου, δεν είναι καλά.
0: Ναι, ή παραδίνομαι.
1: Παιδί μου, θα ακούς περιπολικό στον δρόμο ήου, ήου, ήου. Και θα λες, όπα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μας την πέσανε.
0: Αλλά αυτό όμως, χτυπάει το κουδούνι. Γεια σας, από την Ελλάς είμαστε.
1: Ναι. Δεν ακούγεται το πολύ ωραίο. Λέω εγώ τώρα. Αλλά ποιος είμαι εγώ να το κρίνω αυτό.
0: Άμα αισθάνεσαι αθώος.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι. Κανένα πρόβλημα.
0: Τάξη.
1: Καλημέρα στη Μόρφο. Στο φίλο μας το Γιάννη. Ένσταση για το όνομα.
0: Δηλαδή.
1: Από το Λάφκο είμαστε σίγουροι που θα το έλεγε Πανελλήνια Προοδευτική Αριστερά. Παρ.
0: Όχι, καλημέρα στον Πατρίδα λέγανε.
1: Καλημέρα στον Παύλο. Που έχει, παιδιά, 17 βαθμούς. Που έχει 17. Α, στην Αλεξανδρούπολη, προσφερές. Φέρες. 17. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα. 15 βαθμούς Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ατυχές το όνομα Ελλάς. Εντάξει. Εξαρτάται.
0: Εξαρτάται
1: πώς το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι για τους συγγραφείς επιθεωρήσεων μπορεί να είναι έμπνευση. Για άλλους να παραπέμπει όντως σε πράγματα στον Ελλάς. Και αυτό να το θεωρούν πάρα πολύ καλό. Εξαρτάται στον κάθε να κάνει διαφορετικά γκέλι το οποιοδήποτε. Γιατί, για παράδειγμα, όταν βγήκε το Πασόκ. Θεωρούνταν όλοι ότι θα γινόταν αυτό το εμβληματικό όνομα που κατέληξε να γίνει στην πορεία. Όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που με ρώτησε και ο Γιάννης πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πάμε τώρα πέραν του
0: ονόματος. Πάμε, ναι.
1: Μου λέει, τι σου έκανε εντύπωση χθες. Μου έκανε εντύπωση ότι όλο ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή, σαν να έβλεπα ξανά. Τον Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη.
0: Αυτό ήταν αντιγραφή, τελώς.
1: Ήταν τελείως αντιγραφή. Η Ανούλα που είπες εσύ ήταν αντιγραφή.
0: Μικρή Ανούλα τη δηλαδή, ζήσαμε με τον Γιάννη Σάκο εμείς, βέβαια.
1: Η διακήρυξη και όλα αυτά. Δηλαδή, δεν είχε κάτι καινούριο, κάτι. Μπορεί να ήταν πιο στημένο η στρογγυλή εξέδρα και δεν ξέρω εγώ τι. Να ήταν πιο καλωστημένο ενδεχομένως. Δεν ξέρω.
0: Τι καλωστημένο ήταν που ήταν ο Τσίπρας πάνω σε μια εξέδρα που έχει συνηθίσει να μιλάει αλλιώς και δεν ήξερε τι να κάνει τα χέρια του και διάβαζε από ένα οτοκιού τη διακήρυξη που ήταν προεκλογική ομιλία επί της ουσίας.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήταν τέντεξ. Τέντεξ δεν έχει κάνει ο Τσίπρας. Θα μου πεις έχει κάνει τόσα.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ως εκδήλωση και ως συμβάν, εμένα δεν μου χαράχτηκε στη μνήμη, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω κι αν για τον ιστορικό του μέλλοντος, ας πούμε, θα υπάρχει η αντίστοιχη φωτογραφία του Τσίπρα με τη διακήρυξη, όπως υπήρξε και υπάρχει ακόμα στα σπίτια πολλών ανθρώπων του Ανδρέα Παπανδρέου από την 3η Σεπτεμβρίου του 1974.
0: Στο σκρίνιο είναι.
1: Αυτό με, με τα χοντρά γυαλιά. Ναι. Φορούσε τότε το χοντρό σκελετό. Όχι χοντρό γυαλιά, χοντρό σκελετό. Ναι. Φορούσε Ανδρέας Παπανδρέου και το πουκάμισο το χωρίς γραβάτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας τώρα, ούτε το στιλιστικό, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
0: Όλα έχουν σημασία.
1: Απλά ήταν ένα πράγμα που το έχουμε λίγο πολύ ξαναδεί. Δεν ήταν κάτι να πεις α, να σου μείνει εντύπωση ρε παιδί μου, ή τουλάχιστον όπως το δαγώ. Μπορεί οι φίλοι ακροατές να έχουν άλλη γνώμη και θα ήθελα με χαρά να την ακούσω, ας πούμε. Πώς θα την ακούσω? Viber, Earth News Radio, έτσι στέλνετε μήνυμα, και e-messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για ξέρουμε και εμείς και τη δική σας γνώμη, γιατί μπορεί να είμαστε έξω. Ναι. Κατά τα λοιπά, επειδή εγώ έχω τα σκαλώματά μου, ας πούμε, ναι, και μένοντας στο περιεχόμενο,
0: ναι,
1: άκουσα περί εξωτερικής πολιτικής, περί αυτό και τα λοιπά, δεν μπορούμε να μένουμε, πώς το λένε, αμέτωχοι, ναι, δεν θυμάμαι τι ρήμα, ναι, όταν πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Από ποιον? Από ποιον πέφτουν τα κορμιά? Δεν το ακούσαμε. Εγώ δεν το άκουσα δηλαδή, μπορεί να το είπε. Η λέξη Ρωσία, η λέξη Πούτιν, ας πούμε, άκουσα Νετανιάχου. Τον Νετανιάχου γιατί τον κατονομάζεις και τον Πούτιν δεν τον κατονομάζεις? Είναι ένα ερώτημα που εγώ έχω, ας πούμε, που μου δημιουργείται, επειδή, ξέρετε, έχω μια αιμονή με τα διεθνοπολιτικά, ας πούμε, και τα τέτοια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω, επειδή υπάρχουν και τα ντοκιμαντέρ. Μπορεί να περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα σου έρθουν ρούβλια απ' έξω, να έχεις ακόμα αυτές τις δοξασίες. Άρα, ξέρω εγώ. Εμένα μου έκανε εντύπωση προσωπικά. Δεν άκουσα τη λέξη Πούτιν, για παράδειγμα, ενώ άκουσα Νετανιάχου. Και καλά έκανε και είπε Νετανιάχου. Έτσι. Δεν λέω δεν έκανε καλά, πολύ καλά έκανε. Πούτιν δεν άκουσα. Για κάποιο λόγο. Είπα τη λέξη Πούτιν, θα έρθουν διάφορα μηνύματα.
0: Ναι, προσέχετε. Γιατί. Τέλος πάντων. Επειδή όλα είναι. Πολλά είναι εικόνα. Ναι. Παίζει ρόλο
1: είμαστε
0: πολύ.
1: Είμαστε σε αυτή την εποχή.
0: Ναι, είμαστε στην εποχή της εικόνας, ναι, πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, χτες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ανοίγοντας την τηλεόραση, γυρίζοντας αργά το βράδυ σπίτι.
1: Ναι.
0: Και ανοίγοντας την τηλεόραση, έπεσα πάνω σε μια κυρία που μίλαγε για το κόμμα Τσίπρα, την, ναι, οποία νόμιζα ότι την έβλεπα για πρώτη φορά, αλλά την είχα ξαναδεί αυτές,
1: ναι,
0: τις μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η κυρία, ναι, Κουφονικολάκου.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν μου είχε εντυπωθεί το επίθετο, γιατί σου μένει τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξεχνάς αυτό το επίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρω εγώ.
1: Πώς την είπες?
0: Κουφονικολάκου.
1: Ναι, θα τη συγκρατήσω κι εγώ.
0: Ναι, Θεώνη Κουφονικολάκου.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, και την είδα αλλαγμένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σαν όλο τον καιρό αυτό να παίρνει κάθε το ραντάρ σε ό,τι έβγαινε σε εκπομπές,
1: ναι,
0: διάφορες. Είχε βγει σε κάνα 2-3-4 πάνελ.
1: Ναι.
0: Η μόνη της. Και εδώ νομίζω είχε έρθει στη τηλεόραση. Και χτες μια άλλη.
1: Καλά.
0: Πώς είμαι εγώ, ρε παιδί μου, όταν φτιάχνουμε. Χτες, ας πούμε.
1: Εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά, ρε παιδί μου.
0: Γιατί εικόνα, ναι, είναι κι αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά. Μου κάνουν εντύπωση, ας πούμε.
0: Αν φορές τα καλά, τσι,
1: όχι, μου κάνουν εντύπωση αυτά που λέει. Για παράδειγμα, τη ρωτήσανε ποιο είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ. Στο καινούργιο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο Ελλάς. Είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ.
0: Όχι.
1: Όχι, το Πασόκ δεν έχουμε καμιά σχέση. Εν τω μεταξύ.
0: Δεν είπε, όχι. Παπαπαπαπαπαπαπα.
1: Εν τω μεταξύ, ο κύριος Τσίπρας έκανε τα πάντα για να παραπέμψει στο Πασόκ. Το ανέφερε κιόλας ότι είμαστε στα πρώτα χρόνια της αλλαγής.
0: Το παλιό Πασόκ.
1: Παλιό Πασόκ, ναι, τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή, ναι, μέχρι σκάρτα Σιμίτη.
0: Όχι,
1: Σιμίτη.
0: Όχι.
1: Μακριά Σιμίτη. Γιατί...
0: Τα Ανδρέα, ναι, τα Ανδρέα.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εν τω μεταξύ, αυτό τα κούνι οι Πασόκ, οι οποίοι κάποιοι εκ των Πασόκων που ήθελαν προοδευτικά μέτωπα και συνεργασίες και διάφορα τέτοια. Τι να σου πω εγώ. Το Πασόκ έβγαλε εντωμεταξύ μια ανακοίνωση. Θα τα πούμε μετά όμως.
0: Ναι,
1: τώρα
0: μόνο,
1: δεν
0: τώρα, πάει και μισή.
1: Έβγαλε πιο οξία ανακοίνωση από ότι έβγαλε η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία του σχολεία.
1: Ναι, κύκλη η Νέα Δημοκρατία. Κύκλη, ναι. Το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση ολόκληρη.
0: Αφού μας πάρουν τα σύμβολα, να πούμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα παιδιά μας. Ναι, δεν σου πάω. Επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτο σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένονται στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Θερμικό στόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά αιθρίος καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Γεια σας.
1: Και πάλι.
0: Εδώ είμαστε. Στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8 παρακαλώ. Πολλές άλλες συνότητες. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Από το earthnews.gr, από το earth.gr, αλλά κυρίως από το Earth Echo. Το Earth Echo είναι εφαρμογή. Μπορείτε να το κατέβασε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, στο iPad σας, στο οποιοδήποτε, στο tablet, πώς τα λένε, και να μας κουβαλάτε παντού μαζί σας και εμάς και όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Η Φωτεινή λέει ότι ακόμη και με αυτό το όνομα βάζει έναν τοίχο στην κοινωνία, ρε παιδί μου, από εδώ και από εκεί. Ότι είναι αναχρονιστικό και κοντόφθαλμο. Ένας ηγέτης θα προσπαθούσε να αποφύγει διχαστικούς συνειρμούς, λέει, και βάζει και διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορώ να πω. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνημο, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του στο Φούρνο Αριστάνο Καμίλα Σερόν Χρυσόστομο και στον Λουτσάρτο, ο οποίος 19 της αίρες ήδη. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Για πείτε μας τι λέει ο Βουρλιώτης για τα χάλια μας, ή δεν πάει η γλώσσα σας. Ή δεν τα πάει η γλώσσα σας.
1: Και ο Βουρλιώτη.
0: Τον Ήβο.
1: Α.
0: Τον τραγουδιστή.
1: Έχω καιρό να ακούσω.
0: Τι ακριβώς. Πείτε μας τι θέλετε να ακούσετε, να σας το πούμε εμείς.
1: Ό,τι θέτε.
0: Γεια σου φίλε Γιώργο. Καλό δρόμο να έχεις. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τις Σέρες. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τώρα άκουσα από εσάς το όνομα. Κακώς ασχολείται όλος ο κόσμος με αυτό το κωμικό. Μας τρολάρει κανονικά, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στη Σοφία, από την Κέρκυρα. 20 βαθμοί μας βλέπω να βράζουμε σήμερα. Έτσι είναι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 17 βαθμούς ήδη, και στην Ελασσόνα επίσης 17. Μας λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Θοδωρή. Τώρα, ο Αντώνης από το Παπάγου, σας μιμείται, επιλεκτικά ευαίσθητος για εσάς. Ο κύριος Πέτρος λέει: για όσους έχουν ασθενή μνήμη, να υπενθυμίσω ότι στις 27/5/2019, σαν σήμερα, ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε πρόωρες εκλογές επειδή ήρθε δεύτερος σε ευρωεκλογές που είχαν προηγηθεί και μας έτρεχε καλοκαιριάτικα. Είχαμε ματαιώσει.
1: Αφήστε το τώρα.
0: Μην τα θυμίζουμε. Πατάτε κάλο τώρα. Στρίβεται το μαχαίρι τώρα. Γιατί ακυρώθηκαν οι διακοπές εκείνη την περίοδο. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.

0: Απέναντι σε αυτά όλα.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι. Ναι.
0: Τι ναι. έχει αλλάξει.
1: Δεν είναι στην κυναίκα στο κουκουέ πλέον. Αλλιώς θα ήταν στη θέση του κύριου Κουτσούμπα.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνεις. Έχει αλλάξει κόμμα.
0: Ναι.
1: Όχι, έχει αλλάξει κόμματα. Γιατί πλέον είναι νέο κόμμα αυτό. Ναι. Δεν είναι νέο. Εν τω μεταξύ.
0: Τι.
1: Η μισή που ήταν εκεί από τον κόσμο που είχε μαζευτεί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είδα τον κύριο Γαβρόγλου.
0: Ο κύριος Γαβρόγλου είναι μέσα στο επιστημονικό
1: συμβούλιο. Ναι, παιδί μου, ναι. Που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδα τον κύριο Βασιλιάδη. Είδα την κυρία. Τον κύριο. Που παραιτήθηκε προχθές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο.
0: Τεμπονέρα.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είδα την άλλη τη βουλευτή που είχε πλακωθεί με τον. Που είχε πλακωθεί με τον Πολάκη.
0: Ποια είχε πλακωθεί
1: με γιατρός, η κυρία Λινού.
0: Α, κυρία Λινού, ναι.
1: Καλά
0: ναι.
1: θυμάμαι το όνομα.
0: Ναι, η κυρία,
1: ναι, θέλω να πω, ο κύριος Κουρούπλης.
0: Καλά, αυτοί πήγαν, κοίταξε, δεν είχε face control.
1: Μα όλοι αυτοί είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, δηλαδή, πήγαν okay. να δούνε.
1: Πήγαν να δούνε.
0: Μπορεί να πήγαν να δούνε.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι στο νέο τέτοιο. Εμένα μου κάνει. Εγώ θέλω να πω μόνο το εξής. Πέρα από το τέτοιο, όλο αυτό το στήσιμο που πήγα.
1: Ναι.
0: Πήγε τώρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Όλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Οι δύο ηθοποιοί, πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί, ο Εμίλιος Χιλάκης και η κυρία του Μασάτου.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσαν να το μάθουν απ' έξω αυτό που είπαν.
1: Γιατί?
0: Είχαν τα χαρτιά και διαβάζανε και θέλανε και κάνανε και αστιάκι, ας πούμε. Αφήσανε, πετάξανε και σπόντα για την Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Αλλά, δηλαδή δεν ήταν κανένα τεράστιο, κανένα μονόπρακτο που κράτησε, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
1: Ναι, δεν ήταν Άμλετ, ναι. Αυτό,
0: ναι, θέλω να πω, αυτά δεν μπορούσαν να τα μάθουν απ' έξω.
1: Μπορεί να τους τα δώσαν τελευταία στιγμή
0: μπορεί.
1: Γιατί τα κρατούσαν τα σφράγγια στο μυστικό. Και αυτά. Δεν ξέρω.
0: Α, μπορεί.
1: Μπορεί για να μην διαρρεύσουν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εντάξει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να πούμε για τις αντιδράσεις που υπήρξαν.
0: Ναι.
1: Από τη μία ήταν η κύκλη κυβερνητική που είπαν ότι είναι τα παλιά.
0: Ναι.
1: Είναι μία από τα ίδια.
0: Τα παράλλα.
1: Δηλαδή ναι. αυτό. Στα social media γράφεται κιόλας ότι αυτό το rebranding δεν ξέρουμε πόσο κόστησε ή ποιος το πλήρωσε και πώς το πλήρωσε κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πήγε στράφη γιατί επί της ουσίας είναι μία από τα ίδια σε γενικές γραμμές. Το Πασόκ
0: μπήκε
1: επί της ουσίας.
0: Ναι.
1: Δεν μας είπε τίποτα για τους εφοπλιστές
0: ναι.
1: Που δεν φορολόγησε όπως είπε ο Γιούνκερ.
0: Που έφερε τα φαντς.
1: Δεν μας είπε τίποτα που συγκυβέρνησε με την χειρότερη μορφή της ακροδεξιάς, δηλαδή τον κύριο Καμένο ήθελε να πει, δεν τον κατονομάζει,
0: ναι.
1: Το Πασόκ. Και διάφορα τέτοια.
0: Ναι, γιατί ρε παιδί μου.
1: Ναι, έφερε τα φαντς και πώς αυτό ναι. θα φέρει τη φορολογική ισότητα και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, γιατί μίλησε για τα χρέη. Του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Ο κ. Τσίπρας.
1: Και από το Πασόκ επανέλαβαν ναι. ότι είναι ρυθμισμένα από την εποχή της φόβης γεννηματά της αείμνηστης κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά.
0: Τα βάλανε
1: ξεκινήσανε από τώρα, έτσι.
0: Έχει αρχίσει.
1: Ναι. Έχει αρχίσει αυτό το πράγμα. Είναι και μια δημοσκόπηση που βγήκε χθες, η οποία φέρνει τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέραμε το κόμμα του. Χθες ήταν μια φωτογραφία Τσίπρας. Δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις τώρα και τώρα δεν ξέρουμε κόμμα. Δηλαδή ξέρουμε τη διακήρυξη, η οποία ούτως ή άλλως ήταν λίγο πολύ γνωστή. Δεν ξέρουμε ούτε στελέχη ούτε τίποτα. Ξέρουμε κάποια στελέχη από το Ίδρυμα Τσίπρα. Αυτό. Το Ινστιτούτο, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Ούτε τώρα ξέρουμε τα στελέχη του κόμματος. 3η Σεπτεμβρίου του 1974, θυμάμαι. Το έχω διαβάσει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: λοιπόν, ξέραμε και τα στελέχη του κόμματος. Τώρα τα στελέχη του κόμματος δεν τα ξέρουμε ακόμα. Τα στελέχη του κόμματος, επαναλαμβάνω, έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με ρωτήσω, τι θες.
0: Αυτό που λέει η νεολαία,
1: ναι.
0: το cringe.
1: Ναι.
0: Αυτό που είδαμε χθες, μπορεί να είναι ορισμός.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι το cringe?
0: Αυτό που είδες θες.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ο κύριος Νίκος λέει: η διαφθορά στην Ελλάδα γίνεται κανονικότητα. Αυτό προειδοποιεί ο επικεφαλής κατά του μαύρου χρήματος Βουρλιώτης, σοκάροντας με τις αποκαλύψεις του. Καταλαβαίνω. 1 δισεκατομμύριο ευρώ παράνομου χρήματος δεσμεύεται πλέον κάθε χρόνο στη χώρα μας. Δεσμεύεται όμως. 500 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει τεράστια πάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει αυτά, κύριε Νίκο. Περί του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άκουσα χθες και το εξής, επειδή καταδικάστηκε. Χθες υπήρχαν νέες συλλήψεις στο Κυλκής, στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη κτλ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.

0: Άκουσα από συνάδελφο, δημοσιογράφο, καταδικάστηκαν κάποιοι για ατασταλίες την περίοδο 2016-2019.
1: Ναι.
0: Το σχόλιο της συναδέλφου ήταν πολλά τα γαλάζια σκάνδαλα. 2016 με 2019, να θυμίσω έτσι για την ιστορία. Ας πούμε, δεν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Να το πούμε αυτό. Όχι ότι δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο ή δεν είναι. Αυτά η δικαιοσύνη θα τα βρει, η δικαιοσύνη τα βρίσκει, οι αρχές, οι αρμόδιες, οι ιδιοκτικές κτλ. Κτλ. Έτσι. Γιατί δεν ξεχνάμε ούτε τους φραπέδες, ούτε τον έναν, ούτε τις κουμπαριές, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Και τα έχουμε παρουσιάσει κατά διαστήματα όλα. Απλά τα λέμε όλα. Εντάξει. Αυτά.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Με αυτό το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις και πολλές υποθέσεις είναι στη δικαιοσύνη και γίνονται επιχειρήσεις ακόμα,
0: ναι,
1: και γίνονται συλλήψεις.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εμπλέκονται ευρωπαϊκοί εισαγγελίες, ναι, αυτό και τα λοιπά, τα πάντα όλα.
1: Φυσικά και κάποιοι, φαντάζομαι, κάποιοι πολιτικοί χρησιμοποίησαν, μπορεί να χρησιμοποίησαν,
0: ναι,
1: μπορεί ένα μπροστά,
0: ναι,
1: μπορεί να χρησιμοποίησαν τη δύναμη που είχαν έτσι ώστε να πάρουν για να υπάρχει κάποιος που τα δίνει, πρέπει να υπάρχει και κάποιος που τα παίρνει.
0: Ναι.
1: Να το τονίσω αυτό το πράγμα.
0: Η ουσία για μένα, η ουσία είναι να τα επιστρέψουν και να τα επιστραφούν,
1: ναι,
0: στους δικαιούχους, στους πραγματικούς, ναι, δικαιούχους. Ναι. Μπορεί να βρεθεί ένας τέτοιος μηχανισμός για να πάρουν αυτοί που πρέπει να πάρουν τα δέοντα. Αυτό είναι η όλη ουσία. Κατά τα λοιπά, είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε από πού χάνει, από πού χάσκει, από πού έχει τρύπες, κενά και οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Να το δουν, να το λύσουν, να το κλείσουν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν στο χωράφι, ας πούμε, και περιμένουν, τους έχουν υποσχεθεί, δικαιούνται, είναι από τις κρατήσεις τους και τις κρατήσεις όλων μας για να ενισχυθεί ο πρωτογενής του ΜΕΣ, αυτοί οι άνθρωποι να τα πάρουν. Αλλά αυτοί που πραγματικά ταξίζουν, αυτοί που πώς λέμε είναι του σειρμού η φράση, υδρώνουν τη φανέλα κάθε μέρα στο χωράφι.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες, αυτοί να τα πάρουν. Γιατί τα παίρνουν όλο κάποιοι επιτίδη.
1: Ωραία τα πες.
0: Όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Από καταβολής.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάμε, παιδιά, τι έχει γίνει και στο παρελθόν, ούτε παραβλέπουμε τι γίνεται τώρα. Αυτό το πράγμα, το ότι διαιωνίζεται, είναι ένα κακό για τη χώρα. Και για την εικόνα της χώρας, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που μοχθούν. Αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε. Στη Γαλλία.
0: Είστε απαράδεκτοι. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
1: Στη Γαλλία.
0: Ναι. Η κυρία Έφη. Καλημέρα, κυρία Έφη.
1: Γεια σας, ναι, κυρία Έφη. Στη Γαλλία τι έχει γίνει?
0: Τι έχει γίνει?
1: Τι συμβαίνει με το. Είναι η δεύτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Χτες διάβαζα. Δεύτερη περίπτωση είναι παρόμοια με τη Σπελικό.
0: Ναι.
1: Μία γυναίκα, την οποία είχε κάποιες αναπηρίες η γυναίκα αυτή.
0: Ναι.
1: Και 42 ετών. Η οποία εμπνεύστηκε από την Σπελικό. Πήρε δύναμη μάλλον από την Σπελικό και πήγε και κατήγγειλε αυτό που περνούσε η γυναίκα.
0: Η οποία...
1: σύζυγος τραπεζίτη, διευθυντή,
0: ναι,
1: τράπεζας,
0: ναι,
1: τραπεζίτη,
0: ναι,
1: διευθυντή τράπεζας,
0: ναι,
1: ο οποίος την εξέδιδε επί χρόνια και...
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, εδώ είναι ακόμα χειρότερο από την υπόθεση Σπελικό. Την Σπελικό την άρκωνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ δεν την άρκωνε καν.
1: Όχι.
0: Εδώ την εξέδιδε κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή...
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά, ναι, δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν...
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία.
1: Ποια συμφωνία,
0: Ποια συμφωνία,
1: ποια συμφωνία πια, δηλαδή, έχουμε χάσει την μπάλα, ας πούμε,
0: ναι,
1: το... Θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Κάθε Παρασκευή λέμε καλές ειδήσεις ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κάθε Δευτέρα τα λέμε μαύρα. Ο κόσμος έχει, πώς το λένε, έχει τρελαθεί, ας πούμε. Δεν ξέρει από πού του έρχεται με την, ναι, ακρίβεια και τις αυξήσεις τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι επανεξετάζουν τα πλάνα τους πια. Για το καλοκαίρι.
0: Δεν είναι μόνο για τις διακοπές.
1: Όχι,
0: για τις εμπορικές συναλλαγές, για τις σπορά τους, για την παραγωγή τους.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό έχει. Περνάει οριζόντια όλη την οικονομική δραστηριότητα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Του κόσμου.
1: Ναι.
0: Έτσι, όχι της Ελλάδας, ούτε της Ευρώπης, ούτε της περιοχής.
1: Ναι.
0: Όλου του κόσμου. Περνάει οριζόντια.
1: Εν τω μεταξύ, με αυτό το κύμα ζέστης που υπάρχει, που σας έλεγε ο Διονύσης, σε όλη την Ευρώπη, μιλάμε για ζέστη τώρα, όχι αστεία πράγματα, και μιλάμε για ζέστη η οποία είναι αφόρητη, και αυτές οι χώρες, π.χ. στη Γαλλία, στη Γερμανία, δεν έχουν, στο Βέλγιο, δεν έχουν οι άνθρωποι air condition. Δεν τα είχαν ανάγκη ποτέ τα air condition για να βάλουν όλοι air condition. Καταλαβαίνετε, και επειδή ακριβώς δεν τα είχαν ανάγκη για να, και δεν τα βάλανε, τώρα λιώνουνε. Και δεν βρίσκουν και έχουν γίνει, λέει, μου έλεγε η φίλη μας η Μαργαρίτα που ζει στις Βρυξέλλες, η οποία έλειωσε χτες, έλειωσε κανονικά. Μου λέει, δεν βρίσκεις και να θέλεις.
0: Τι, air condition?
1: Ναι. Καταρχήν ότι υπήρχαν έχουν γίνει ανάρπαστα.
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκεις. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Είχε μέσα σε λίγες μέρες 11 νεκρούς στη Γερμανία που πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια.
0: Και
1: πηγαίνανε για μπάνια.
0: Και στη Γαλλία
1: για να
0: το ίδιο.
1: 11 είχε μόνο στη Γερμανία.
0: Ναι, και στη Γαλλία το ίδιο. Είχε χθες, εκεί έχουμε μείνει εμείς. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Αλλά από τους 6 θανάτους, οι 5 νομίζω ήταν από πνιγμό.
1: Ναι, στη Γερμανία και οι 6 ήταν από πνιγμό.
0: Α, και οι 6.
1: Ναι. Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα. Κατά τα άλλα, βέβαια, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Εντάξει, ναι. Να τα λέμε τώρα αυτά τα πράγματα. Γιατί όλα
0: γι' αυτό
1: αυτά...
0: έλεγα πριν και προειδοποιούσα ότι θα είναι. Λένε κάποιοι επιστήμονες. Δεν είναι. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πρόγνωση. Αλλά με βάση κάποια δεδομένα και τα ιστορικά αρχεία κτλ., λένε ότι γενικώς στην Ευρώπη φέτος θα είναι από, από τα πιο ζεστά καλοκαίρια.
1: Κοίταξε να δεις. Αν πάει 38 σε εμάς, για μας δεν είναι ζέστη. Το 38.
0: Ναι. Είχαμε 47 πέρυσι.
1: Ναι. Δηλαδή έχουμε ζήσει χειρότερα. Αλλά αν αυτό το πράγμα, αν διατηρείται, ας πούμε, η θερμοκρασία πάνω από 40 ή πάνω από 30 που λένε τη νύχτα, γιατί έτσι μετράνε τον καύσωνα, και δεν πέφτει, εντάξει, θα πυρώσει το σύμπαν. Αλλά εμείς έχουμε κάνει τα κουμάντα μας.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει: δεν ξέρω τι ιστορίας λέει ο κύριος Τσίπρας. Πάντως η επωνυμία του κόμματός του είναι βγαλμένη από το χρονοτούλαπο, βασισμένη πάνω στην ιστορία της Ελλάδας και σε ανθρώπους που έδωσαν αίμα για την πατρίδα και την ελευθερία αυτής της χώρας. Τον θεωρώ καταχραστή της ιστορίας και του ονόματος. Ο κύριος Κώστας λέει: σήμερα αρχίζει πάλι η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, την εξέλιξη της οποίας μαθαίνουμε πλέον μόνο από συγγενείς θυμάτων, κανάλια και ραδιόφωνα κάνουν μούγκα. Προς το παρόν, η δίκη των Τεμπών, η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ακόμα επί της ουσίας δεν έχει αρχίσει. Ακόμα είναι στα διαδικαστικά. Όταν θα μπει επί της ουσίας, θα ενημερώνεστε. Τώρα το εάν υπάρχουν ενστάσεις για το ποιος θα είναι από την πλευρά της πολιτικής αγωγής ή ποιος δεν θα είναι ή αν, για το ποιο θα κληθούν μάρτυρες ή ποιοι δεν θα κληθούν, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν θα λήξει αυτή η ιστορία και θα αρχίσει η ουσία της δίκης, φαντάζομαι θα μαθαίνουμε και θα μαθαίνετε, κύριε Στάθη. Τουλάχιστον από την πλευρά τη δικιά μας, έτσι, όσον μας αφορά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Γίνονται συνεχόμενες διακοπές στην εκπομπή του σήματος, μικρές επαναλαμβανόμενες, λέει, ανά 10-15 δευτερόλεπτα. Το λέμε στο φίλο μας τον Γιάννη, το ακούει, θα το ρυθμίσει. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Το επάγγελμα του μέλλοντος, ψυκτικό στην κεντρική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα δούμε το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα air condition ανοιχτά. Χωρίς το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα air condition ανοιχτά, λέει η κυρία Νίνα. Ωραία.
1: Γίνεται τεστ πάντα στο
0: βάλουμε,
1: σύστημα.
0: Να βάλουμε πυρηνική ενέργεια. Είναι μία, ας πούμε, μία σκέψη που έχει πέσει. Να βάλουμε ή να κάνουμε συμφωνία.
1: Ενεργία. Όχι, ευχαριστώ.
0: Ή να κάνουμε συμφωνία να παίρνουμε από την Βουλγαρία αυτή την πυρηνική ενέργεια. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Τρόποι υπάρχουν πάρα πολλοί. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία από την εποχή του Λιγνίτη, δηλαδή. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Έχει κάνει κάτι άλματα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα και στην κυρία Μαριντίνα. Η προσπάθεια Τραμπ για συμφωνία μου θυμίζει τη δική μου προσπάθεια για δίαιτα. Ιδιο αποτέλεσμα έχουν.
1: Κυρία Μαριντίνα, η δικιά μας παιδί μου
0: είναι. Η δικιά μας Μαριντίνα, ρε.
1: Σε περίμενε πώς και πώς μου στέλνε μηνύματα χθες το βράδυ. Καταλαβες, γιατί είναι και έχει και εκείνη θέματα, ας πούμε, να λύσετε.
0: Πολύ ωραία. Να τα λύσουμε, να λύσουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι θέλει, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και θα σας περιμένουμε.
1: Τώρα το συζητάς. Πάντως ήταν ένα έντονο βράδυ.
0: Ναι. Όχι, να πούμε ότι επειδή λέγαμε πριν για το πόλεμο, αλλά το σταμάτησε η Κατερίνα και πέταξε στη Γαλλία, ας πούμε. Να πω μόνο ότι μπορεί να μην έχουμε καμία συμφωνία ακόμα και να μην έχουμε κάποιες εξελίξεις στον Περσικό κόλπο αυτό καθ' αυτό. Ναι. Έχουμε στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου έχει μπει ο στρατός του Ισραήλ και επελάβνει. Με εντολή, όπως είπε ο Νετανιάχου, δική του, του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων. Διευρύνει τη ζώνη που έχει κάνει μέχρι το ποταμό Λιτάνη, υποτίθεται που ήταν το όριο. Διότι λέει θα φτάσουμε όπου, από όπου μπορεί η Χεσμολάχ να πετάξει ντρόουνς ή πυράβλους εναντίον του Ισραήλ και να βλέπει το Ισραήλ. Διότι η Χεσμολάχ δεν έχει αφοπλιστεί και δεν μπορεί να την κάνει καλά, να την κάνει ζάφτη η κυβέρνηση του Λιβάνου. Έτσι ισχυρίζει το Ισραήλ. Και προχωράει, έτσι. Αυτό. Έχει κάνει πλέον, έχουν μπει άρματα κτλ. Είναι κανονική εισβολή στο Λίβανο. Αυτό.
1: Κανονικότατη. Αλλά εντάξει.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Ναι. Ο Λίβανος δεν πουλάει.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή η επιλεκτικά ευαίσθητη.
0: Μια χώρα που ήταν. Παλιά λεγόταν η Ελβετία της Μέσης Ανατολής. Η Ελβετία της Μεσογείου. Ανάλογα με το πώς έβλεπε κανείς.
1: Και Παρίσι.
0: Και Παρίσι τη Βηρητό. Ναι, έτσι.
1: Όσοι
0: έχει καταντήσει από τότε που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος χριστιανών, μουσουλμάνων και στη συνέχεια γίνανε τα όσα γίνανε, εν πάση περιπτώσει, τώρα μην ανατρέχουμε. Δεν είναι ασύλληπτο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, θα πηγαίνουμε προς πίσω τώρα, το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα πηγαίνουμε.
1: Στο θέμα αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να συνδεθούμε, επειδή είναι η ώρα 7 παρα 5. Δεν νομίζω ότι θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπακλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Καλύτερα για όλους μας. Ναι. Αυτό σήμερα. Η αλήθεια είναι, τέλος πάντων. Κοίτασε όμως το Θησίο έτσι από ψηλά.
0: Ναι.
1: Χτες το βράδυ. Ναι. Που το βλέπα από τα ντρόνς που πετάγανε και τα. Και έλεγα, παιδί μου, τι ωραίο που είναι. Έχω καιρό να πάω στο Θησίο. Μια βόλτα.
0: Μια βόλτα.
1: Που έχει πράσινο, που βλέπεις την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, ας πούμε. Που περπατάς, που έχει τα καφέ, που έχει τα.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι, ωραία.
1: Είναι.
0: Και ωραία η Αποστόλου Παύλου.
1: Εμείς έχουμε προλάβει την Αποστόλου Παύλου δρόμο.
0: Τώρα είναι πεζόδρομο.
1: Με το Διονύση, ναι. Βέβαια. Ναι.
0: Έχουμε πάρει μαλλί τη γριά.
1: Έχουμε παρκάρει στην Αποστόλου Παύλου.
0: Έχουμε παρκάρει και έχουμε πάρει και μαλλί τη γριά.
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Θυμάμαι, είχε ένα μπαράκι εκεί και είχαμε πάει στα μικρά τα μας και είχαμε διασκεδάσει και ήταν χειμώνας. Και μου λέει κάποιος θα χιονίσει. Λέω, άντε καλέ, λέω, που θα χιονίσει. Λέω, τι είναι αυτά που λες. Και βγαίνουμε κάποια στιγμή έξω. Μας κλείσαν τον πάρμα, μας πετάγανε έξω. Και βγαίνουμε. Και ήταν στρωμένο το χιόνι.
0: Ναι.
1: Στην Αποστόλου Παύλου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Και ήταν μια εικόνα.
0: Ωραία. Τι την κρατάς, την κουβαλάς όλη τη ζωή.
1: Και μετά περιμέναμε να ξημερώσει λίγο αυτό και πήγαμε και φάγαμε κάτι.
0: Αλίμονο. Αλίμονο δεν πηγαίνατε να φάτε.
1: Πρωινούρες, Διονύση.
0: Ναι.
1: Κάτι αυγά μάτια με μπέικον.
0: Επανέρχεται η κυρία Φωτεινή, η φίλη μας λέει δεν υπάρχει πιο καθαρή μορφή ενέργειας από την πυρηνική, αλλά για τη χώρα μας δεν είναι λόγος σεισμών και αυτό κάποιοι το αμφισβητούν, δηλαδή το λένε ότι είναι debatable, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή η Ιαπωνία που έχει πιο σεισμογενής χώρα από την Ελλάδα έχει πάρα πολλούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και λένε, ως επιχείρημα λέω, δεν το λέω επιχείρημα που έχω διαβάσει σε έρευνες κτλ. Ότι η καταστροφή που έγινε δεν έγινε εξαιτία σεισμού, έγινε εξαιτία του τσουνάμι, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Έφη, οι χαρακτηρισμοί δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Τι άλλο. Ποιος άλλος έχει στείλει. Ο κύριος Νίκος λέει ότι ο άνθρωπος το μεγαλύτερο παράσιτο πάνω στη γη την καταστρέφει. Όμως η γη θα λουλουδίσει ξανά χωρίς το είδος μας.
1: Χωρίς, γιατί χωρίς.
0: Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί-πρωί. Αισιόδοξο σας βλέπω πρωί. Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος τα χαρακτηρίζει αμυντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρνουν τα αποτελέσματα που προεξοφλούνταν. Την ίδια ώρα, στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστεράς. Αριστερή συμπαράταξη και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες Παρίγια, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό απευθυνόμενο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι ως 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
2: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και πάλι καλημέρα.
1: Σιγά σιγά τον αποχαιρετούμε.
0: Αχ, ναι.
1: Ποιον
0: αποχαιρετούμε, το Μάη.
1: Το Μάη.
0: Ένα φύγει πια, εντάξει.
1: Ένα άλλον.
0: Βροχές. Τα λίγες μέρες τώρα μας έκανε ζέστη. Τώρα αρχίζουμε και λέμε, ωφ, τη ζέστη είναι αυτή.
1: Πάντως και χθες είχε αρκετή ζεστότητα.
0: Και 30 διάρκεια είναι.
1: Δεν ξέρω πώς.
0: Και σήμερα πάλι.
1: Αλλά και σήμερα έτσι πολύ καλά ξεκίνησε η μέρα με ανεβασμένη θερμοκρασία.
0: Δεν με βλέπεις εμένα.
1: Σε βλέπω.
0: Γκόνος.
1: Όλα κοντά. Κοντά μανίκια, κοντά παντελόνια, όλα
0: δεν,
1: κοντά.
0: Όταν ανεβαίνει το θερμόμετρο στους 32 το μεσημέρι και. Εντάξει. Έβλεπα τις θερμοκρασίες στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Και λέω, καλά, δεν υπάρχει. Από τώρα, μα έχουν 35 και 37 βαθμούς. Α, μην ανοίξεις το στόμα σου.
1: Νόμιζα ότι θα μου έλεγες χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αν έπρεπε στο Λονδίνο, βάλω εκεί δεν θα.
0: Έχουν βγει όλοι έξω σε τριβάνια στους ποταμούς της θάλασσας.
1: Θα αρρωστήσουν. Αν έχουν από τώρα 35, θα αρρωστήσουν.
0: Ναι, ναι. Εμείς πάντως αυτή την ώρα έχουμε γύρω στους από 14 έως και. Έως και 20 σχεδόν. Τώρα που μιλάμε έτσι. Βλέπω, ας πούμε, στα βόρεια του Εύρου είναι 13-14 βαθμοί Κελσίου, στα νότια 18, 19 στην περιοχή της Ξάνθης, 14 στην Κομωτινή μόλις, στην Καβάλα 17, απέναντι στη Θάσο 18, χοντρά τώρα έτσι, η Κοσάρη που είδα προηγουμένως και είπα, στα παράλια της Ροδόπης.
1: Ναι.
0: Και γύρω στο 17 στις Σέρες.
1: Δράμα.
0: Η Δράμα έχει 15 βαθμούς. Εντάξει, λογικό. Έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλές θερμοκρασίες.
1: Σε γενικές γραμμές πολλά 20άρια
0: πολλά
1: και 24άρια. Και πολύ ανεβασμένη θερμοκρασία,
0: ναι.
1: Όντως. Σκέψου τώρα τα πολύ πολύ ορεινά που ήταν με πολύ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έχουν διψήφια νούμερα.
0: Ναι. Πάντως σύμφωνα με την πρόβλεψη θα δούμε θερμοκρασίες και πάλι τις τάξεις έως και των 32 βαθμών Κελσίου. Τώρα μου δίνει καμιά παραπανήσια. Και από εδώ και πέρα.
1: Συγχωρήσουμε κιόλα, με συγχωριέσαι.
0: Ναι, πλην τη Παρασκευή που λόγω λίγη συννεφιά έτσι να είναι λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία, τι επόμενε μέρε θα είναι κοντά στου 30 συν πλην 30 βαθμού Κελσίου και από ό,τι φαίνεται θα σταθεροποιηθεί κάπου εκεί με άνοδο και τη πρωινή θερμοκρασία.
1: Και από φαινόμενα πώ πάμε.
0: Από φαινόμενα
1: γιατί
0: τώρα
1: δεν λέμε και αυτά. Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα.
0: Κάποιες καταιγίδες εννοείται για σήμερα δεν, μόνο στα πολύ ορεινά. Αύριο ενδέχεται το μεσημέρι να πάρουν κάποιες μπόρες καλοκαιρινές έτσι στην περιοχή μας μέχρι το βραδάκι κατά τόπους από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και την Παρασκευή επίσης σε κάποια βόρεια τμήματα του Εύρου ξημέρωμα Παρασκευής φαίνεται να έχει κάποιες βροχές. Γενικότερα μια αστάθεια θα υπάρχει. Όχι τίποτα σημαντικό από ό,τι φαίνεται. Τώρα, αν συμβεί
1: κάτι
0: άλλο.
1: Σημαντικό να μην είναι και ακραίο να μην είναι, γιατί με αυτές τις ζέστες έχουμε δει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λέγοντας βλέπε χαλάζει και δεν συμμαζεύεται, που δεν είναι. Που είναι ό,τι χειρότερο, τέλος πάντων, για αυτή την.
0: Σταμάτα με αυτό το τσάι σου, μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον Δράκουλα. Οπότε άστο το κάνω. Δεν μπορώ να το πω πρωί-πρωί. Λοιπόν. Η μέρα επίγουσας ιατρικής η σημερινή, Ελένη.
1: Τιμάται κάθε χρόνο στις 27 του Μαΐ με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής και βασικό στόχο έχει την προώθηση του δικαιώματος στη δωρεάν υψηλού επίπεδου και έγκυρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Με τι ασχολείται? Με τη φροντίδα τραυμάτων ή ασθενειών που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση. Οι ιατροί επιγόντων περιστατικών, οι νοσηλευτές, οι διασώστες και το λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό πρώτης γραμμής φροντίζουν ασθενείς όλων των ηλικιών, χωρίς ραντεβού, συχνά σε καταστάσεις ζωής και θανάτου. Σκοπός της είναι η έγκαιρη και ικανή ανταπόκριση σε πληθώρα επικίνδυνων καταστάσεων, όπως εμφράγματα εγκεφαλικά, καρδιακή ανακοπή, αναπνευστική ανεπάρκεια, τραύματα, αιμορραγίες και σύψη. Δεν ασχολείται με παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν στην πρωτοβάθμια ή στην εξωνοσοκομιακή περίθαλψη.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική.
1: Πολύ, μα πάρα πολύ.
0: Είναι και Διεθνής ημέρα marketing. Πώς λέγεται στην Ελλάδα το marketing, αγοραλογία.
1: Δύσκολη λέξη.
0: Σιγά μου ρε που είναι δύσκολη, είναι αγορά και λογία.
1: Ναι, δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή,
0: μάθαμε τώρα.
1: Πού την έχεις δει σαν λέξη?
0: Ξενομανία.
1: Άντε για να την ακούσουμε ακόμα πέρσι. Πώς την είπες,
0: αγοραλογία.
1: Αγοραλογία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει επικρατήσει, πολύ καλά λέει. Ναι. η διαδικασία προώθησης, πώλησης και διανομής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Περιλαμβάνει την αναγνώριση των αναγκών των πελατών, τη δημιουργία αξίας και της επικοινωνίας αυτής της αξίας σε ένα στοχευμένο κοινό για να δημιουργηθεί ζήτηση και να χτιστούν σχέσεις με τους πελάτες. Αυτό λοιπόν, προκειμένου να δειχθεί ο ρόλος του marketing, λέει μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Δεν κάνουμε μια μέρα έτσι σαν αυτήν, ας πούμε, ωραιότατη 27 Μαΐου, ότι γιορτάζουμε το marketing ή αλλιώς την αγοραλογία. Και έγινε...
1: Να, πάρε μια μέρα να έχεις.
0: Ναι. Τι άλλο, έχουμε και άλλες. Ξέρω εγώ.
1: Όχι, άλλες διεθνείς δεν έχουμε, αλλά μπορούμε να πάμε μέχρι τη Βολιβία, γιατί εκεί γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας.
0: Πολύ μακριά είναι τώρα να πάμε μέχρι τη Βολιβία.
1: Πιο κοντά.
0: Στην Ιγυρία, είναι πιο κοντά.
1: Εδώ δίπλα.
0: Η ημέρα του παιδιού.
1: Ενώ στην Νικαράγουα γιορτάζουν την ημέρα των ένοπλων δυνάμεων.
0: Στον Καναδά, αν έχει ποδήλατο, σήμερα το γιορτάζει, βάζει κανένα λουλουδάκι αυτό.
1: Γενικά, κρύο. Το τιμούν προ τα εκεί το ποδήλατο.
0: Κρύο έχει στον Καναδά, ακόμη και τώρα δηλαδή. Δεν έχει.
1: Δεν ξέρω τι θερμοκρασίες έχει.
0: Θα δούμε.
1: Μπορούμε όμως να ρίξουμε μια ματιά να δούμε
0: ρίξουμε, ναι.
1: Σε τι θερμοκρασίες κινούνται αυτοί. Πάμε ή δεν πάμε Καναδά, για παράδειγμα.
0: Ναι. Καναδά έχουμε και εμείς εδώ, στον Εύρο. Να, λίγο μα πας 22, πόσα χιλιόμετρα, 27, πόσο είναι προς τα πάνω, προς τα βόρεια, θα συναντήσεις τον Καναδά.
1: Έχουμε.
0: Άμα κατεβείς τα 125 χιλιόμετρα,
1: ναι,
0: θα συναντήσεις τη Χιλή. Μα τι νομός είναι αυτός.
1: Τι νομός. Τίποτα δεν του λείπει.
0: Πω, απίστευτο, ναι.
1: Και από τα εξωτερικά και από τα εσωτερικά.
0: Έτσι
1: και
0: ακριβώς.
1: Έχουμε και την Μάνη, έχουμε και την...
0: Με ό,τι θες.
1: Και εκεί η Ιανία, δεν έχουμε χωριό.
0: Πώς δεν έχουμε. Ναι.
1: Ουφ.
0: Τι άλλο θες.
1: Δεν χρειάζεται να βγεις από τον νόμο.
0: Ναι. Μέχρι και Γαλήνη. Άσχετα δεν κατοικείται, αλλά μια Γαλήνη εκεί την έχεις. Αν πας δηλαδή, ακούς τα πουλάκια τσίου τσίου.
1: Γι' αυτό την έχεις.
0: Αυτό είναι ο
1: όνομα
0: πράσινο.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είναι ένα από τα χωριά που...
0: Έναν καιρό πηγαίνουμε για να πιάσουμε το Μάι εκεί.
1: Σαν
0: στα
1: περιοχή,
0: πολύ παλιά τα χρόνια.
1: Ναι, σαν περιοχή, ναι, στα πολύ παλιά τα χρόνια. Τώρα σαν πως βγαίνεις να πιάσεις το Μάι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλα νέα μας έφερε σήμερα.
1: Δεν νομίζω ότι σας έφερα κάτι.
0: Τίποτα.
1: Θα κινηθώ σε...
0: Εντάξει, χθες ήταν μια μέρα
1: βέβαια. Γνώριμα μονοπάτια, τι.
0: Σε γνώριμα μονοπάτια, μια μέρα που είχαμε και νέα κόμματα και τα λοιπά και χαμός γίνεται και με τους πολέμους και όλα αυτά. Για να δούμε. Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρου, παρουσιάστηκε χθες με ένα λάμδα, με μπλε και κόκκινο χρώμα. Είδαμε και όσοι είδατε τέλος πάντων τα όλα όσα είπε κάτω από το βράχο της Ακρόπολης στο Θησίο. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Ελένη?
1: Από ό,τι βλέπω, Αλήπιος Αλυπία,
0: ναι,
1: Θεράπων,
0: ναι,
1: και...
0: Α, είναι το Ιωάννη του Ρώσου σήμερα.
1: Έτσι λέει.
0: Μάλιστα. Για να το λέει.
1: Ναι, για να το λέει. Κάτι παραπάνω ξέρει από εμάς. Εμείς απλά το ψάχνουμε.
0: Μάλιστα, που είναι τα λείψανά των πάνω στην Εύβοια.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Στην Εύβοια είναι.
0: Ναι. Για να πας γύρω-γύρω είναι πολύ μακριά. Καλύτερα είναι άμα κατεβείς προς τα κάτω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, τσουκ, περνάς απέναντι, μια χαρά. Βολεύει.
1: Εντάξει. Οδηγίες λάβατε.
0: Ναι, βολεύει καλύτερα.
1: Αν πάτε προς τα κάτω, να ορίστε. Του Αγίου Πνεύματος ο Σονούπο.
0: Τη Δευτέρα δεν είναι.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ.
0: Αργή.
1: Αν έχετε κανονίσει τίποτα τριήμερο, να, μια καλή περίπτωση να βρεθείτε μέχρι εκεί, αν μπορείτε. Βέβαια,
0: ξέρω κάποιους που έχουν. Πώς το λέω, θα το κάνουν πενθήμερο. Με μία πριν και μία μετά.
1: Καλή περίπτωση.
0: Ναι. Να το σκέφτεται κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για αρχή.
1: Αυτά
0: Πού
1: για
0: θα πάμε
1: αρχή,
0: σήμερα.
1: Για αρχή. Δεν σας είπα ότι μαζί μας είναι η Δώρα Δασκάλου. Και θα πάμε στην... Η πρώτη μας στάση είναι στην Κομωτινή. Μας περιμένει η Βασιλική Μαχαίρα. Δεύτερη στάση Καβάλα με την Τασούλα Κρητικού. Τρίτη στάση επιστροφή εδώ στην Ορεστιάδα. Και τέλος έχουμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Έτσι θα το πάμε και σήμερα. Και βέβαια όλα αυτά αφού εσύ βάλεις το πρώτο τραγούδι για σήμερα.
0: Και τι τραγούδι. Μια πολύ ωραία διασκευή πάνω στα χίλια περιστέρια του Γιώργου Ζαπέτα με την Αδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου.

0: Μέχρι που στο χορεύω κιόλας. Έτσι, αυτό το ρυθμό. Τον ωραίο.
1: Δεν θα λέγω όχι. Μ' αρέσει.
0: Δεν θα λέγω και εμένα. Ναι. Λοιπόν, είμαστε Κομωτινοί τώρα και πάμε να καλημερίσουμε τη Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα, κορίτσι.
1: Καλημέρα,
2: παιδε.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Τι γίνεται, τι νέα μας έχεις?
2: Ηλιόλουστα.
0: Α, εντάξει. Και ζεστά, φαντάζομαι.
2: Και ζεστά, χθες. Μέχρι και εγώ ζεστάθηκα χθες, ρε παιδί.
0: Ναι.
2: Τι να πω. Ήταν μια μέρα, το μεσημέρι δηλαδή, ήταν πολύ πολύ καλοκαιρινό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: κατά καλό καιρό είχαμε χθες. Όταν έχει πάνω από 30 βαθμούς, λογικό είναι να αισθάνεσαι.
2: Ναι. Ήταν ωραία, ήταν ωραία. Λοιπόν, και σήμερα από ό,τι φαίνεται θα είναι καλή ημέρα και μπαίνουμε μετά σε έναν Ιούνιο καλοκαιρινό. Τώρα,
0: ναι.
2: Να πούμε ότι από την 1η του Ιούνιου, την γιορτή του Αγίου Πνεύματος, τίθεται σε κυκλοφορία, έχει ολοκληρωθεί η παράκαμψη της παρακαμπτηρίου οδού για τον κάθετο άξονα.
0: Ναι.
2: Όπως έχουμε πει, είχε μια καθίζηση ο δρόμος του καθέτου άξονα, είχε φτιαχτεί μια παράκαμψη, μέσω μιας άλλης παράκαμψης πηγαίναμε προς την Βουλγαρία. Και βέβαια τώρα για να βοηθηθεί τέλος πάντων η κυκλοφορία και να μην είναι μέσα από όλο το κομμάτι της παλιάς οδού που περνούσε και μέσα από χωριά, λοιπόν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο δρόμος και βέβαια να πούμε ότι θα δοθεί στην κυκλοφορία, δίνεται στην κυκλοφορία αύριο, όχι 1η Ιουνίου που είχαν πει αρχικώς. Οπότε όσοι εκδρομείς θέλουν, γιατί είχαμε πολλά τηλέφωνα και από Βουλγαρία τι γίνεται με το δρόμο, μπορούν να ενημερώσουν λοιπόν τους ανθρώπους σας ότι θα δοθεί νωρίτερα ο δρόμος 5η κατά πρώτα ο Θεός πάντα και όχι την 1η του Ιούνιου. Έχουν κοκκινήσει τα κερασοχώρια μας από τα κεράσια, θάμνα, ρίζωμα, σώματι, αγίασμα. Θυμίζοντας έτσι κήπους
0: τόσο πολύ, τι ωραία, ωραία εικόνα πρέπει να είναι.
2: Φέτος πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο κύριος Αράπ Σεντάτ, πάνω από 400 τόνους εκτιμάται ότι θα φτάσει η φετινή παραγωγή. Βεβαίως δίνεται και για εσωτερική κατανάλωση, πωλείται το προϊόν και εσωτερικά, αλλά γίνονται και εξαγωγές. Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία. Βέβαια τα ζητήματα για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας πάντοτε είναι στο τραπέζι για το πώς θα προσελκυστούν, θα έρθουν νέοι άνθρωποι να συνεχίσουν την καλλιέργεια, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο ότι δεν έχουν την κατάλληλη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας, ειδικά στο κομμάτι των σχεδίων βελτίωσης. Να πούμε ότι θα γίνει και φέτος το φεστιβάλ κερασιού που γίνεται και για αυτόν τον λόγο και για να αναδειχθεί το προϊόν αλλά και να συνδυαστεί αυτό με δράσεις πολιτισμού. Το τριήμερο θα είναι 12, 13 και 14 του μήνα Ιουνίου από τον Δήμο Ιάσμου στη σκηνή το οποίο μεταξύ άλλων θα εμφανιστεί και η Κέλλη Κελεκίδου. Και θα έπρεπε να πω εκεί που μιλούσα και για τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος που έχουμε την Δευτέρα, από σήμερα ξεκινάει το Κουρμπάν Μπαϊράμ, μεγάλη γιορτή των μουσουλμάνων συμπολιτών μας. Χρόνια πολλά σε όλους, τα 3 ημέρες έχει διάρκεια. Φαντάζομαι αυτό το έχουν καταλάβει ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης.
0: Καλά, εννοείται. Δέκα ώρες, πώς το λένε, καθυστερεί στα τελωνίο, καταλαβαίνεις. Ναι.
2: Λοιπόν, και εδώ βεβαίως και στη δική μας περιοχή γίνεται αισθητό. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών και συγκεκριμένα στην περιοχή του οικισμού της Αετοκορυφής με 28 χώρους παραμονής ζώων σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Νέος αντιπρόεδρος της διοικούς σας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θράκης, ο δικός μας, ο Γιάννης Βεζηριανίδης, εννοώ από την Ροδόπη, πρόεδρος Πολυζώης Παρασκευόπουλος, αντιπρόεδρος Ιωάννης Βεζηριανίδης, γενικός γραμματέας Μιχάλης Κούγκουλος. Το παράρτημα Ροδόπης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας διοργανώνει Εσπερίδα με θέμα την έμφυλη βία. Θα μιλήσουν στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας και ο ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής. Σήμερα λοιπόν στο πολυλειτουργικό στις 5 το απόγευμα. Εξόρμηση στην παραλία ημέρου με σκοπό τον καθαρισμό της να πραγματοποιήσει το τρίτο νηπιαγωγείο Κομοτηνής και απευθύνει σχετικό κάλεσμα συμμετοχής στο ευρύ κοινό. Αύριο Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα έχουμε λοιπόν μία έτσι, δράση που έχει να κάνει με λαχταριστά food snacks με γεύσεις από Αμερική, Ασία και Ευρώπη. Θα κατακλείσουν λοιπόν το Δημοτικό Πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Μεγάλος πρωταγωνιστής θα είναι το εντυπωσιακό 3 μέτρων American Texas Barbecue, όπου τα κρέατα αργοψύνονται σε σιγανή φωτιά για την απόλυτη απόλαυση, είσοδος ελεύθερη. Και βέβαια θα κλείσω με την μεγάλη αυτή παράσταση του το παλέτο του Κρατικού Θεάτρου Σερβίας. Μιλάμε για το Δον Κιχώτη την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα. Ωραία, Βασιλική. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Αύριο δεν θα τα πούμε.
0: Πού θα πας?
1: Είναι αυτό που είπαμε.
0: Αίτηση.
2: Γιατί εγώ παρά... σε ρώτησα.
0: Μάλιστα, καλά.
1: Δευτέρα όμως ξανά θα... Όχι, Δευτέρα, την Τρίτη.
2: Την Τρίτη, πνευματική εβδομάδα, ναι, από Τρίτη.
0: Να περάσει καλά.
2: Θέλω να πάω να δω από κοντά πόλη Ανατολικής Θράκης.
0: Μπράβο.
2: Και μάλλον κάτι τέτοιο θα προσπαθήσω να κάνω. Πρώτο
0: άντε,
2: Θεός.
0: Άντε με το καλό. Πολύ ωραία.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, καλά σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σου.
0: Πάμε για ένα ταγκό.
1: Και δεν πάμε.

0: Βίκυ Λέανδρος που ήταν και καταπληκτική βέβαια και στον πρώτο ημιτελικό ήταν.
1: Ναι,
0: Eurovision, ναι, ήταν υπέροχη. Ωραία, είμαστε ήδη καβάλα τώρα, αν δεν το κατάλαβες, είναι μαζί μας η Τασουλίτσα μας, Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Τασούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κάτι σαν τη Ζωζό. Δεν πάει να γίνει και να γίνω και 80-90, έτσι θα
0: πέφτει. Ναι, σήμερα έχει μια και την ανέφερες. Το επόμενο τραγούδι θα ήταν ένα από τα επόμενα. Γιατί
2: όσο
0: σήμερα έχει γενέθλια.
2: Πας το καλό. Αμ' τι. Όσο μπροστά είμαι, ρε.
0: Το 33 γεννήθηκες, αν δεν κάνω λάθος. Κάτσε να το δω να
2: το 33.
0: Ναι.
2: Το 33. Γυρίνανε η γλυκιά μου.
0: Γυρίνανε, ναι.
2: Α, και μια που την αναφέραμε, είναι και το κερινό μείωμά τη. Εδώ στα κεφιά της Καβάλας. Όποιος δηλαδή περάσει τώρα για το καλοκαίρι, πάει καμιά βολτούλα. Αυτό το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη είναι τόσο ωραίο και έχει μέσα και την Ζωζό. Ναι, σαν να την έχω τώρα μπροστά μου. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραία μέρα. Από χθες έχει ανέβει η θερμοκρασία, δηλαδή κάνει ζέστη. Τώρα αισθάνεσαι ότι είναι καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Και επειδή κάνει αυτές τις απότομες αναλλαγές, η αλήθεια είναι ότι ξαφνιάζεσαι. Γιατί τη μία μέρα φοράς ζακετάκι και την άλλη μέρα πρέπει να βάλεις το μαγιό και να πας να βουτήξεις.
0: Φόρα καλύτερα το μαγιό πάντα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
2: Νομίζω τελικά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, τα καιρικά, τα φαινόμενα, κάπως έτσι θα γίνουμε στο μέλλον.
0: Να, εγώ ήμουν προχθές, ας πούμε, σε μια θάλασσα που δεν είχα πάρει μαζί το μαγιό και έλεγα τώρα.
1: Και έμεινε με την όρεξη,
0: να βουτήξω, αλλά να είμαι με το σόβρακο δεν γίνεται, ξέρω εγώ.
2: Ναι, γιατί μωρέ, ποιος θα σε παρεξηγούσε.
0: Εκεί που ήμουν δεν γινόταν.
2: Είναι οι άλλοι εκεί με τα μαγιό και τα αυτά και βγεις και εσύ τέλος με αυτό. Τότε μέσα εκεί στη τσαντούλα σε ένα αυτό χώσε και ένα βρακάκι εκεί μαγιό και είσαι μια χαρά. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε σήμερα από την περιοχή μας. Θα ξεκινήσω με αυτό. Γίνονται εργασίες και θα δημιουργηθεί ένα αστικό πάρκο μέσα στην πόλη της Καβάλας. Αυτό είναι στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Θα έχει όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται σε τέτοιες παρεμβάσεις. Θα γίνουν νέοι διάδρομοι πεζών και επιστρώσεων με ανθεκτικά υλικά. Θα ενισχυθούν οι ζώνες πρασίνου με φυτεύσεις χαμηλής συντήρησης. Θα υπάρχει τοποθέτηση καθιστικών και σύγχρονου αστικού εξοπλισμού. Εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού φωτισμού τεχνολογίας, τα γνωστά μας LED.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε θα αλλάξει τελείως μορφή εκεί το πάρκο στην οδό Καποδιστρίου της Καβάλας. Και σου λέει ότι αυτή η παρέμβαση είναι μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής συνεργασίας, μέσω της οποίας ο Δήμος Καβάλας συμμετέχει ενεργά στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων αστικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εδώ τελεία, να δούμε όταν θα τελειώσει το έργο πόσες μέρες θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε έτσι όπως θα μας το παραδώσει ο Δήμος της Καβάλας, γιατί το έχουμε δει και αυτό, να τελειώνει ένα πάρκο με πόσο κόπο γίνεται και τι δουλειά και χρειάζεται και από πίσω για να πετύχει τις χρηματοδοτήσεις και να τυχαίνει μια βραδιά και κάποιοι καλοί άνθρωποι να πηγαίνουν και να τα διαλύουν όλα. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι τώρα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος έχουμε δράσεις από το Κέντρο Υγείας της Καβάλας. Από σήμερα
0: τι έχετε?
2: Δράσεις. Από σήμερα μέχρι και τις 3 Ιουνίου, 9 το πρωί με 1, εκεί στο Κέντρο Υγείας θα γίνεται προβολή βίντεο και διανομή έντυπου υλικού για τις βλαβερές συνέπειες που προκαλεί η χρήση καπνού και καπνικών προϊόντων, καθώς και για τη λειτουργία του Ιατρείου Διακοπής του Καπνίσματος στο Κέντρο Υγείας της Καβάλας. Και από ό,τι διάβαζα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση καπνού και καπνικών προϊόντων ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερο από 7 εκατομμύρια θανάτους. Mm-hmm. Οπότε, καλό είναι κάποιος που σκέφτεται, θέλει, έχει προσπαθήσει να κόψει το κάπνισμα, να κάνει μια βόλτα μέχρι το Κέντρο Υγείας Καβάλας, γιατί υπάρχουν εκεί άνθρωποι καταρακτισμένοι που μπορούν να μας βοηθήσουν και να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Και ακόμα να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του δραμηνού συγγραφέα Αλέξανδρου Δαμιανίδη με τίτλο «Συναισθηματικές ομοιρίες». Αυτό θα γίνει στη Δράμα, σε καφέ έτσι, της πόλης. Θα μιλήσουν και θα απαγγείλουν πεζοποιήματα η δημοσιογράφος Κική Χεριστανίδου, η κλινική ψυχολόγος και συγγραφέας Μαρία Καπάντε και η βιολόγος και εκπαιδευτικός Ελίνα Παπαδοπούλου. Ο Αλέξανδρος Δαμιανίδης έχει γεννηθεί καλά το 1994, υπάρχουν και αυτές οι ημερομηνίες στη Δράμα. Και κατά τη διάρκεια του μαθητικού του βίου έχει βραβευθεί και από την Ένωση Συγγραφέων και Λογοτεχνών Ευρώπης, ένας νέος άνθρωπος, μια ξεχωριστή σίγουρα βραδιά που μπορούμε όλοι έτσι να απολαύσουμε και να περάσουμε ωραία και εκεί τα νερά που έχουν γεμίσει τώρα στην Αγία Βαρβάρα και πριν πλακώσουν οι μεγάλες ζέστες, είναι ό,τι πρέπει μια βολτούλα στη Δράμα αυτή την περίοδο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Τίποτα, μωρέ. Ναι.
0: Τούτα και τα άλλα θα έρθουνε.
2: Καλημέρα,
0: σε ευχαριστούμε.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ναι, νομίζω ότι ηρέμησαν τα αυτιά μας με αυτή την υπέροχη μελωδία του, και την ερμηνεία του Φρανκ Σινάτρα. Καλημέρα σε Χρυσούλα Σαμουρίδου. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε στην επόμενη στάση μας. Χρυσούλα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Δεν θα κάνω σχόλιο για τον καιρό, γιατί πάει καλά. Μην τον
0: ναι, ακριβώς.
1: Και θα πάω κατευθείαν στα θέματα μας, ξεκινώντας από αυτά που είπε ο Δήμαρχος Αριστιάδας σε αυτό το συνέδριο που έγινε για το δημογραφικό, που έγινε στην Αθήνα. Ο κύριος Παπαδόπουλος, λοιπόν, συμμετέχοντας σε ένα πάνελ αυτού του συνεδρίου, μίλησε για ένα διτό πρόβλημα που έχει ο Δήμος Οριστιάδας, αλλά και συνολικά ο Βόρειος και Κεντρικός Εύρος. Αφενός, λέει, εξαιτίας υποκινητικότητας και αφετέρου λόγω της έντονης φυγής, κυρίως νέων από τις περιοχές αυτές. Το πρόβλημα πήρε μεγάλες διαστάσεις, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, από την περίοδο της κρίσης, αλλά συνεχίζεται. Και σημείωσε μάλιστα ότι, φήμησε μάλλον, ότι τη δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 11 μέχρι την απογραφή του 21, ο Δήμος Οριστιάδας είχε χάσει 6.000 κατοίκους. Τώρα, τα τελευταία 5 χρόνια, μόνον από το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων, έχει χάσει άλλους 2.000 κατοίκους. Γιατί σε αυτή την πενταετία, από το 2020 μέχρι το 2025, οι γεννήσεις ήταν 1.409 και οι θάνατοι 3.481. Ναι. Και είπε ο κ. Παπαδόπουλος ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό για το Βόρειο Εύρο, ούτε μόνο έβρεση εργασίας και φεύγουν οι νέοι άνθρωποι. Είναι, λέει, και θέμα lifestyle. Και επιχείρησε βέβαια να εξηγήσει και τους υπόλοιπους λόγους γενικότερα που κάνουν τους νέους να φεύγουν από τις περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, παρότι και καλύτερη ποιότητα ζωής υπάρχει και πιο οικονομική είναι η ζωή στην ελληνική περιφέρεια. Τώρα,

0: που παρουσιάζει ο Βόρειος Εύρος,
1: ναι,
0: οι οποίες θα έχουν την οικονομική στήριξη της Eurobank, θα αφορούν και τη στέγαση και την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική μέρημνα, την οικονομική υποστήριξη νέων επιχειρηματιών που θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή. Και ανάμεσα στα άλλα, μάθαμε ότι θα κατασκευαστεί και ένα οικιστικό συγκρότημα για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας. Με οικονομική στήριξη πάλι της τράπεζας θα έχουμε και μια ενίσχυση της ΜΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής στο νοσοκομείο του Δημοτήχου και επίσης και για τον παιδικό σταθμό στα Δίκαια που περιμένουν οι γονείς το Σεπτέμβριο να λειτουργήσει. Όλοι λένε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια, δεν ξέρουμε όμως αν ο χρόνος θα είναι αρκετός ώστε το Σεπτέμβριο όντως να ανοίξει ο παιδικός σταθμός για να εξυπηρετήσει τα 11 παιδάκια που είναι εκεί. Και κάποια εργαστήρια φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου, μαζί με κάποια ευνοϊκή δανειοδότηση για όσους νέους επιχειρήσουν, δοκιμάσουν επιχειρηματική δραστηριότητα να ξεκινήσουν στην περιοχή. Αυτά από αυτό το συνέδριο. Να πάμε τώρα στο τρίτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας,
2: ναι,
0: όπου τα παιδιά θα συνεχίσουν να κάνουν WebEx μάθημα και τις επόμενες ημέρες. Και αυτό διότι τη Δευτέρα το πρωί, μαθητές και εκπαιδευτικοί, μπαίνοντας στο σχολείο, στον όροφο του κτηρίου, βρήκαν πεσμένους σοβάδες που είχαν υποχωρήσει από ένα σημείο εκεί του ταβανιού.
1: Τι από ένα.
0: Ορίστε.
1: Τι από ένα, τέλος πάντων, ναι, είναι...
0: Από ένα κομμάτι του ταβανιού είχαν φύγει οι σοβάδες από πάνω και είχαν πέσει στο πάτωμα. Προφανώς όταν ανέβηκαν τα παιδιά για να ξεκινήσουν το μάθημα και τα βρήκαν αυτά, τα ξανησύχησαν και εκείνοι και η εκπαιδευτική και η διεύθυνση ήταν έξω στο προάβλιο μέχρι που αποχώρησαν από το σχολείο. Κλήθηκε αμέσως φυσικά, ενημερώθηκε μάλλον και ο Δήμος και η διεύθυνση πρωτοβάθμιας. Και εκείνο που γίνεται τώρα είναι να αποκατασταθεί το ταβάνι πρώτα απ' όλα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, θα πρέπει να γίνει και ένας έλεγχος όλου του σχολικού κτηρίου, μην τυχόν και έχουμε καμιά επανάληψη.
1: Ναι, γιατί και αν ήταν ώρα μαθήματος, ας πούμε, διαλύματος ναι, και τα λοιπά.
0: Ναι, θα μπορούσε να είναι.
1: Φυσικά θα μπορούσε να είναι. Ναι.
0: Και είναι αυτό που σχολιάζαμε και χθες. Είναι πάρα πολύ συχνό πλέον να διαβάζουμε για περιπτώσεις που έχουν υποχωρήσει σοβαρές, έχουν υπάρξει προβλήματα σοβαρά με ηλεκτρολογικά σε πάρα πολλά σχολεία της χώρας. Αυτή η συζήτηση για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων, η αλήθεια είναι ότι δίνει συνέχεια, τροφοδοτείται συνέχεια με καινούργιες αφορμές που έχουμε και καινούργια περιστατικά. Τα παιδιά συνεχίζουν με WebEx, ξαναλέω, μέχρι που να αποκατασταθούν όλα. Τώρα, έχουμε δύο σημαντικές συμβάσεις έργων που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση βασικών διοικητικών και λειτουργικών υποδομών της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης για την εξοικονόμηση πόρων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Τις υπέγραψαν εχθές ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κ. Μιχαηλίδης, και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Ήταν παρόντες και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος, ο κ. Ζαμπούκης. Είναι 646.000 ευρώ ο προϋπολογισμός των συμβάσεων αυτών. Η πρώτη σύμβαση αφορά το έργο για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία διοίκησης της ΔΕΙΑ και το δεύτερο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων διοίκησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων και του διελιστηρίου της ΔΕΙΑ. Και βάσει της σύμβασης αυτά τα δύο έργα θα διαρκέσουν 9 μήνες. Πάμε σε ένα άλλο τώρα θέμα, το οποίο εντάξει τα τελευταία χρόνια το συζητάμε και το ξανασυζητάμε για αυτές τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις και τις εικόνες με τις ατελείωτες ουρές που βλέπουμε εκεί, ειδικά στο τελωνείο των κήπων. Τώρα είναι και περίοδος που γιορτάζεται το Μπαϊράμι, έχουν κάτι αργίες εκεί οι γείτονες, δοκιμάζουν, θέλουν να έρθουν να κάνουν ένα διήμερο, ένα τριήμερο, μια αυθημερών επίσκεψη, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να καθυστερήσουν εκεί στο τελωνείο μέχρι και 10 ώρες και να βρεθούν σε μια ουρά μέχρι και 6 χιλιόμετρα. Αυτά τα είπε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας Στράικης, ο κ. Δολιανίτης, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Και βέβαια περιέγραψε ότι δεν είναι δυνατόν να πάει να τρέξει πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία όταν οι Τούρκοι επισκέπτες που μπαίνουν στην Ελλάδα από 8 γραμμές εισόδου και όταν φτάνουν στην ελληνική πλευρά οι γραμμές γίνονται 2. Και η επιβάρυνση έχει γίνει και πολύ μεγαλύτερη εξαιτίας των βιομετρικών ελέγχων που εφαρμόζονται πλέον για τους κατοίκους τρίτων χωρών. Θα σας κλείσω με την προβολή μιας ταινίας μιας ελληνικής τελευταίας.

0: μίας. Είναι η ταινία Super Story Market. Είναι του 2025 η παραγωγή. Θα προβληθεί απόψε από την κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολη στην αποθήκη 3 στο λιμάνι. Όμως αυτή η προβολή γίνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Ημοδοτών Αλεξανδρούπολη, τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας και τον Δήμο. Θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Είναι ελεύθερη είσοδος.
1: Είναι στο πλαίσιο των ελευθεριών.
0: Δεν γνωρίζω να στα απαντήσω αυτό. Ξέρω σίγουρα ότι προβλέπεται εκεί να δοθεί δυνατότητα σε όσους πάνε, αν θέλουν, να εγγραφούν για να είναι υποψήφοι δότες μυελού των οστών. Από εκεί καταλαβαίνουμε και τη σύμπραξη με το Σύλλογο Εθελοντών και Εμοδοτών της Αλεξανδρούπολης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι προαιρετικό. Η είσοδος πάντως για να δει κανείς την ταινία απόψε στην αποθήκη 3 στις 9 το βράδυ. Θα είναι ελεύθερη.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά, παιδιά.
1: Να είσαι καλά.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Χρυσούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είπαμε, έχει γενέθλια σήμερα.
2: Ναι, επιβάλλεται, μας το

0: Η απίστευτη, έτσι. Η απίστευτη
1: Σαπουτζάκη.
0: Να την ξαναευχηθούμε χρόνια πολλά. Σήμερα εντάξει, κλείνει τα πόσα, το 33, τα
1: 93.
0: Ε, καλά μετράμε. Ναι,
1: καλά μετράμε.
0: Τα 93. Οκ, okay, είμαστε στις Σέρες τώρα και είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Δεν έχουν και ηλικία όμως.
0: Όχι, δεν έχουν. Εννοείται.
3: Ναι. Ναι,
0: τα δηλαδή καλύτερα πάρτι της Αθήνας, λέει, διοργανώνει και διοργάνωνε.
3: Ο μύθος τους, η ζωή τους, η προσφορά τους είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό.
0: Ακριβώς.
3: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα από τις Σέρες, ηλιόλουστη ημέρα σήμερα. Έτσι κυλήσε και η χθεσινή ημέρα. Ελπίζουμε και η σημερινή. Έχουμε αρκετά νέα να δούμε σήμερα. Κάτι λέγαμε χθες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Συνεχίζουμε. Στη σύλληψη ενός διαχειριστή κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ΚΙ δηλαδή,
0: ναι,
3: στην περιοχή της Βυσσαλτίας Σερών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησαν χθες άνδρες του ελληνικού FBI της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο διαχειριστής από το ΚΙΔ στις Σέρες ήταν ένας από τους 17 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Θεσσαλονίκη, Κυλικής, Σέρες και Αθήνα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το συνολικό οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Αλλάζουμε θέμα. Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής αλλά και η συνδρομία 2 Καναντέρ έχουν θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στο ρέμα της κοιλάδας του Αγίου Γεωργίου στις Σέρες. Η μάχη της πυρόσβεσης δόθηκε σε δύσβατη περιοχή από 15 πυροσβέστες με 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Σερών, ενώ ρήψεις, όπως είπαμε, έκαναν και 2 Καναντέρ. Να πάμε στο κεντρικό πάρκο των Σερών, που χρόνια ολόκληρα συζητάμε εδώ στις Σέρες για τη δημιουργία του κεντρικού πάρκου. Να σας πω πως έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα. Απελευθερώθηκε χθες με την κατεδάφιση ακινήτου στην οδό Κερασούντες στις Σέρες. Σημαντικό βήμα για να φτάσουν πιο κοντά στο κεντρικό πάρκο ενώ. Οι εργασίες κατεδάφισης πραγματοποιήθηκαν μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου για την ανάδειξη και απόδοση κοινόχρηστων χώρων στους πολίτες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες διαμόρφωσης και γενικώς προχωρούν οι διαδικασίες. Απόφαση για τη μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης σε οδούς της πόλης αναμένεται να ληφθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόκειται για παρεμβάσεις σε 4 σημεία της πόλης των Σερών, όπως χαρακτηριστικά είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παύλος Πουλιάκας στην ΕΡΤ Σερών χθες το πρωί, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ορατότητα αλλά και ασφάλεια, όπως καταλαβαίνετε, κατά τη διέλευση των οχημάτων. Συγκεκριμένα παρεμβάσεις πρόκειται να γίνουν στη διασταύρωση των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Μανώλα Ανδρώνικου, στη διασταύρωση των οδών Μακεδονομάχων Ιγρήτας και Στριμώνος με τη δημιουργία νησίδας, στη διασταύρωση των οδών Γαλδένη, Δωρηλαίων και Κηδονίων και στη διασταύρωση των οδών Σύχνης και Αθανασίου Μητακίδη. Και παράλληλα να σας πω ότι ο Δήμος προχωρά και στην κατασκευή 2 κυκλικών κόμβων εντός της πόλης. Σήμερα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εβδομάδας γιορτής επιστήμης και δράσης που διοργανώνει το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το ΤΕΦΑ Σερών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας, έρευνας και κοινωνικής προσφοράς. Οι εργασίες ολοκληρώνονται την Παρασκευή 29 του μήνα. Σήμερα σας πω έχουμε το τελευταίο μάθημα της 23ης διδακτικής περίοδου των μαθημάτων κλασικής παιδείας. 7 η ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Δημόσιας και Ιδιωτικής Βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα σε αυτό το τελευταίο μάθημα στο επίκεντρο είναι 2 κορυφαίες έννοιες και λειτουργίες που υπήρξαν το θεμέλιο του ελληνικού πολιτισμού. Το θέμα είναι λόγος και μελωδία. Θα συμμετέχουν η χοροδία με συνοδεία μουσικών οργάνων Φωνές και ο μιλητής θα είναι ο Δημήτρης Τσαούσης, νομικός και μουσικολόγος. Να θυμίσω πως τα μαθήματα κλασικής παιδείας είναι ένα πολύχρονο πνευματικό συμπόσιο για τον ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό με αξιόλογους συζητητές και με σοβαρή και μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή των Σεραίων πολιτών. Μια ξεχωριστή βραδιά με τίτλο «Ήλιος», αφιερωμένη στην αρχαία λυρική ποίηση, τα ομηρικά έπη και τη θεογονία του Ισιώδου, με τον Λευκώνα Ιεράρη και συνθέτει Παντελή Παυλίδη και τους εκλεκτούς συνεργάτες του, συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και η Φορεία Αρχαιοτήτων Σερών. Η ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, μας έρχεται, στο Ζερλί Τζαμί, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Και σας πάω πάλι το Σάββατο, όπου θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη γιορτή Σαρμά.
0: Αυτό θέλει και κρασί, ε.
3: Σαρμά, πίτας και χασλαμά.
0: Αυτό τι είναι?
3: Ο σαρμάς ξέρετε τι είναι? Σαρμαδάκια.
0: Α, μάλιστα, ναι.
3: Πατηριστά σαρμαδάκια.
0: Ναι.
3: Εσύ πίτες οι γνωστές, οι χωριάτικες και χασλαμές. Ο χασλαμάς είναι ένα παραδοσιακό σιροπιαστό γλυκό που γίνεται εδώ στην περιοχή μας. Και όχι μόνο δηλαδή στις Σέρες, γενικότερα στη Μακεδονία. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε, πώς θα σας το πω, το μελομακάρονο του ταψιού.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή γεύση, τα ίδια αρώματα, αλλά ψήνεται σαν πίτα και σιροπιάζεται και κόβεται κομμάτια σαν μπακλαβάς.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτή η γιορτή διοργανώνεται από την τοπική κοινότητα Ροδολίβους και από τους 5 συλλόγους της περιοχής στην κεντρική πλατεία του Ροδολίβου στις 8 η ώρα το βράδυ, αλλά τα σαρμαδάκια ως γνωστόν θέλουν και μεγάλη προετοιμασία. Οπότε την 5η, 28 του μήνα, αύριο, στις 5 η ώρα θα γίνει τελική μάζοξη για το τύλιγμα των σαρμάδων στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ορφέας Ροδολίβους, στην αίθουσα των συλλόγων. Οπότε οι χρυσοχέρες κυρίες της περιοχής θα βάλουν όλη την τέχνη τους για να είναι έτοιμοι οι σαρμάδες, ο σαρμάς για τη μεγάλη γιορτή.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για αυτά που μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή συνέχεια και σε σένα.
0: Αυτά λοιπόν και με τις Σέρες. Τώρα στην Τζίτα είμαστε.
2: Μ' αρέσει που κλείσαμε νόστιμα.
0: Ναι.
2: Μ' αρέσει που κλείσαμε νόστιμα.
0: Κανονικά. Και με το γλυκό, πώς το είπε?
2: Χασλαμάς.

0: Ρένα Μόρφη και Μαριτίνα, είμαι στη Τζίτα και και εμείς λίγο πολύ είμαστε στη Τζίτα όμως, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, τι άλλο?
1: Λοιπόν, μπορούμε να ρίξουμε νομίζω μια γρήγορη ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, ξεκινώντας από το 1679, όταν θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώθηκε στην προστασία, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.
0: 1821 και ο ψαριανός πυρπολίτης Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Αναφερόμαστε στην ναυμαχία της Ερεσού.
1: 1855 και υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Ήταν 1942 όταν Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί είχαν στήσει ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυμάτισαν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, τον Ράιχαρντ Χέιντριχ. Πεθαίνει λίγες μέρες αργότερα. Επιχείρηση Ανθρωποειδές ονομάστηκε η επιχείρηση αυτή.
1: Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντανάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα.
0: Ψηφίστηκε το 2010 σαν σήμερα κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοίκητη αναδιόρθωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου είχαν ψηφίσει 160 βουλευτές, Πασόκ και 3 ανεξάρτητοι, και κατά 124 της Νέας Δημοκρατίας, ΚΚΕ, Λαός και ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη τότε, Ντόρα Μπακογιάννη, είχε ψηφίσει παρούσα.
1: Το 1774 γεννιέται ο Francis Beaufort, ο ναύαρχος του Βρετανικού ναυτικού γαλλικής καταγωγής, ο οποίος δημιούργησε για την κλίμακα Beaufort για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου.
0: Το 1923 γεννιέται ο Henry Kissinger, ο πολιτικός, υπουργός εσωτερικών των ΗΠΑ και των κυβερνήσεων Νίξον, βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973.
1: Για τη Ζωζό Σαπουντζάκη σας είπαμε. Και πάμε στο 1957, όταν γεννιέται η Σιούξ Σιού, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Σούζαν Μπάλιον, η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Έτσι ακριβώς.
0: Σιούξ Σιού. Τώρα εντάξει. Εμά. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης πεθαίνει σαν σήμερα, ο βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας το 1963.
1: Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κοχ, ο γερματός μικροβιολόγος.
0: Το 10 ήταν, αλλά δεν πειράζει.
1: Τι είπα εγώ?
0: Το 70, το βλέπεις το δεκάρι.
1: Πώς θα το δεις?
0: Ναι.
1: Γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάκελο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής Φυσικής.
0: Και ο σπουδαίος συνθέτης και βιρτουόζος του βιολίου, που έχει μια πολύ ωραία ιστορία, αλλά δεν προλαβαίνουμε να σας το πούμε τώρα. Θρύλος, έτσι κι αλλιώς, και ήταν από εκείνες περιπτώσεις που όπου έκανε εμφάνιση, τέλος πάντων, ενθουσίαζε το κοινό του, ο Νικολό Παγκανίνη. Λοιπόν, κλείνουμε έτσι.
1: Κλείνουμε έτσι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Art News.
0: Νικολό Παγκανίνη, το πρώτο από τα 24 καπρίτσια του για σόλο βιολί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει συντριπτική απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολαρίων. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 17 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινάει η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήτει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμος 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Μια μεγάλη καλημέρα πρώτα απ' όλα γιατί μας ακούτε αυτή τη στιγμή μόνο διαδικτυακά. Έχει πέσει ο πομπός, θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι περισσότεροι που μας ακούτε, όχι περισσότεροι, μας ακούτε μόνο διαδικτυακά. Και γιατί ξέρω ότι ακούνε πάρα πολλοί Σεραίοι από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, από τη Γερμανία έχουμε ακροατές. Πρόσφατα σε ένα δρόμενο εδώ, σε ένα πολιτιστικό γεγονός, συνάντησα Έλληνες Σεραίους που μένουν στη Γερμανία εδώ και χρόνια και λένε μας ακούνε το πρωί, έτσι, γιατί θέλουν να ενημερωθούν, να μάθουν το τι γίνεται στον τόπο τους. Άρα μια μεγάλη καλημέρα σήμερα σε όλους εσάς τους Σεραίους, τις Σεραίες που βρίσκεστε κάπου μακριά και μας ακούτε. Έτσι γιατί μπορεί το σώμα σας να είναι στη Γερμανία ή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά πιστεύω ότι η ψυχή σας παραμένει στις Σέρες. Καλημέρα λοιπόν σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Να πούμε ότι σήμερα είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου. Ανατολή του ηλίου είχαμε 4 λεπτά μετά τις 6. Δύση θα έχουμε 39 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Και βέβαια μια μέρα ζεστή, είπαμε ότι βλέπετε τι γίνεται στην Αγγλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, καύσωνας και μάλιστα δεν είναι συνηθισμένη κιόλας αυτή. Εμείς προς το παρόν, άκουγα τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ προχθές που έλεγε για μια θερμική ομπρέλα, τραμπάλα, πώς το είπε τώρα δεν θυμάμαι καλά, αλλά εμείς προς το παρόν θα έχουμε εκεί τριαντάρια, έχουμε και τις βροχούλες οι οποίες ξαφνικά εμφανίζονται. Δηλαδή σήμερα λέει η μετεωρολογική υπηρεσία ότι θα έχουμε θερμοκρασία μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά μετά τις 6 λέει ότι θα έχουμε και μια βροχούλα μικρή. Αύριο 5η 28 Μαΐου επίσης εκεί στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Για πολύ λίγο θα έχουμε μια βροχούλα επίσης το μεσημέρι. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θερμοκρασία λίγο υποχωρεί, μακάρι γιατί ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις να βοηθήσουμε τα παιδιά εκεί στους 27 βαθμούς Κελσίου με καθαρό ουρανό. Και πάμε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, που θα είναι ένα Σαββατοκύριακο με ήλιο. Βέβαια, έχουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Το Σάββατο με θερμοκρασία εκεί στους 28 βαθμούς Κελσίου και την Κυριακή θα ανέβει η θερμοκρασία στους 30, όπως και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 30 βαθμοί Κελσίου. Έτσι, για όσους πάτε κάπου για το τριήμερο. Αρκετοί όσοι έχετε σπίτια βέβαια θα πάτε εκεί στα σπίτια σας στη θάλασσα, στην Κάριανη, στα Κερδίλια, στο Οφρίνιο, εκεί που αρκετοί Σεραίοι έχουν σπίτια, στη Θάσο βέβαια. Είναι κάποιοι άλλοι που έχουν στη Θάσο. Γιώργο Τσιφούτη εκεί στη Χρυσή Αμμουδιά να πας, που είναι εξαιρετική. Να περάσετε καλά και να επιστρέψετε όλοι σώοι και καλά και ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Νομίζω ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Τώρα μας ακούτε κανονικά. Έπεσε ξανά λίγο, έτσι. Όχι, τώρα μας ακούτε κανονικά και από τους 101,5. Άρα τώρα να δώσω καλημέρα. Νωρίτερα έδωσα σε αυτούς που μας ακούνε διαδικτυακά. Τώρα μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από τους 101,5, σε όλο τον νομό Σερών και προς Δράμα πλευρά. Ξέρω ότι καθώς πηγαίνεις στη Δράμα, αν βάζεις 101,5, σε συντροφεύεις, σε κρατάς συντροφιά μέχρι και λίγο πριν τη Δράμα. Εγώ πολλές φορές που πηγαίνω στη Δράμα ακούω Ερτσερών 101,5 εκεί στο Κοκκιν και στην Καβάλα λίγο ένα κομμάτι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα όπως ανακοίνωσε ο ΔΔΕ θα έχουμε διακοπή ρεύματος από τις 11.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στις τοπικές κοινότητες Ιβύρων, Αγίου Δημητρίου, Δάφνης, Ορέσκιας, Καστανοχωρίου και Αηδονοχωρίου. Μπάμπης και Γιώργης, Αηδονοχώρη, καταπληκτικό το Αηδονοχώρη. Εκεί λέει πήγαινε, έτσι λέει, τώρα τι να σας πω, πήγαινε ο Μέγας Αλέξανδρος στο Αηδονοχώρη, λέει, για να περάσει καλά. Λοιπόν, άρα 11.30 με 3, Ήβυρα, Άγιος Δημήτριος, Δάφνη, Ορέσκια, Καστανοχώρη και Αηδονοχώρη θα έχετε διακοπή ρεύματος. Μπάμπη και Γιώργη δεν θα μας ακούτε και την ώρα. Πρέπει να βάλετε την μπαταρία στο ραδιοφωνάκι σας. Τώρα, χθες δυστυχώς είχαμε την πρώτη φωτιά. Τώρα λένε πολλοί ότι θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Θα δούμε. Χθες λοιπόν εκδηλώθηκε φωτιά από κεραυνό, όλο αυτό δείχνουν, στο ρέμα της κοιλάδας του Αγίου Γεωργίου στις Σέρες.
Εκεί λοιπόν είχαμε τη φωτιά αυτή, ήταν σε μια πολύ δύσβατη περιοχή, ήταν πολύ δύσκολο σε αυτή την περιοχή να προσεγγίσουν τα οχήματα της πυροσβεστικής και οι υδροφόρες του Δήμου. Υπήρξε μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής άμεση με 15 πυροσβέστες και 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ερών. Ήταν εκεί βέβαια έτσι όλοι και ήταν και οι υδροφόρες του Δήμου Σερών. Ήταν πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν το σημείο, γιατί όπως είπαμε σε μια δύσβατη περιοχή εκεί στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου στις Σέρες. Και βέβαια οι πυροσβέστες μας κατάφεραν ουσιαστικά να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά, και ήταν σημαντικό ότι υπήρξε και η συνδρομή 2 καναντέρ. Θα ακούσατε τους ήχους των καναντέρ χθες εκείνη την ώρα που πέταξαν πάνω ψηλά από την πόλη για να πάνε στην περιοχή και να κάνουν ρήψεις νερού. Και τα 2 καναντέρ, και καλά έκαναν και ήρθαν, γιατί πραγματικά το σημείο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο και χρειαζόταν και ένα αέρια υποστήριξη. Βέβαια οι πυροσβέστες μας είχαν καταφέρει να φτάσουν στο σημείο με επικεφαλής και τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ερών, τον κύριο Ανδρέα Θεοδωρίδη, και τον υποδιοικητή τον Παντελή Ελευθεριάδη, και να φτάσουν στο σημείο βέβαια και να έτσι θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι έμειναν εκεί αναγκαστικά άνδρες πυροσβεστικής όλο το βράδυ, και από ό,τι μας είπε ο κύριος Θεοδωρίδης και σήμερα θα μείνουν, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος του να έχουμε αναζωπήρωση. Θα δούμε βέβαια. Ευτυχώς ήταν έρπουσα η φωτιά, δηλαδή δεν έπιασε τα δέντρα και κατάφεραν γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο. Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και κατά τα άλλα βέβαια ξαναμπήκαμε στο μάτι του κυκλώνα. Πώς γίνεται εδώ και 2 χρόνια να βγαίνουν μόνο αρνητικές ειδήσεις από τις Σέρες, δεν ξέρω. Εμείς προσπαθούμε βέβαια να βγάζουμε και τα θετικά, που είναι πάρα πολλά τα θετικά. Χθες λοιπόν το πρωί εμφανίστηκε εδώ το ελληνικό FBI. Ξέρετε, είναι η αστυνομική από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είναι το ελληνικό FBI, οι οποίοι έρχονται, συλλαμβάνουν και φεύγουν. Έτσι, γρήγορες κινήσεις. Χθες λοιπόν ήρθαν άντρες του ελληνικού FBI εδώ στις Σέρες και προχώρησαν στη σύλληψη ενός διαχειριστή κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην περιοχή της Βυσαλτίας. Να το πούμε αυτό γιατί στο νομό Σερών έχουμε 13 ΚΙΔ, 13 κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Τα 7 με 8, αν δεν κάνω λάθος, είναι στις Σέρες. Αυτό λοιπόν το ΚΙΔ είναι στην περιοχή του Δήμου Βυσαλτίας. Ήρθαν λοιπόν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, προχώρησαν στην σύλληψη του διαχειριστή του ενός από τους 2 διαχειριστές του κέντρου, 2 έχουν το κέντρο, συνέλαβαν τον έναν, κατέσχεσαν και υπολογιστές και ό,τι άλλο στοιχείο είναι χρήσιμο για την έρευνα που κάνουν, και να πούμε ότι ο διαχειριστής από το ΚΙΔ στις Σέρες ήταν ένας από τους 17 συλληφθέντες από την επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΕΠΚΕΠΕ, με το οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Τι έκαναν οι κατηγορούμενοι? Φέρονται να είχαν πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια τα οποία δεν εκμεταλλεύονταν από τους ιδιοκτήτες τους. Τότε τι έκαναν? Τα δήλωναν, έβρισκαν τους πρόθυμους που τα δήλωναν ως δικά τους, δήλωναν ότι τα καλλιεργούσαν και στη συνέχεια έκαναν τις αιτήσεις και κατηγορούνται ότι εισέπραταν παχυλές επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ ύψους των 4,5 εκατομμύριων ευρώ, σύμφωνα με τη δικογραφία. Έκανε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ ο Κώστας Καντούρης, που ουσιαστικά αποκάλυψε αυτή την επιχείρηση του ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και όπως λέει στη δικογραφία, περιλαμβάνονται ακόμα 300 άτομα, τα οποία βέβαια έκαναν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, αγρότες δεν ήταν, έβρισκαν αυτά τα ορφανά αγροτεμάχια, τα δήλωναν και έπαιρναν λεφτά. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα γίνουν το επόμενο διάστημα ακόμα 300 συλλήψεις. Όπως είπε ο Κώστας Καντούρης, οι 285 σύμφωνα με το κατηγορητήριο πήραν κάποια χρηματάκια, έτσι. Εμφανίστηκαν ως αγρότες και πήραν χρήματα. 15 δεν κατάφεραν να πάρουν χρήματα. Πάντως, βλέπετε ότι η υπόθεση αυτή θα έχει και πολύ μεγάλη συνέχεια. Χθες ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας το νέο του κόμμα «Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη». Ήταν και σε ρέωση εκεί χθες στη συγκέντρωση, στο θυσίο.
ο Κώστας ο Καρπουκτσής, τον οποίο μάλιστα τον είδαμε και καλεσμένο χθες στην μεταμεσονύκτια εκπομπή της Earth to Earth News. Άρα σημαίνει το να είναι καλεσμένος, άρα θα έχει ένα επιτελικό ρόλο στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς. Να σας πω ότι γίνεται και να σας πούμε ότι πραγματικά με τις τηλεφωνικές απάτες γίνεται το έλα να δεις. Θέλει μεγάλη προσοχή. Μην εμπιστεύεστε, μην ξαφνιάζεστε, μην εμπιστεύεστε κανέναν που επικοινωνεί μαζί σας. Οι απατεώνες αυτοί συνεχίζουν το έργο τους, συνεχίζουν να παίρνουν τηλέφωνα και να εκμεταλλεύονται κυρίως ηλικιωμένους και βέβαια να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά. Βέβαια η αστυνομία, η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών έχει επιτυχία σε αυτό, γιατί πολλούς από αυτούς τους συλλαμβάνει. Μου είχε τύχει να δω σύλληψη πάνω στον προμπαχώνα ενός από αυτούς τους απατεώνες. Και βέβαια, γιατί όπως είπαμε, ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη όμως. Και έτσι, πάντως θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή, να το πούμε αυτό. Τώρα, να πούμε ότι χθες συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών και συνεδρίασε, γιατί ξέρετε, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με το κτίριο, το ωραίο κτίριο, επιβλητικό ωραίο κτίριο, αλλά και παλιό κτίριο βέβαια. Προέκυψε ένα πρόβλημα με την χρήση της αίθουσας Κωνσταντίνος Καραμαλής, Περιφερειακής Ένωτας Σερών. Πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες, υπήρξαν κάποια προβληματάκια. Έτσι, χθες το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε στο αμφιθέατρο της ΔΕΙΑΣ και μάλιστα σήμερα να πούμε ότι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 με 46 θέματα στην ημίρηση διάταξη, θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της ΔΕΙΑΣ. Και εκεί βέβαια θα αποφασίσουν, μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής, πού θα γίνονται οι συνεδριάσεις. Το πιο πιθανό είναι να γίνονται εκεί στο αμφιθέατρο της ΔΕΙΑΣ. Άρα σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκεί στο αμφιθέατρο της ΔΕΙΑΣ. Τώρα να πούμε ότι σήμερα, γιατί είναι περίοδος που μαθήτριες και μαθητές είναι έτοιμοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα λοιπόν 27 Μαΐου 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νεοχωρίου Συντικής θα τελεστεί παράκληση στην Παναγία, όπου μετά το πέρας θα διαβευστεί ευχή για τις μαθήτρες και τους μαθητές που συμμετέχουν στις φετινές πανελλαδικές και προαγωγικές εξετάσεις. Επίσης να σας πω ότι σήμερα συνεδριάζει Superlink και ένα θέμα είναι αυτό με την αναδιάρθρωση. Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Θα δούμε τώρα, αλλά απομακρύνεται έτσι αυτό το ενδεχόμενο να γίνει αναδιάρθρωση. Δεν ξέρεις καμιά φορά, γιατί μέχρι να γίνει η συνεδρίαση του Superlink λογικά θα πέσουν πολλά τηλεφωνήματα, πολλές παρεμβάσεις, πολλές επικοινωνίες, πολλές διαλέξεις. Πάντως ξέρετε ότι 5 ΠΑΕ ανάμεσα αυτές και ο Πανσεραϊκός έχουν στείλει επιστολή και ζητάνε να γίνει από φέτος αναδιάρθρωση, έτσι ώστε ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα να μην πέφτουν. Ο ΠΑΟΚ είναι υπέρ αυτής της αναδιάρθρωσης και η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης και ο Πανετολικός είναι οι ομάδες που έχουν στείλει αυτή την επιστολή και ζητάνε να γίνει αναδιάρθρωση. Επίσης να πούμε ότι σήμερα έχουμε έναν φιλανθρωπικό χορό για έναν άνθρωπο ο οποίος κατάγεται από την Κίμηση, την καλημέρα μας εκεί στην Κίμηση. Την καλημέρα μας τον πρόεδρο, τον Άγγελο Ατλάση, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος, και να πούμε ότι ο ίδιος κάνει ένα κάλεσμα σε όλους να πάνε το βράδυ. Θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση στις 9 στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Εκεί λοιπόν η κοινότητα της Κίμησης, η τοπική κοινότητα Κιμήσεως, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κιμήσεως, να πούμε την καλημέρα μας την πρόεδρο, την Άννα την Κυριαζοπούλου. Το Gay Cup Festival και η Αθλητική Ένωση Κίμηση Ποδοσφαιρική Ομάδα διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση το βράδυ στις 9 στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Είναι 5 ευρώ το εισιτήριο και όλα τα έσοδα θα διοικηθούν για τη στήριξη του αγώνα που δίνει ένας άνθρωπος που κατάγεται από την Κίμηση, ο Αναστάσιος Δουλγέρης, ο οποίος έχει μια σπάνιας μορφής ασθένεια, έναν καρκίνο, δίνει τη δική του μάχη. Δυστυχώς εκεί στη Γερμανία το ασφαλιστικό του έτσι δεν του παρέχει πολλές διευκολύνσεις. Πρέπει να μαζευτούν χρήματα και γίνεται αυτή η προσπάθεια. Σήμερα το βράδυ αυτή η εκδήλωση εκεί στην Κίμηση και βέβαια το Σάββατο να πούμε θα έχει ένα τουρνουά στην Κίμηση που συμμετέχουν στις 5 η ώρα το απόγευμα η Δόξα Κίμησης, η Θύελλα Σερών, ο Εθνικός Σιδεροκάστρου, η Δόξα Λιθοτόπου και μια βουλγάρικη ομάδα του Πετρίτσι, και τα έσοδα επίσης
θα δοθούν στον Αναστάσιο Δουλγέρη, που δίνει έτσι μια πολύ πολύ μεγάλη μάχη με αυτή την σπάνια αρρώστια, η οποία έτσι δυστυχώς εμφανίστηκε μπροστά του. Το κάλεσμα από τον πρόεδρο, τον Άγγελο Ατλάση, τον κάλεσμα από όλους την κίνηση, να πάτε, 5 ευρώ είναι το εισιτήριο, και να μην πάτε, πάρτε ένα εισιτήριο, να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, όπως λέει ο πρόεδρος, όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά.

0: Πάμε τώρα σε ένα χωριό που εγώ συμπαθώ πάρα πολύ, έτσι γιατί είναι απέναντι από την Κερκίνη, στους πρόποδες του Μπέλες, ομαλό θρακικό και θα έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση Σαββατοκύριακο. Άλλωστε είναι ιδιαίτερα δραστήριος και πολιτιστικός σύλλογος του ομαλού θρακικού. Πάμε να μιλήσουμε με την πρόεδρο, την κυρία Ιωάννα Μπέτζιου. Κυρία Μπέτζιου, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Το χωριό έχει αυτή τη δυνατότητα, έτσι, και στους πρόποδες του Μπέλες και με την Κερκίνη. Λες, τι να απολαύσω τώρα, να κοιτάζω μπροστά την Κερκίνη ή να κοιτάζω πίσω το καταπράσινο Μπέλες. Τι από τα δύο έτσι να βλέπω. Και τα δύο είναι ωραία.
1: Ναι, είμαστε τυχεροί.
0: Έχεις αυτό το δίλημα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Μπορούμε να απολαύσουμε και τα δύο.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο τώρα, έχετε μια ωραία, ο πολιτιστικός ήδη ιδιαίτερα δραστήριος, πάντα βρίσκει κάποιες εκδηλώσεις έτσι έξυπνες και ωραίες. Τι θα έχουμε τώρα?
1: Αυτή η εκδήλωση έχει πάλι επίκεντρο τα παιδιά μας. Ναι. Παιδιά, ελάτε να παίξουμε όπως παλιά. Αφήνουμε στην άκρη τις οθόνες και τα κινητά και αφηνόμαστε στο παιχνίδι. Το παιχνίδι που λίγο πολύ το ξεχάσανε πλέον τα παιδιά. Ναι. Οπότε ερχόμαστε εμείς να το επαναφέρουμε τώρα στις μνήμες.
0: Τώρα να πούμε πότε θα γίνει αυτή η εκδήλωση.
1: Θα γίνει την Κυριακή, ναι. 31 Μαΐου. Ξεκινάμε στις 8 η ώρα. Ναι. Σας περιμένουμε όλους και τα παιδιά και τα λίγο πιο μεγαλύτερα παιδιά. Γιατί η εκδήλωση έχει ως εξής. Ξεκινάμε με παιδικούς συλλόγους, οι οποίοι θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς. Και κάπως έτσι θα ξεκινήσει η εκδήλωση. Αμέσως μετά έχουμε 9 συλλόγους που θα συμμετέχουν.
0: 9 συλλόγους, μπράβο. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Με το πέρας των χωρών θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Ξεκινάμε με το παιχνίδι του Χαμένου Θησαυρού. Ξεκινάνε στην ουσία τα παιδιά να ψάχνουν τα δύο ποδήλατα τα οποία θα μπουν στην κλήρωση και θα συμμετέχουν δωρεάν στην κλήρωση αυτή τα παιδιά. Στη συνέχεια, αφού τα βρουν αυτά, έχουμε και μία έκπληξη για τα λίγο μεγαλύτερα, για τους εφήβους δηλαδή, που μας το ζητάνε κάθε χρόνο, και θα κληρώσουμε ένα PlayStation. Οπότε,
0: μάλιστα,
1: ένα
0: ναι.
1: PlayStation 5, ναι. Οπότε έτσι τραβάμε και τους εφήβους, το ενδιαφέρον των εφήβων, αλλά με την προϋπόθεση ότι για να τα κερδίσουν όλα αυτά θα πρέπει πρώτα να παίξουν. Και κάπου εκεί ξεκινάει το παιχνίδι. Παίζουμε σκηνάκι, θα παίξουμε γαλματάκια, θα παίξουμε μανταλάκια και διάφορα άλλα παιχνίδια.
0: Άρα είναι τα παιχνίδια που παίζαμε εμείς μικροί.
1: Αυτό ακριβώς. Έτσι. Έτσι ακριβώς.
0: Και τα παιδιά δυστυχώς, τα παιδιά τώρα δεν παίζουν αυτά τα παιχνίδια και όπως είπατε όλη τη μέρα είναι πάνω σε ένα κινητό. Άρα έτσι. Δίνετε εσείς, θα τους δώσετε τη δυνατότητα να παίξουν τα παιχνίδια που παίζαν οι γονείς τους.
1: Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά σε μία βραδιά, δίσκο βραδιά θα την έλεγα, γιατί όλα αυτά θα εξελιχθούν μετά σε ρυθμούς δεκαετίας 80's και δίσκο με δίσκο.
0: Α, πάλι θα έχουμε δίσκο, αυτά. Γιατί και άλλη φορά είχατε στο παρελθόν δίσκο.
1: Ναι. Τα συνδυάζουμε, δηλαδή ναι. Παίζουν πάνω στην πίστα με όλα αυτά, κάντε το έτσι λίγο το σκηνικό, φανταστείτε το, με τα φώτα, με την έντονη μουσική.
0: Α, θα υπάρχει δίσκο, θα συνοδεύεται εκτός από τη μουσική, θα έχουμε και αυτά τα φωτορυθμικά που είχαμε στη δισκοτέκ.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι. Όπως ζήσαμε εμείς τις δίσκο βραδιές τότε, αυτό ζουν και τώρα τα παιδιά και πιστέψε με, επειδή το κάνουμε κάθε χρόνο, ενθουσιάζονται τόσο πολύ που χορεύουν και αυτά μετά, δίσκο, σε δίσκο ρυθμούς και σε παλιούς ελληνικούς ρυθμούς.
0: Άρα δηλαδή θα τα έχει εκδήλωση όλα, έτσι, και παράδοση. Και νοσταλγία, ναι. Και παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάτι που θα λείπει.
1: Έτσι. Ξεκινάμε πάντα με βάση την παράδοση. Γιατί νομίζω ότι εκεί είναι η ρίζα μας και από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Και μετά συνεχίζουμε σε όλα τα υπόλοιπα. Θα εννοείται ότι έχουμε ψητά, ποτά για όλους.
0: Α, θα υπάρχει φαγητό, ναι.
1: Ναι. Ξεκινάμε στις 8 και μας φέρνει μέχρι αργά.
0: Μάλιστα. Να πούμε λίγο τώρα σε ποιο χώρο θα γίνει.
1: Θα γίνει στον άβιο χώρο του σχολείου.
0: Ναι.
1: Εκεί που γίνονται όλες οι εκδηλώσεις μας.
0: Που είναι ωραίος χώρος, μεγάλος, έτσι είναι, δεν είναι.
1: Είναι μεγάλος χώρος. Πέρυσι να σκεφτείτε ότι είχαμε 120 παιδάκια και στο σύνολο δηλαδή ήμασταν γύρω στα 600 άτομα.
0: Τι
1: και σκεφτείτε τώρα
0: ναι.
1: Ένα χωριό που εμείς δεν είμαστε ούτε 80.
0: Ναι. Ναι, είναι ναι. κάπου εκεί περίπου το χωριό, έτσι. Είναι κάπου 80 έτσι. Άτομα έχει. Έτσι. Και είχε τόσο έτσι. Κόσμο πέρυσι. Ναι, είχε, άρα έρχονται από όλη την περιοχή και από όλο το Δήμο Συντικής και όχι μόνο.
1: Ναι, και φέτος έχουμε προσκαλέσει και συλλόγους που είναι από το Δήμο Ηράκλειος που θα μας επισκεφτούν. Και όλο αυτό γίνεται γιατί το περιμένουν τα παιδιά. Δηλαδή είναι αυτό που λένε, θα παίξουμε, πότε ξεκινάει το παιχνίδι. Δηλαδή κάποια στιγμή εγώ τους λέω, πάμε να βρούμε τα ποδήλατα. Και δεν δίνουν τόσο ενδιαφέρον για τα δώρα που θα κερδίσουν, αλλά για το παιχνίδι.
0: Κάνουν το παιχνίδι. Μάλιστα.
1: Ναι, μα δεν θα ξεκινήσουμε λέει, να παίζουμε. Λέω, θα παίξουμε. Θα ωραία, παίξουμε. Η βραδιά είναι δική σας.
0: Ωραία. Οι πελαργοί ήρθαν στο χωριό, ήρθαν, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ήταν τέλειο. Είναι πλευράρι. Το χωριό με τους περισσότερους πελαργούς. Και η Κερκίνη βέβαια έχει. Αλλά ναι. Εσείς σε κάθε στήλο της ΔΕΗ έχετε πελαργούς. Είναι γεμάτο μάλιστα, το χωριό από πελαργούς.
1: Ναι, και μάλιστα έχουμε πελαργάκια πλέον.
0: Α, τώρα έχει και πελαργάκια μικρά, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί να πούμε ότι εκεί ουσιαστικά είναι ένας αεροδιάδρομος από ό,τι κατάλαβα και πηγαίνουν και παίρνουν την τροφή τους και από την Κερκίνη. Ναι. Και γι' αυτό το χωριό έχει πάρα πολλούς πελαργούς. Ο καιρός θα είναι καλός την Κυριακή το βράδυ.
1: Ναι,
0: θα δείτε και τους πελαργούς έτσι ψηλά πάνω στους στήλους της ΔΕΗ. Θα ακούσετε και η μουσική, θα περάσετε ωραία. Κυρία Μπέτζιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή να επιτυχία καλά. Και να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει την Κυριακή. Στο Μαλό Θρακικό. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από το Μαλό Θρακικό. Έτσι, την Κυριακή το βράδυ αυτή πολύ ωραία εκδήλωση. Πάντο πολιτιστικός έτσι, τη διαμφίζει με πάρα πολλά. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Έρχεται. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερώνων.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω χθες αν παρακολουθήσατε περίμετρο. Είχαμε τη χαρά να έχουμε απευθεία σύνδεση με την Κίμηση. Εκεί λοιπόν είδαμε τον πρώτο έτσι παραγωγό, ο οποίος φύτεψε κοινόα. Και βέβαια, ξέρετε τώρα, σε ένα νομό που είναι παραδοσιακός νομός και έχουμε πάντα τις ίδιες καλλιέργειες, νομίζω ότι η κοινόα είναι μια εναλλακτική καλλιέργεια που προσφέρεται. Άρα, για να δω αν ο κύριος Τάσος Λασπάς καταφέρει και πείσει κάποιους παραγωγούς να τον ακολουθήσουν. Κύριε Λασπά, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάντως, είχε έτσι αντίκτυπο, γιατί δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα, η αλήθεια είναι αυτή. Άρα, για να δούμε αν πείσατε κάποιους.
1: Υπάρχει, ναι. Ακούστε να δείτε. Θεωρώ ότι οι γεωργοί, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, τα οποία σαφώς είναι και ενημερωμένα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το διαδίκτυο κλπ. Γνωρίζουν για την κοινό.
0: Ναι. Απλώς δύσκολα κάνουν το βήμα. Αν μπορείτε λίγο να έχετε πιο κοντά το στόμα σας, στο
1: ακριβώς,
0: μικρόφωνο. Ναι,
1: ακριβώς. Ναι. Το θέμα είναι να πιστεί ο κόσμος να κάνει το βήμα και αυτή η καλλιέργεια, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να ευδοκιμήσει την Ελλάδα και να επεκταθεί.
0: Ναι.
1: Και θα είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, γιατί θα έχει δύο πλεονεκτήματα. Πρώτον, θα έχουμε αντικατάσταση από μια καινούργια καλλιέργεια, η οποία θα είναι αρκετά προσοδοφόρα για τους γεωργούς. Και δεύτερον, θα έχουμε ένα καθαρά εξαγώγημο προϊόν, το οποίο θα φέρει έσοδα στη χώρα.
0: Ναι. Να πούμε, εσείς πώς αποφασίσατε να βάλετε κοινόα?
1: Προσωπικά την ήξερα την κοινό εντελώς τυχαία, όταν είχα φάει πριν κάποια χρόνια σε κάποιο εστιατόριο και από περιέργεια έφαγα, οπότε στη συνέχεια ενημερώθηκα μόνος μου περί τίνους πρόκειται.
0: Ναι.
1: Πριν 3 χρόνια είδα κάποια εταιρεία από την περιοχή της Θεσσαλίας, γιατί φέτος είναι η 3η χρονιά που καλλιεργείται στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Η οποία ξεκίνησε μια πολύ ουσιαστική προσπάθεια και με το δυναμικό το οποίο έχει σε γεωπόνους κλπ. Και μπορώ να πω ότι στη Λάρισα και στην περιοχή της Φλιώτιδας υπάρχουν αρκετοί γεωργοί οι οποίοι προσπαθούν για 3η πλέον χρονιά να βάλουν και έχουν και μια μικρή εμπειρία. Πέρσι μπήκε στην περιοχή του Κλικής, της Θεσσαλονίκης, της Ορεστιάδας μέσω αυτής της εταιρείας και φέτος είχαμε και στις Σέρες. Λοιπόν, γενικώς όμως αυτό που λείπει είναι η ενημέρωση από την πλευρά του κράτους. Θα μου πείτε μήπως είναι και το μοναδικό,
0: ναι,
1: που δεν υπάρχει ενημέρωση και στήριξη. Και αυτή η, πώς να τη χαρακτηρίσουμε, το ότι δεν πιστεύει ο γεωργός ότι κάποια καινούργια καλλιέργεια μπορεί.
0: Είναι διστακτικός, να, δηλαδή επιμένει σιτάρι, βαμβάκι, καλαμπό και λίανθο στις Σέρες.
1: Πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσω της κοινή αγροτικής πολιτικής στη γεωργία της παγκόσμιας, αν θέλετε, του παγκόσμιου εμπορίου, πλέον οι εκτατικές καλλιέργειες όπως αυτές που αναφέρατε δεν περπατούν, ναι, ή αφήνουν ένα πολύ μικρό εισόδημα ή έχεις και με την τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής ένα πολύ μεγάλο ρίσκο να μπεις και μέσα. Αυτό που παθαίνουμε
0: και
1: εμείς εδώ.
0: Και βέβαια τιμές οι οποίες έχουν πέσει πάρα πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτά τα συγκεκριμένα.
1: Πλέον, ναι, πρέπει να στραφούμε σε προϊόντα τα οποία θα έχουν χαμηλότερο ρίσκο, χαμηλότερο κόστος παραγωγής και θα μπορούν να περπατήσουν.
0: Είναι
1: εδώ στο μυαλό μου έρχεται, ναι, να τον αναφέρω επειδή έχει σχέση με τις Σέρες και βλέπω ότι στην περιοχή της Θεσσαλίας κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και σε αυτό ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας,
0: ο κ. Κουρέτας, ναι, με τον οποίο μιλάω συχνά.
1: Χρόνια,
0: ναι, ναι,
1: πριν,
0: ναι,
1: μιλούσε για καινούργιες καλλιέργειες ή για προϊόντα τα οποία πρέπει να τα δώσουμε εμείς πλεονεκτήματα για να μπορούν να περπατήσουν.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, αυτό που λέει κλασικά, να έχουμε ωραιότατα κεράσια αλλά να τα πουλάμε στον δρόμο, ναι, ενώ θα μπορούσαμε να τα πουλήσουμε με πολύ καλύτερες τιμές.
0: Να ρωτήσω λίγο, είναι εύκολη καλλιέργεια και όσον αφορά την απόδοση, για να ενημέρωσουμε τον κόσμο, ναι.
1: Ναι, η καλλιέργεια είναι εύκολη μικρού βιολογικού κύκλου, δηλαδή μπαίνει τέλη Φλεβάρη και μέχρι τέλη Μάρτη, εκείνο

0: δηλαδή, να φυτέψει κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, σπέρνετε, φυτρώνει σχετικά εύκολα, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Μετά από 30 μέρες περίπου, μέχρι τότε μένει πολύ μικρό το φυτό.
0: Ναι.
1: Μετά τις 30 μέρες όμως έχει μια ταχεία ανάπτυξη. Και μετά τους 2 μήνες, δηλαδή μετά τις 60 μέρες, αρχίζει πλέον να κάνει, να σχηματίζει τα πρώτα σχήματα για να έχουμε την ανθοφορία.
0: Ναι.
1: Ανθοφορία περίπου 15-20 ημερών και μπαίνουμε στην αποξήραση πλέον του σπόρου, η οποία θα αλωνιστεί με τις κλασικές σταρομηχανές.
0: Α, με την κλασική μηχανή αλωνίζεται, δεν χρειάζεται.
1: Με την κλασική μηχανή, απλά θα αλλάξουν το συγχρονισμό των τυμπάνων, του μαχαιριού κλπ. Κάτι το οποίο
0: γνωρίζουμε. Κύριε Λασπά, θέλει νερό πολύ, είναι απαιτητική καλλιέργεια.
1: Λοιπόν, με βάση τη θεωρία, χρειάζεται νερό αυτή την περίοδο, τώρα που πάει λίγο πριν την ανθοφορία και στην ανθοφορία,
0: ναι,
1: πράγμα που φέτος δεν χρειάστηκε γιατί είχαμε βροχές.
0: Βροχές, σωστά.
1: Γι' αυτό και έχουν μπει αρκετά στρέμματα και σε εξαιρετικά καθαρά καλλιέργεια. Δηλαδή και να χρειάζονταν νερό δεν υπήρχε δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Εγώ σε αυτά που έβαλα είναι ποτιστικά, αν χρειαστεί θα μπορέσω να ποτίσω. Ήθελα να βάλω και στην περιοχή της Πεντάπολης εξαιρετικά, δεν το κατάφερα, του χρόνου με το καλό.
0: Ναι.
1: Προσωπική μου γνώμη ότι θα μπορέσει να ευδοκιμήσει και σε εξαιρικές.
0: Τι κέρδος μπορεί να έχει κάποιος από...
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχει πολύ μεγάλα περιθώρια κέρδους. Αυτή τη στιγμή ο παραγωγός, καταρχήν είναι με συμβουλιακή διοργία, οπότε στην πραγματικότητα δεν κινδυνεύεις κάτι, δεν διακινδυνεύεις κάτι. Με 50 λεπτά, η μέση παραγωγή που μπορεί να πάρει κάποιος είναι γύρω στα 200 κιλά, οπότε μιλούμε για μία πρόσοδο των 100 ευρώ. Μπορεί να πάρεις και 100, μπορεί να πάρεις και 300. Έτσι, μιλούμε για το μέσο όρο.
0: Ναι.
1: Με 100 ευρώ είναι βέβαιο ότι υπερκαλύπτεις το κόστος παραγωγής. Κάτι που δεν μπορεί, για παράδειγμα, να πάρεις με στάρι σήμερα. Ναι. Πρέπει να βγάλεις 500 κιλά στάρι. Πολύ δύσκολο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Σε εξαιρικό χωράφι ή σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, και ταυτόχρονα έχουν εντάξει αυτό το προϊόν για λόγους καινοτόμους σε διάφορα προγράμματα τα οποία υπάρχουν σήμερα, οικολογικά σχήματα και μείωση αποτύπωμα άνθρακα, οπότε θεωρείται μπορεί να φτάσει μέχρι την επιδότηση των 100 ευρώ.
0: Ναι, να πούμε ότι είναι κίνητρο η κοινή αγροτική πολιτική, η οποία επιδοτεί το στρέμμα καινοτόμες καλλιέργειες. Άρα λέει, θα υπάρχει και επιδότηση, δεν είναι? Που φτάνει μέχρι 100 ευρώ.
1: Μπορεί να, μέχρι 100 ευρώ. Δεν ξέρω αν αυτά, με όλα αυτά που γίνονται στον ΕΠΚΕΠΕ, να έρθουν, θα το δούμε αυτό του χρόνου.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
1: Πιστεύω όμως ότι ναι, θα είναι. Οπότε αν μιλούμε για μια πρόσοδο 200 ευρώ.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Τα χρήματα είναι αρκετά.
0: Είναι αρκετά. Είναι αρκετά. Ναι.
1: Και ταυτόχρονα υπάρχει ζήτηση σε αυτό το προϊόν και εμπορικά. Διότι η Ευρώπη είναι μια τεράστια αγορά, η οποία φοδιάζει το προϊόν αυτή τη στιγμή από τη Λατινική Αμερική. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και το προϊόν, αν δείτε στα σούπερ μάρκετ, είναι περίπου στα 10 ευρώ το κιλό.
0: Ναι,
1: φανταστείτε λοιπόν ότι από τα 50 λεπτά μέχρι τα 10 ευρώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα, που σημαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια κέρδους για όλους. Και για τους εμπόρους και για τις μεταπηδικές επιχειρήσεις και για τις εξαγωγικές
0: εταιρείες. Εσείς πού θα το δώσετε τώρα?
1: Εγώ θα το δώσω σε εταιρεία η οποία θέλει να πειραματιστεί.
0: Ακριβώς,
1: και να μπει μέσα.
0: Να μπει μέσα. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα το προτείνετε αυτό σε κάποιον αγρότη που μας ακούει τώρα να καλλιεργήσει?
1: Ναι.
0: Κοινό.
1: Ναι. Ένα άλλο δείγμα επίσης είναι το ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βάλανε στη Θεσσαλία, στην περιοχή της Λάρισας, στο Κυλκί, στη Θεσσαλονίκη, στην Ορεστιάδα, ξαναβάλανε φέτος και βάλαν πολύ περισσότερα στρέμματα.
0: Δεν είχε
1: κάποιος, δηλαδή, από αυτούς που δοκίμασε και να πούν, παιδιά, δεν κάνει.
0: Δεν κάνει. Άρα το ότι ξανάβαλαν σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένοι.
1: Μάλιστα. Σωστό. Ναι, ναι.

0: Άρα...
1: Επίσης, αυτό που θέλω να πω για τους ακροατές σας, επειδή λίγο πολύ έχουμε ευαισθητοποιηθεί σε θέματα μολύνσεων, τοξικότητες, φαρμάκων και όλα αυτά, ότι η κοινόα δεν ραντίζεται με ζυζανιοκτώνα.
2: Α,
1: και με άλλα χημικά, που σημαίνει το ότι είναι σχεδόν βιολογική. Βέβαια υπάρχει και η βιολογική καλλιέργεια κοινό, μπορεί κάποιος να το καλλιεργήσει βιολογικά, να το πιστοποιήσει, που είναι βέβαια πολύ δύσκολο, γιατί για να θεωρηθεί ένα προϊόν ότι είναι βιολογικής καλλιέργειας, πρέπει το χωράφι να καλλιεργείται
2: σωστά.
1: 3 χρόνια
2: ναι.
1: χωρίς τίποτα.
2: Ναι.
1: Ουσιαστικά όμως είναι, διότι φανταστείτε ένα χωράφι το οποίο δεν ραντίζεται για χόρτα, δεν έχει ζανιοκτονία μέσα.
2: Μεγάλη υπόθεση.
1: Είναι βέβαιο ότι δεν έχει κάποια επιμόλυνση από κάποιο χημικό.
2: Ναι.
1: Πολύ ουσιαστικό.
2: Άρα το προτείνετε στους καλλιεργητές, στους παραγωγούς να,
1: σαφώς,
2: να το επιχειρήσουν.
1: Εγώ νομίζω ότι του χρόνου με το καλό θα μπουν αρκετά περισσότερα στρέμματα και θα ενδιαφερθούν αρκετή παραγωγή.
2: Ωραία. Μάλιστα.
1: Και μακάρι να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο.
2: Φυσικά.
1: Εδώ να τονίσω ότι κοινό όπως βγαίνει από το χωράφι είναι μεθυστό, όπως είναι το ρύζι.
2: Ναι.
1: Άρα χρειάζεται αποφλίωση, όπως κάνουμε με το ρύζι που πάει στους μύρους.
2: Ακριβώς, ίδια διαδικασία περίπου. Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο. Ότι θα σήμαινε και θέσεις εργασίας σε κάποιο άλλο κομμάτι, το μεταποιητικό ας το πούμε κομμάτι. Είναι μια πολύ καλή αλυσίδα, η οποία νομίζω ότι μπορεί να φέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε όλο αυτό το κομμάτι που ασχολούνται με τα γεωργικά προϊόντα.
2: Και είναι βέβαια και εξαγώγημο προϊόν, να το πούμε αυτό, γιατί οι Ισπανοί
1: υπάρχουν
2: ειδικά,
1: ανάγκες ναι. στην Ελλάδα
2: ναι.
1: και σίγουρα κάποιες, αν το προϊόν επεκταθεί, σίγουρα κάποιες εταιρείες θα ενδιαφερθούν για ελληνική κοινόα, έτσι και να θα το δώσουν εδώ. Όμως η αγορά της Ευρώπης είναι τεράστια.
2: Έχει
1: την οικονομική δυνατότητα.
2: Και είναι ένα σούπερ φουντ.
1: Σίγουρα είναι δύσκολο. Yeah. Μπράβο. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο για έναν μέσο πολίτη να αγοράσει ένα προϊόν το οποίο κάνει 10 ευρώ.
2: 10 ευρώ. Ναι,
1: για να το χρησιμοποιήσει, να το χρησιμοποιήσει στη σαλάτα. Όμως ένας Ευρωπαίος δεν έχει κανένα πρόβλημα
2: έτσι, ναι.
1: να πάρει.
2: Ναι, ναι. Και βέβαια χρησιμοποιείται και στη σαλάτα, είναι superfood, είναι ένα έτσι, προϊόν.
1: Σε πάρα
2: ναι,
1: πολλά.
2: Σε πάρα πολλά.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι μαγειρέματος, είναι εύκολο στο μαγείρεμά του. Δηλαδή χρησιμοποιείται σε σαλάτες μαζί με άλλα προϊόντα. Χρησιμοποιείται ως συνοδευτικό φαγητού, π.χ. αντικατάσταση του ρυζιού. Έτσι, αντί για ρύζι, κρέας με ρύζι, μπορείς να βάζεις κρέας με κοινόα.
2: Με κοινόα.
1: Και
2: ναι,
1: σε
2: ναι.
1: πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έχει τρομερές ιδιότητες τόσο σε βιταμίνες, σε αντιοξειδωτικά. Έχουν κάνει κάποιες μελέτες ότι βοηθάει και στον έλεγχο της, του επιπέδου ινσουλίνης που έχουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει πάρα πολλά ναι. πλεονεκτήματα.
2: Μάλιστα.
1: Είναι μια πάρα πολύ καλή τροφή.
2: Νομίζω ότι τους πείσατε, ειδικά τους νέους ηλικία, γιατί ξέρετε κύριε Λασπά, υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, όσα προβλήματα και έχει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ξέρετε, θεωρώ ότι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι το ότι έχουμε ουσιαστικό θέμα στη γεωργία και στο νομό Σερών φαίνεται αυτό, γιατί κύριε εδώ έχουμε εκτατικές καλλιέργειες.
2: Ναι.
1: Είναι τυχαίο το ότι φέτος στις κινητοποιήσεις βγήκαν πολλά νέα παιδιά
2: έτσι, ναι.
1: προκειμένου να δείξουν τα προβλήματά τους. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όλα αυτά τα παιδιά είναι νέα. Το κάνανε με μεράκι, γιατί αν δεν έχεις μεράκι δεν μπορείς
2: όχι,
1: να ασχοληθείς.
2: Όχι, φαίνεται πόσο μεράκι έχουν γι' αυτό. Έχετε δίκιο.
1: Αλλά ναι. δυστυχώς βρήκαν μπροστά τους δύσκολα πράγματα. Έχουν χρεωθεί. Αυτά τα ωραία και τα μεγάλα τρακτέρ που βλέπουμε και λέμε.
2: Ναι, και λένε όλοι πού τα βρήκαν
1: τα
2: λεφτά. Ναι, έτσι, έτσι.
1: Πού τα βρήκαν, αν σπάνε να δουν τις καρτέλες στις τράπεζες πόσα έχουν δανειοδοτηθεί αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ναι.
1: Παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παράδειγμα 500 στρέμματα καλλιέργειες να μην μπορεί να εξασφαλίσει το οικογενειακό του εισόδημα.
2: Έτσι, ναι, έχει το
1: δικαιώμα. Αυτόν τον κόσμο αφενός για δημογραφικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, πολιτισμικούς λόγους πρέπει να το γραφήσουμε εδώ. Αλλά πώς θα μείνει αυτός ο κόσμος, εάν μπορεί να επιβιώσει.
2: Ναι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Όχι, όχι. Είναι
1: δυστυχώς εδώ δεν έχουμε επενδύσει σε πράγματα του γεωργικού τομέα τα οποία μπορούν να μείνουν. Δροκομεία στις αίρες δεν έχουν. Όπως έχει παράδειγμα η Μαθία, η Ιερία, η Λάρισα. Ανθοκομεία δεν έχουμε, αλλά και μέχρι πού μπορούσε να
2: πάρει. Νωρίτερα δεν άκουσα τι είπατε, υδροκομεία.
1: Δένδροκομεία.
2: Δένδροκομεία. Δέντρα. Ναι, ναι, έχουμε
1: δέντρα,
2: μόνο μήλα. Δεν υπάρχουν, έχουμε μόνο μήλες.
1: Λίγα μήλα και λίγα ακτινίδια, που είναι προσωπικές προσπάθειες κάποιων ανθρώπων. Δεν έχουμε και λίγα καρύδια που μπήκανε.
2: Ναι, σωστά.
1: Δεν υπάρχει ούτε το κράτος πια. Η υπηρεσία ως διευθυντέως διεύθυνση γεωργίας είναι μια υπηρεσία η οποία πλέον δεν ασχολείται με το να κατευθύνει στους γεωργούς γενικότερα σε αυτό το κομμάτι.
2: Να.
1: Υπήρχαν παλαιότερα, ας πούμε, θυμάμαι εγώ τα πρόλαβα μικρός, δύο γεωπόνιοι, ο κύριος Καφετζόπουλος ή η κυρία Λεμονιά, οι οποίοι ήταν κάθε μέρα στο χωράφι οι άνθρωποι, αλλά αυτές ήταν και οι κατευθύνσεις του κράτους.
2: Να.
1: Σήμερα μόνο οι ίδιοι αγρότες προσπαθούν, κάποιοι γεωπόνοι οι οποίοι θέλουν να βρουν καινούργια προϊόντα και μέχρι εκεί.
2: Μα όταν ακούμε τώρα στο νέο σκάνδαλο 300 είναι, μας έλεγε χθες ο Κώσο Καντούρης, που δεν ήταν αγρότες και έπαιρναν χρήματα επιδοτήσεων.
1: Αυτά είναι δυστυχώς. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό το πράγμα. Μου θυμίζει τους παλιούς συνεταιρισμούς και τις ενώσεις που ήταν... Κατάφεραν και φτιάξανε οι αγράμματοι παππούδες μας, παρόλο που ήταν αγράμματοι, νιώσαν την ανάγκη να κάνουν ομάδες, να συνεταιριστούν. Τι έγινε όμως στο τέλος, τη δεκαετία του 80 και του 90, από τα πολλά σκάνδαλα δεν υπάρχουν σήμερα συνεταιρισμοί, μόνο σε κάποια μέρη της Ελλάδας. Και σήμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι βλέπουμε, πλέον χάθηκε η αξιοπιστία, ό,τι πιο χειρότερο.
2: Και είναι κρίμα, γιατί όπως είπατε, πολλά νέα παιδιά ασχολούνται, τα βλέπουμε και τα είδαμε τώρα και συνειδητοποιήσεις. Εγώ δεν θυμάμαι τόσο πολλά νέα παιδιά να ασχολούνται. Δηλαδή, αλλά το θέμα είναι πώς τα κρατάς τα παιδιά αυτά τώρα στον πρωτογενήτο.
1: Δεν βλέπω όμως εδώ, για να το συνδέσουμε λίγο και με την πολιτική, δεν βλέπω ότι τα πολιτικά κόμματα να ασχολούνται ουσιαστικά με αυτό το κομμάτι.
2: Να προτάσουν δηλαδή τον πρωτογενή τομέα. Έτσι είναι.
1: Θα σας πω ξεκάθαρα, έτσι. Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση. Ασχολείται. Όχι. ΣΥΡΙΖΑ. Ασχολήθηκε ποτέ με το γυρικό κομμάτι. Νομός Ερών. Εγώ εκεί ανήκα. Έτσι. Λοιπόν. Δεν ασχολήθηκε ποτέ. Ένα αστικοποιημένο κόμμα. ΠΑΣΟΚ. Παλιότερα ναι. Σήμερα όχι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα μικρότερα κόμματα. Τίποτα. Ας γράψουμε και ένα μικρό κομμάτι.
2: Σωστά, για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι δυσάρεστο.
1: Είναι τυχαίο, λοιπόν.
2: Μετά λέμε γιατί αδειάζει η περιφέρεια. Μετά λέμε γιατί αδειάζει η περιφέρεια.
1: Δεν γίνεται όμως. Δεν είναι μόνο αστικοποιημένοι πληθυσμοί ή παροχή υπηρεσίας. Εδώ είμαστε ένας νομός ο οποίος είναι καθαρά γεωργικός, αλλά πλέον δεν θα υπάρχει γεωργία.
2: Δεν θα υπάρχει γεωργία. Δεν θα υπάρχει. Πρωτογενή τομέα.
1: Εάν για παράδειγμα, γιατί πλέον όλα είναι ελεύθερα, έτσι.
2: Ναι.
1: Εάν οι εμπορικές τιμές των γερικών προϊόντων του χρόνου έχουν τα ίδια χάλια με πέρυσι και πρόπερσι.
2: Καλά, έχει πέσει, ναι.
1: Θα δείτε ότι θα εγκαταληφθούν εκτάσεις.
2: Ναι.
1: Είναι κρίμα.
2: Μα εδώ υπάρχουν απλήρωτοι αγρότες ακόμα, κύριε Λασπά, δηλαδή.
1: Είναι πρόβλημα. Ναι. Πώς θα επιβιώσει.
2: Πώς επιβιώσει.
1: Αυτή τη στιγμή με τα προβλήματα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αγροτών. Είναι απλήρωτο.
2: Είμαστε
1: τέλη Μαΐου.
2: Υπάρχουν
1: απλήρωτοι γεωπόνοι. Δεν μπορούν να πληρώσουν τις περιφυνές υποχρεώσεις ούτε και να μπουν στις καινούργιες καλλιέργειες. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
2: Πώς θα γίνει. Είναι δύσκολο. Είστε αισιόδοξο ή απεσιόδοξο για το μέλλον του πρωτογενή
1: τομέα. Εγώ είμαι φύση αισιόδοξο άτομο.
2: Ναι.
1: Αλλά αναγνωρίζω σήμερα αντικειμενικά ότι είναι πραγματικά πολύ ηρωικό για τα καινούργια παιδιά να είναι αγρότες.
2: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Πραγματικά δηλαδή. Παλεύουν
2: με θηρία.
1: Παλεύουν με θηρία.
2: Και είναι όλη τη μέρα στο χωράφι.
1: Να αλλάξουν τα δεδομένα και να προχωρήσουμε. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, το λέγαμε από την περίοδο του 80 ότι η στόχευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκόσμια είναι η μείωση του γεωργικού, των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γεωργία. Ναι, μα ήδη έχει μειωθεί.
2: Και βλέπω τις κινητοποιήσεις που γίνονται και σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο εδώ και στη Γαλλία.
1: Βλέπω, το πρόβλημα είναι παντού. Απλά εδώ το έχουμε πολύ πιο έντονο.
2: Είναι πιο έντονο.
1: Πολύ πιο έντονο.
2: Κύριε Λασπά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα
1: καλά
2: να την επαναλάβουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα. Και ένας άνθρωπος βέβαια έτσι που δοκίμασε αυτό, την εναλλακτική καλλιέργεια, την κοινόα. Ξέρω και φακή και πολλά. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. 38 χρόνια εκπαιδευτικός, ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη τώρα. Αλλά βέβαια έτσι η αγάπη του για τον πρωτογενή τομέα τον οδήγησε σε αυτό και τον οδηγεί σε αυτό. Και μακάρι βέβαια να έπεισε κάποιος να ασχοληθούν με τον κοινό, αλλά όπως ακούσατε και τη συζήτηση που είχαμε έτσι, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, μην τα πραγματικά. Λοιπόν, θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τετραήμερο έτσι, γιατί έχουμε και την, την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Την καλημέρα μου εκεί στο Ροδολίβος που ετοιμάζουν την γιορτή Σαλμά, εκεί θα γίνει Σαρμά, έτσι, τέταρτη γιορτή Σαρμά, πίτας και χασλαμά. Καλά είναι να κάνουν απίστευτα πράγματα. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 στην κεντρική πλατεία του Ροδολίδου, παραδοσιακά εδέσματα, ζωντανή μουσική με τον Άρη Βίγκα, θα γίνει βράδυ, γιατί πρόπερσι είχε γίνει μεσημέρι, είχε πάρα πολύ ζέστη. Τώρα καλά κάνουν και το κάνουν βράδυ. Συνδιοργάνωση τοπικό συμβούλιο και των συλλόγων του Ροδολίβου. Τέταρτη γιορτή λοιπόν Σαρμά, πίτας και χασλαμά το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 στην κεντρική πλατεία του Ροδολίβους. Γενικά θα έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Σήμερα συνεχίζεται η Πανεπιστημιάδα Θεάτρου. 6 με 8 έχουμε ένα εργαστήρι, μια ομιλία από την κυρία Αναστασία Μακρομιχελάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα λοιπόν στην μικρή σκηνή αυτή η ομιλία του εργαστήρι αυτό. Σήμερα έχουμε και τον αγώνα ρήψεων, έτσι στις 4, πέμπτος αγώνας ρήψεων Γιάννης Φραγκόγλου στις 4 στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, ένας αγώνας που γίνεται κάθε χρόνο για να τιμηθεί η μνήμη αυτού του ανθρώπου που ήταν ένας εργάτης του Στίβου, Γιάννης Φραγκόγλου. Έβγαλε πάρα πολλούς αθλητές, πάρα πολλούς πρωταθλητές. Δυστυχώς έφυγε από κοντά μας. Σήμερα λοιπόν με τον ΟΦΚΑ Σερών, την ΕΑΣ ΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, στις 4 ο πέμπτος αγώνας ρήψεων Γιάννης Φραγκόγλου. Να πούμε ότι το φιλανθρωπικό χορό, την προσπάθεια που γίνεται το βράδυ στην Κίμηση, να πάτε να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πάνε για καλό σκοπό. Και βέβαια θα έχουμε και δηλώσει και στο Άγιο Πνεύμα και στο Βαλτερό και τη γιορτή κερασιού στο Γάζορο το Σάββατο 30 Μαΐου, αύριος χώρος πρώην γυμνασίου Γαζόρου, γιορτή γαζοριώτικου κερασιού, και θα έχει και μπάντα με γέλια και πάρα πολλά. Και στο Βαλτερό βέβαια θα έχουμε εκδηλώσεις. Έχουμε την πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Βαλτερού. Ξεκινούν το Σάββατο αυτές οι εκδηλώσεις. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ τον Θάνο Παπουτσί που ήταν στη στιγμή των ήχων. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Θα σας κρατήσω την τροφή για το επόμενο τρίωρο με την εκπομπή του Νίκη με το Σίγμα. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας, να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και όσους τους αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, Σέρες.
0: Δύο, τρία, τέσσερα, πάμε!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις στον Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολάρια. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχόλιασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξεύρηση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίες, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλίν, δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φόρο διαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Και τον Ιούνιο η επιδότηση του diesel με 15 λεπτά ανοίγει πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις στα αγροτικά λιπάσματα χωρίς αίτηση καταβολή των 150 ευρώ σε κάθε παιδί. ΣΟΗ περισυνελέγησαν περίπου 50 μετανάστες στην Κρήτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός από 18 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους από την Έρθ Σερών. Καλωσορίσατε στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Σας καλημερίζουμε όλους στην παρέα μας. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στις συχνότητες μας. 101,5 στο FM, στο διαδίκτυο παντού. Για το επόμενο τρίωρο θα είμαστε μαζί για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και σήμερα. Τα μικρά και τα μεγάλα της επικαιρότητας, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας και αυτά που έχουν σκούρα χρώματα και αυτά που έχουν φωτεινά. Ό,τι έχει η παλέτα των χρωμάτων της ειδησιογραφίας.
1: Συνήθως είναι πιο σκοτεινά, τα θέματα, αλλά εμείς πάντα ψάχνουμε και βρίσκουμε κάποια για να υπάρχει στοιχειωδώς τουλάχιστον μία ισορροπία. Θα μου πείτε, τα καταφέρνεις πάντα? Κοιτάξτε, δεν είναι στο χέρι μας, δεν δημιουργούμε εμείς ειδήσεις. Εμείς απλά σας ενημερώνουμε από όλες τις πλευρές προκειμένου να έχετε μία πλήρη εικόνα. Αλλά προσπαθούμε πάρα πολύ στο να βρίσκουμε και άλλες ειδήσεις, έτσι ώστε να υπάρχει στοιχειωδώς, όπως είπα, μία ισορροπία. Τώρα, είχαμε χθες μια φωτιά, την γλιτώσαμε στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου στις Σέρρες.
0: Επισήμως είχαμε την έναρξη της θερινής περιόδου. Δες το έτσι.
1: Ναι,
0: ή μία... το πρώτο έτσι τεστ αντοχής όλων των υπηρεσιών.
1: Να πούμε, ήταν σε μια δύσβατη περιοχή, σε δασική έκταση, στο ρέμα της κοιλάδας του Αγίου Γεωργίου. Επιχείρησαν και δύο εναέρια μέσα, δύο καναντέρ, και 15 πυροσβέστες με δύο οχήματα πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεση ήταν η κινητοποίηση και ευτυχώς είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σβήστηκε δηλαδή εν καιρός η φωτιά. Βέβαια είχαμε και υδροφόρες από το Δήμο. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση και αμέσως σβήστηκε η φωτιά γρήγορα, χωρίς να επεκταθεί.
0: Ας το δούμε ως ένα τεστ ετοιμότητας των υπηρεσιών και μακάρι να μην χρειαστεί να ξαναδούμε φωτιά καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου που ξεκινά. Τώρα θα μου πεις με ευχολόγια, μπορείς να σταματήσεις το οτιδήποτε? Όχι. Με τη συμπεριφορά μας όμως μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί πολλές φορές μία σπίθα που εξελίσσεται σε πυρκαγιά μπορεί να είναι και από προσεξία δική μας. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί από εδώ και πέρα, που ξεκινά και ήδη αντιπερική η περίοδος, στη συμπεριφορά μας στην ύπαιθρο και στα τσιγάρα αναμένα που πετάγονται πολλές φορές από ένα αυτοκίνητο και στα γυαλιά που μπορούμε να αφήσουμε στα απορρίμματά μας σε μία μέρα δίπλα στη φύση και όλα αυτά που πολλές φορές κάνουμε εν αγνία μας και προκαλούμε πυρκαγιά.
1: Πρέπει να έχουμε το νου μας, πρέπει γενικά, είναι πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν προς την σωστή κατεύθυνση και πρέπει να εναρμονιστούμε με αυτό το πλάνο όλοι μας. Δηλαδή πέρυσι για παράδειγμα εκεί στο Γκουλά, στο Λόφο, που το προσέχουμε σαν τα μάτια μας, κινδύνευσε να καεί το σύμπαν, το θυμόμαστε. Τώρα ο κύριος Πουλιάκας μας είπε ότι συζητάνε μήπως κλείσουν εκείνο το δρομάκι με τα σκαλοπάτια.
0: Κάτι πρέπει να γίνει όμως.
1: Δεν θυμάμαι ποιος αντιδήμαρχος μας το είχε πει. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο για τη φωτιά, δηλαδή τα ξερά εκεί που ανεβαίνουν κάθε μέρα πάρα πολλοί άνθρωποι. Βέβαια, οι περισσότεροι για λόγους έτσι άθλησης, αλλά και πολλές παρέες τα βράδια. Τι είναι τώρα να πεταχτεί ένα τσιγάρο το οποίο δεν έχει σβήσει και να γίνει εκεί παρανάλωμα του πυρός?
0: Πέρυσι είχαμε δει διάφορα πράγματα να γίνονται. Με φωτιές, με καύση στο καλαμιόν, με μία κίνηση από παιδιά άγνωστο γιατί λίγο πριν ξεκινήσει μια συναυλία που ήταν στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Ελευθέρια 2025 για πέρσι. Είχαμε δει διάφορα που έγιναν από αλόγιστες συμπεριφορές. Φυσικά έχουμε και εκδήλωση πυρκαγιές από καιρικά φαινόμενα, βλέπε κεραυνούς. Μιλάμε για το τι μπορούμε εμείς να προλάβουμε με τη συμπεριφορά μας. Και βέβαια όταν δούμε ό,τι παραπέμπει σε καπνό, εν πάση περιπτώσει, ενημερώνουμε άμεσα. Γιατί αυτό που λένε οι ειδικοί είναι ότι καλό είναι και σωτήριο είναι
1: να μην ξεφύγει η φωτιά.
0: Ακριβώς, να γίνει η επέμβαση άμεσα με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.
1: Τώρα, ο ΠΚΠ. Χθες σας λέγαμε ότι νεότερο είχαμε. Έχουμε νεότερα σήμερα. Για το θέμα γενικότερα το ΠΚΠ, διότι στη σύλληψη ενός διαχειριστή κέντρου υποδοχής δηλώσεων, KID δηλαδή, έτσι λέγονται, KID, στην περιοχή της Βυσσαλτίας Σερών, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, το ΠΚΠ προχώρησαν χθες άνδρες του ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο διαχειριστής από το ΚΙΔ ήταν ένας από τους 17 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΚΕΠΕ, με συνολικό οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, τι γινότανε? Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΚΕΠΕ, εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια τα οποία δεν εκμεταλλεύονταν από τους ιδιοκτήτες τους, ούτε τα δήλωναν ποτέ, και έτσι έβρισκαν τους πρόθυμους που τα δήλωναν ως δικά τους. Δήλωναν ότι τα καλλιεργούσαν και συνέχεια έκαναν τις αιτήσεις και κατηγορούνται ότι εισέπραταν παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ συνολικό ύψος 4,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία.
0: Και βέβαια υπάρχει και συνέχεια, οι έρευνες συνεχίζονται. Υπάρχει μια λίστα με ονόματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις από το συγκεκριμένο οργανισμό, και υπάρχει συνέχεια την οποία θα παρακολουθούμε. Σήμερα χτύπησε το τελευταίο κουδούνι για αυτή τη χρονιά, για όλα τα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας φυσικά και το τέλος των μαθημάτων για την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα γυμνασίου θα διεξαχθούν από την Τρίτη, 2 Ιουνίου, έως τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Και βέβαια, αυτό που είπαμε στην έναρξη της εβδομάδας είναι ότι αυτή την εβδομάδα ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους, είτε για τα γενικά είτε για τα επαγγελματικά λύκεια. Παρασκευή 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και Σάββατο 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Ενώ δημοτικά και νηπιαγωγεία συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους. Λέμε τώρα, γιατί τα παιδιά το μυαλό τους το έχουν στο παιχνίδι. Έχει αλλάξει και ο καιρός, ναι. Η αλήθεια είναι, φαντάζομαι το ζεις, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
1: Βγήκαν στη φόρα έχουν και τις γιορτές. 12, εμείς τουλάχιστον έχουμε τη γιορτή στις 12, 15 το τελευταίο κουδούνι.
0: Εντάξει, εγώ χθες βγήκα στο κέντρο της πόλης, γεμάτο από παιδιά ήταν.
1: Σορτσάκια, κοντομάνικα.
0: Ναι. Και παγωτό στο χέρι.
1: Παγωτό στο χέρι.
0: Εντάξει, δύσκολο τώρα το βάλεις στο παιδί με αυτές τις καιρικές συνθήκες να διαβάσει. Ό,τι έπαθε έμαθε. Στις 15 μέρες.
1: Ναι.
0: Δεν συμφωνεί η μαμά.
1: Η μαμά, ναι, από μέσα της το λέει, έξω λέει άλλα η μαμά.
0: Εντάξει, αυτό είναι ο ρόλος. Αλλά αν το δούμε αντικειμενικά.
1: Ναι, βρε Θάλη, αλλά ναι. Τα μαθήματα συνεχίζονται.
0: Εντάξει, συνεχίζονται. Πιο χαλαρά θα μπορούσαν να συνεχίζονται. Με κάποιες επισκέψεις, κάτι άλλο. Τώρα στις δύο εβδομάδες.
1: Και μια εκδρομούλα.
0: Και με τον υδράργυρο να έχει πάρει την ανιούσα. Η μέρα έχει μεγαλώσει. Δύσκολα μαζεύονται τα παιδιά.
1: Πάντως, εγώ θέλω να πω γενικότερα μπράβο στα σχολεία που εκμεταλλεύονται έτσι τις εκδηλώσεις που γίνονται και συμμετέχουν. Και το κάνουν πάρα πολλά σχολεία, η αλήθεια είναι. Ας πούμε στα ΤΕΦΑ. Έτσι, στην ημέρα που οι μαθητές πήγαν και γνωρίσανε τα ΤΕΦΑ. Στο μαθητών επιχειρήν. Σε πάρα πολλές εκδηλώσεις που τα παιδιά συμμετέχουν. Και αυτό που λέμε, ότι όταν δώσεις ένα κίνητρο, το παιδί αρχίζει και κινείται προς την κατεύθυνση που θες. Και βέβαια οι εκδρομούλες, τώρα που έφτιαξε ο καιρός. Εντάξει, πώς θα περάσουν δύο εβδομάδες. Θα περάσουν.
0: Ολόκληρη χρονιά πέρασε. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας έχουμε μια πλούσια θεματολογία και σήμερα. Ένα μικρό στίγμα σας δώσαμε. Έχουμε συνεδρίαση και στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών σήμερα, η οποία όμως δεν θα γίνει παραδοσιακά στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Διοικητηρίου. Αν θυμάστε, προβλήματα υπήρξαν στην αίθουσα από την περασμένη εβδομάδα τέλος, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Παραμυθιού. Δεν μπόρεσε να χρησιμοποιηθεί τότε η αίθουσα. Καθώς έτρεχα νερά, γίνονται διάφορες επισκευές και χθες καταπήγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών αποφασίστηκε η συνεδρίαση να γίνει στο αμφιθέατρο της ΔΕΙΑΣ. Εκεί θα συνεδριάσουν σήμερα στις 7 τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών.
1: Θα μεταδίδεται μέσω διαδικτύου?
0: Ναι, θα μεταδίδεται. Όπως και να έχει, είτε με φυσική παρουσία είτε με παρακολούθηση από το διαδίκτυο, εμείς θα την παρακολουθήσουμε και αύριο τέτοια ώρα θα σας λέμε τι ακριβώς συζητήθηκε εκεί.
1: Θέλουμε να πούμε πως, με συγχωρείς, επικοινωνήσαμε τον κύριο Σπυρόπουλο για το θέμα της αιθούσης και μας είπε ότι ήδη γίνονται κάποιες εργασίες και πρόκειται να γίνουν και άλλες. Βέβαια, θα ακούσουμε τον κύριο Σπυρόπουλο για άλλο θέμα σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Και από το εξωτερικό.
1: Από το εξωτερικό που βρίσκεται. αλλά θα δούμε, θα ακούσουμε και περισσότερα για την αίθουσα. 9 και 18 πρώτα λεπτά, είδατε, αν ξεκινήσουμε δεν σταματάμε.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Περίμενε, κάποιος γιορτάζει.
0: Μέχρι να βρεις ποιος γιορτάζει, να σου πω παγκόσμιες
1: μέρες. Το βρήκα απλά, έλα πες.
0: Γιατί έχουμε σήμερα,
1: πολλές.
0: Πες ήταν η μέρα που δεν είχαμε. Εντάξει, έχουμε. Είναι η Διεθνής ημέρα Marketing.
1: Ναι.
0: Και η μέρα επίγουσας ιατρικής.
1: Επίγουσας ιατρικής.
0: Ναι, είναι η μέρα επίγουσας.
1: Τα γλυκάκια εδώ πέρα. Ανάτα.
0: Τιμάται κάθε χρόνο, σαν σήμερα, η ημέρα επίγουσας ιατρικής με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής και βασιστικό στόχο την προώθηση του δικαιώματος στη δωρεάν υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η επίγουσα ιατρική ασχολείται με την φροντίδα τραυμάτων ή ασθενειών που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση. Οι γιατροί επηγών των περιστατικών, οι νοσηλευτές, οι διασώστες και το λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό της πρώτης γραμμής φροντίζουν τους ώστε ασθενείς όλων των ηλικιών, χωρίς ραντεβού, συχνά σε συνθήκες ζωής και θανάτου, να ανταπεξέρχονται φυσικά όλο αυτό το προσωπικό στα καθήκοντά τους. Κύριος σκοπός της επίγουσας ιατρικής είναι η έγκαιρη και ικανή ανταπόκριση σε πληθώρα επικίνδυνων καταστάσεων, όπως είναι εμφράγματα, εγκεφαλικά, καρδιακή ανακοπή, αναπνευστική ανεπάρκεια, τραύματα, αιμορραγίες και σύψη. Και σήμερα η μέρα είναι για αυτούς.
1: Σήμερα, 27 Μαΐου, η μέρα Τετάρτη, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Αλυπίου Μάρτυρος, Οσίου Θεράποντος Ηγουμένου, Λευκής Λίμνης, Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, και γιορτάζουν ο Αλύπιος, η Αλυπία, ο Θεράπων και ο Ιωάννης ο Ρώσος. Το γλυκάκι, το κέρασμα, είναι ένα cheesecake, το οποίο έχει μια ενισχυμένη βάση. Συνήθως είναι ένα δάχτυλο η βάση του cheesecake, το οποίο η βάση από τι είναι από μπισκότα και βούτυρο. Έχει την κρεμούλα του κανονικά, επάνω έχει το σιρόπι της φράουλας και υπερλαχταριστές φράουλες από πάνω, με το σιροπάκι.
0: Το λες και για πρόταση πρωινού.
1: Ναι, και για όσους δεν αρκούνται με το σιροπάκι, έχει δίπλα και ένα μπολάκι που έχει κι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Για να βάλεις και καμιά κουταλίτσα παραπάνω.
0: 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900, ανοιχτές γνώριμες τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φυσικά, καλοδεχούμενες οι καλημέρες, τα νέα σας και οτιδήποτε τέλος πάντων. Mm-hmm. Θέλουμε να σας ακούσουμε, να ανταλλάξουμε καλημέρες και να έχουμε την επικοινωνία, να συνεχίσουμε μάλλον να έχουμε την επικοινωνία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα εκτός αέρα με τα δικά σας τηλεφωνήματα.
1: Πριν δώσουμε ταυτότητα της εκπομπής, στην Άνδρο έχεις πάει, έτσι?
0: Ναι.
1: Ναι, και εγώ έχω πάει, οπότε έχουμε εικόνες, θέλω να πω, από το νησί, διότι σήμερα το Earth News Times για το νησί της Άνδρου. Εναλλακτική πρόταση για όσους αναζητούν αληθινές διακοπές. Για όσους έχετε πάει, σίγουρα συμφωνείτε μαζί μας ότι είναι από τα ωραιότερα νησιά. Η Άνδρος λοιπόν συγκαταλέγεται στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026, σύμφωνα με νέο αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας The Times, η οποία ξεχωρίζει το νησί για την αυθεντικότητα, τη γαλήνη και το εύρος επιλογών που προσφέρει και δίνει μια εξαιρετική ομορφιά φωτογραφία, το earthnews.gr. Θάνος Παπουτσής στη ρύθμιση των ήχων. Θάλια Καμπουρίδου και Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα. 2-3-21-0-55-900. 2-3-21-0-55-638 τηλέφωνά μας. Καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε.

0: Πάμε να δούμε τον καιρό τώρα σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα, στα ορεινά της Βόρειας Υπηρετικής χώρας, αλλά και της Κρήτης. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία, η οποία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει στους 33 βαθμούς η μέγιστη. Αλλά και η υπόλοιπη χώρα δεν πάει πίσω όσον αφορά τις μέγιστες. Δηλαδή στην Ήπειρο θα έχουμε 32 βαθμούς. Στα κεντρικά και ηπειρωτικά έως 33, στην Πελοπόννησο έως 32, στην Κρήτη έως 29, τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά γίνεται, έως 33 βαθμούς στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 29 βαθμούς. Πολύ καλές θερμοκρασίες και φαντάζομαι ότι πολλοί επιλέγουν να κάνουν και τα μπανάκια τους. Όσοι είναι λίγο πιο τολμηροί, με 33 βαθμούς, βουτάς.
1: Εγώ.
0: Ναι, εσύ.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Θάλια. Είσαι θεραλέα, Θάλια. Μπράβο σου. Στο Αιγαίο τώρα, 3 με 4 από φορ, λίγο πιο ήπια στο Ιόνιο. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται έθριος καιρός με νεφώσεις κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται στα ορεινά του νομού κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς 2 με 3 από φόρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρωινές ώρες, ενώ συνέχεια θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Πάντως, χθες, στα σκύπτρα των υψηλών θερμοκρασιών στη χώρα είχε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο παλαιό σκυλί Τσιμαθίας σημειώθηκε η υψηλότερη θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να αγγίζει σχεδόν τους 34 βαθμούς, για την ακρίβεια 33,8. Και ακολούθησε το Μακριχώρι Βέρεια στα Γιαννιτσά, το Δίον Πιερίας, η Σύνθωση Χαλάστρα και ο Λαγκαδάς. Ήταν στις περιοχές που σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι χθες στις 5 το απόγευμα. Πάμε να δούμε τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα, μια μέρα που ήδη ξεκίνησε με ηλιοφάνεια και πολύ καλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής, και έτσι θα συνεχίσουμε με τον υδράργυρο στις 3 το μεσημέρι να φτάνει στην υψηλότερη θερμοκρασία του στους 30 βαθμούς. Από το απόγευμα και μετά αναμένεται αραιή συννεφιά, στη συνέχεια όμως θα καθαρίσει ο σεραϊκός ουρανός και με καθαρό το σεραϊκό ουρανό θα υποδεχθούμε την αυριανή μέρα. Μία μέρα που θα έχει διαστήματα μεγάλα ηλιοφάνειας, αρκετά σύννεφα κατά τη διάρκεια της και τα σύννεφα θα μας φέρουν βροχή προς το μεσημεράκι αύριο. Ωστόσο η θερμοκρασία θα τσιμπήσει μία μονάδα παραπάνω και θα φτάσει αύριο στην μέγιστη τιμή του υδράργυρος στους 31 βαθμούς. Πολύ καλές θερμοκρασίες θα βιώσουν και οι φίλοι μας στον Ευρωκόπη, καθώς στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου, αύριο και μεθαύριο τον Ευρωκόπη θα έχει υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και βρίσκεται στο πορτοκαλί πλαίσιο, και Παρασκευή και Σάββατο επιστροφή στην κανονικότητα με κανονικές θερμοκρασίες. Σήμερα ηλιοφάνεια με αρκετά σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ίσως να σημειωθεί ασθενής βροχόπτωση νωρίς το απόγευμα, αλλά θα είναι πρόσκαιρη. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του στον Ευρωκόπη θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με καθαρό τον ουρανό του Ευρωκοπίου και ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά, για να μην ξεχαστούν πάνω που συνήθισαν οι κάτοικοι εκεί τις περιοχές τις βροχές, θα εμφανιστεί και μια βροχούλα εκεί στο διάστημα 3 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Ο υδράργυρος ωστόσο σε υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής, σταθερά στους 25 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.

0: οι εφημερίδες γράφουν.
1: Έλα.
2: Αυτό θα έλεγα. Για να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα.
1: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας, τύπος Θεσσαλονίκης. Αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης Θεσσαλονίκης. Δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα στην πόλη μπαίνουν στην τελική ευθεία. Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης και σύνδεση του έκτου προβλήτα ενισχύουν μετακινήσεις και μεταφορές. Κεντρικό.
2: Φαντάζεσαι όνειρο, γιατί η συγκοινωνία με τρένο προς τη Θεσσαλονίκη και ναι, από τη Θεσσαλονίκη είναι μια ουτοπία. Πάλι ξανά δεν υπάρχουν δρομολόγια έτσι για 20 μέρες. Τι είναι να γίνει μια κανονικότητα.
1: Ναι, τόσο συχνά που επαναλαμβάνεται. Ποιοι γονείς θα λάβουν έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Πότε θα πληρωθεί στους λογαριασμούς τους. Στα τέλη Ιουνίου θα γίνει η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια αναλυτικά στην εφημερίδα. Και ένα θέμα που θα πρέπει να χτυπήσει όχι καμπανάκι, να μας ταράξει τον εγκέφαλο. Καμπανάκι επιστημόνων, τα social media εξίσου βλαβερά για τα παιδιά με το κάπνισμα.
2: Είναι μια έρευνα που έγινε από την Ακαδημία των Κολεγίων της Βρετανίας σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
1: Μα το βλέπεις πια, τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή βγαίνει μια οικογένεια με τα δύο παιδιά έξω, κάθονται, έρχεται τον καρσό για να παραγγείλουν και τα παιδιά δεν μιλάνε, είναι στα κινητά και λένε πάρε ό,τι θες, άσε με, παίζω τώρα. Πάρε ό,τι θέλετε για μένα.
2: Εντάξει, δεν φταίει το παιδί εδώ. Είναι οι γονείς που δεν βάζουν όρια. Τα νέα. Στα δύο, στα τρία μη σας πω, το πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα και βέβαια όλες οι εφημερίδες θα πρέπει να πούμε ότι κάνουν λόγο για το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθος κόσμου. Ένα από τα τρία θέματα με χαρακτηριστική τη φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδη έναντι αμοιβής για διορισμό. Τι προσφέρουν πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Και τρίτο θέμα, νοσηλευτές, σύνταξη στα 62, η τελική διάταξη και τα βαρέα. Ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας, αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ.
1: Και διάστημα, η NASA φτιάχνει βάση στη Σελήνη. Σταρ, αυτή είναι... αυτή είναι η πυροβολημένη καφρίτσα. Μπορείς να με βοηθήσεις λίγο?
2: Όχι.
1: Έρευνα στο στενό οικογενειακό περιβάλλον για το αιματηρό περιστατικό στο Χολαργό. Θήτης και θύμα ασχολούνται συστηματικά με την σκοποβολή με νόμιμα όπλα. Το ψυχολογικό προφίλ του αυτόχειρα που ήταν στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας.
2: Α, είναι αυτός που πυροβόλησε τη σύντροφό του, νόμισε ότι σκοτώθηκε, η οποία επέζησε και αυτοκτόνησε.
1: Το καφρίτσα τι είναι?
2: Τι να σου πω, δεν γνωρίζω περαιτέρω.
1: Αποκάλυψη σεισμός του γιου του Φιλιππίδη, μου χρήση ναρκωτικών. Η έντονα συγκρουσιακή σχέση με τον πατέρα του. Ένα ακόμη θέμα.

0: τον Ιούνιο. Ποια παιδιά και πότε θα λάβουν ενίσχυση 150 ευρώ. Αναφέρεται στα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός.
1: Κόντρα. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός.
0: Για πάμε λίγο κάτω για τις διακοπές.
1: Γιατί εμείς καλά λέγαμε για την Άνδρο, αλλά νομίζω ναι, θα είναι απλησίαστη για τα 3/4 των Ελλήνων φέτος. Κάθε χρόνο και χειρότερα, γράφει η εφημερίδα, μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος.
0: Ναι.
1: Μόνο ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζουν φέτος να κάνουν διακοπές, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ενώ 8 στους 10 επιλέγουν οικονομικούς τύπους καταλυμάτων, εξοχικά ή ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ο μέσος χρόνος διακοπών είναι περίπου στις 11 ημέρες, με την πλειονότητα να επιλέγει την ηπειρωτική Ελλάδα. Τώρα εδώ που τα λέμε, κανείς δεν κάνει διακοπές 11 μέρες.
0: 11 μέρες. Ή ελάχιστοι, ναι.
1: Ναι.
0: Και ακούω, ξέρεις, έλα μωρέ τώρα πιστεύετε αυτά, εδώ στον Πειραιά, στη Ραφίνα, από εκεί που φεύγουν τα καράβια, λέει, φουλ τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια. Συγγνώμη, σε μία πόλη 4 εκατομμυρίων δεν θα πάνε, ας πούμε, και κάποιες χιλιάδες διακοπές. Σκέψω πώς είναι από νησιά καταρχάς.
1: Ναι, αλλά 11 μέρες διακοπές, ας βάλουμε δηλαδή τους εαυτούς μας. Πόσοι κάνουν, δεν μιλάμε να έχεις ένα εξοχικό και μπορείς να περάσεις όπως θέλεις και να είσαι όλο το καλοκαίρι, αν έχεις τη δυνατότητα της άδειας τόσων ημερών, αλλά πραγματικά ελάχιστοι κάνουν από εμάς 10 μέρες διακοπές.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα η Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος, γράφει η Καθημερινή. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ελαιόλαδο από το Πακιστάν. Ένα ακόμη θέμα. Η Κριτική Επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκάλια έξτρα παρθένων ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική που έφτασαν στην Αθήνα, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου. Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερβαϊτζάν, συμμετοχές που αποδεικνύουν τη διαρκή γεωγραφική εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας. Μάλιστα.
1: Μανιφέστο. Οι ελασίτες ξανάρχονται. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη εντός εισαγωγικών Τσίπρα.
0: Από το Ελλάς κάνει λογοπαίγνιο.
1: Ναι, ναι. Σοου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ολίγων σοσιαλδημοκρατία, γράφει η εφημερίδα.
0: Εσπρέσο. Άγριος πόλεμος χρυσών γόνων. Πώς ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Σαρακάκης και η πρώην σύζυγός του Ρενάτα Καρά έφτασαν από το χλιδάτο έγγαμο βίο στα δικαστήρια. Βαρύτατες καταγγελίες και αξιώσεις για διατροφή 75.000 ευρώ το μήνα.
1: Αυτή είναι η διατροφή. Θα ασχοληθείς με κάτι άλλο.
0: Σοκ με το 75.000
1: ευρώ. Περιμένω να διαβάσεις για τις στενές επαφές. Λέω σίγουρα η Δέσποινα θα το δει αυτό. Δεν σε εντυπωσιάζει.
0: Ποιες, παιδί. Α, με τα CIA σε στενές επαφές τρίτου τύπου. Αυτό.
1: Ναι, τι λέει πρώην πράκτορας 007.
0: Ο Βέγκος, τι έλεγε. Ο Βέγκος δεν ήταν 007. Θυμάσαι εκείνη την τελεία. Σίγουρα δεν είναι ο σπουδαίος ηθοποιός μας. Δεν βρίσκεται σε ζωή, βέβαια, εν ζωή. Αλλά, ναι, CIA σε στενές επαφές τρίτου τύπου. Θα έχει ενδιαφέρον να το διαβάσουμε.
1: Συνεχίζουμε την ελεύθερη ώρα. Οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών. Παρέμβαση Κωνσταντίνου Πλεύρη με άρθρο στην ελεύθερη ώρα. Ποια λύση προτείνει ο Πατριάρχης του Εθνικισμού και γιατί εκπέμπει SOS για την Ελλάδα που χάνεται? Η ακολουθία. Εκλογές, οικουμενική, κλείσιμο τραπεζών, στρατός, επίθεση, πείνα. Και ποια είναι η μόνη μας ελπίδα?
0: Ποια είναι?
1: Δεν ξέρω, δεν τη γράφει.
0: Εντάξει, όμως, να
1: σημαντικό
0: δώσω και
1: είναι
0: μια
1: ότι υπάρχει ελπίδα.
0: Μετά
1: ναι,
0: από κλείσιμο τραπεζών, στρατός,
1: επίθεση,
0: ο στρατός εννοεί παρεμβαίνει, επίθεση, πείνα. Να ξέρω τουλάχιστον ποια είναι και η ελπίδα. Ναι.
1: Αφού υπάρχει, καλό είναι αυτό. Επίσης έχει ένα ερωτηματικό επάνω.
0: Ναι.
1: Η Νατάσα Καραμαλή στο επικρατείας με το Σαμαρά, ρωτάει η εφημερίδα. Και ο γιος Προκόπη Παυλόπουλου στα ψηφοδέλτια της Αλφα Αθήνας.
0: Ελεύθερος τύπος, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη.

0: από τα 10.822.006 γεωτεμάχια, τα 1.850.842 δεν έχουν δηλωθεί. Αναλυτικά στοιχεία ανά περιφέρεια. Ποια είναι η διαδικασία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και ποια τα απαραίτητα νομοποιητικά έγγραφα. 1,7 εκατομμύρια ιδιοκτησίες έχουν δηλωθεί με χρησικτησία, κεντρικό της εφημερίδας. Σε άλλα θέματα, κεντρικό της εφημερίδας, Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, το περιβόητο... τι λέει, κάτσε λίγο να το ανοίξω.
1: Rebranding.
0: Rebranding, συγγνώμη, του Τσίπρα κατέληξε Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Είναι το κεντρικό της εφημερίδας, έχει φωτογραφία στελεχών της αριστεράς που προφανώς ήταν εκεί. Ελλάς στο όνομα του κόμματος με εμφυλιοπολεμικό άρωμα. Μισό λεπτό λίγο, είναι πολύ μικρά. Μία από τα ίδια η ομιλία Τσίπρα με αριστερά τσιτάτα και ιδεοληψίες του παρελθόντος, περιέγραψε τη σημερινή Ελλάδα με την εικόνα του 15 και δεσμεύθηκε να αλλάξει τα πάντα όλα, παρόντα δεκάδες στελέχη που συμμετείχαν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ της περίοδου 15-19. Είναι το επίσης κεντρικό και έχει εδώ πέρα κάτι κυρίες και κυρίως με μαγιό και λέει περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα, πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33% Κελσίου. 33 βαθμούς είναι καύσωνας. Θα πεις για την Αγγλία,
1: για περιοχές,
0: για την Βρετανία τι θα είναι.
1: Που θεωρείται ζέστη όταν έχει 20 βαθμούς, λογικό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και 40 Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Έχει όμως και μια πολύ ωραία φωτογραφία, ναι, από όσα ωραία γίνονται στην Αθήνα και ενδεχομένως με ένα καλό σχεδιασμό μπορούν να γίνουν και εδώ. 13 βραδιές, ναι, πολιτισμού στον κήπο του Μεγάρου και είναι κόσμος σε μια σκηνή μπροστά που κάθεται στο γρασίδι και απολαμβάνει. Και εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιες εκδηλώσεις.
0: Εδώ πέρα, Θάλια, εμείς δεν έχουμε ένα χώρο να φιλοξενήσουμε μια συναυλία.
1: Επειδή δεν έχουμε ακριβώς χώρο.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούσε να διοργανώσουμε κάτι που να είναι και οικονομικό και για τους διοργανωτές, τον όποιο Δήμο. Και να το χαρούμε εμείς οι θεατές. Δεν χρειάζεται και πολύ ιδιαίτερη οργάνωση. Θα πάρει ο καθένας, όπως βλέπεις, το χαλάκι του.
0: Και θα καθίσει κάτω και θα παρακολουθήσει. Ξέρεις, προχθές σκεφτόμουν. Το Ηρών, γιατί να ανοίγει ως συναυλιακός χώρος μόνο για τις γιορτές τον Ιούνιο?
1: Λοιπόν, το Ηρών, επειδή περνάω από εκεί αρκετά συχνά, πρέπει να σου πω. Επειδή λέμε ότι εντάξει, η πόλη είναι στα χειρότερά της, είναι βρώμικη, έχει χόρτα κτλ. Το Ηρών είναι πάρα πολύ προσεγμένο το τελευταίο διάστημα.
0: Και μπράβο, ρωτάω
1: πάρα
0: άλλο
1: εγώ. Πολύ προσεγμένο. Και υπάρχουν πολλές οικογένειες που το Σαββατοκύριακο
0: πάνε εκεί.
1: Επισκέφτονται,
0: μπράβο,
1: το πάρκο και καλά κάνουν και κάνουν το πικνίκ, τους παίζουν.
0: Χαίρομαι
1: τα παιδιά.
0: Που το ακούω.
1: Είναι ένας χώρος περιφραγμένος, πάρα πολύ ωραίος.
0: Συναυλιακά και δεν αξιοποιείται. Ως χώρος πολιτισμού ενώ
1: να γίνουν συναυλίες. Μία φορά, γίνεται μία φορά,
0: μία φορά στα ελευθέρια. Εντάξει, πέρα από τα ελευθέρια εννοώ. Εντάξει. Γιατί δεν έχουμε χώρους.
1: Και στην Κοιλάδα θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μια ωραία πρωτοβουλία που θα μπορούσε να γίνει ήταν πέρσι στο Μουσείο Ξενάκη, που έγινε εκδήλωση μπροστά,
0: ναι,
1: στο χώρο.
0: Και εκεί θα μπορούσε. Ναι. Βεβαίως. Δική σου, Εφημερίδα των Συντακτών.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με πηξίδα για ζωή με αξιοπρέπεια, για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, για ανθεκτική χώρα σε έναν κόσμο διεθνών κρίσεων, για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, για ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Και μια πολύ ωραία φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω έχει και φίλτρο τώρα αυτή η φωτογραφία. Δεν έχει. Του κυρίου Τσίπρα. Εντάξει, χαμογελάει, αλλά παραμένει τόσο νέος.
0: Αποκλείεται. Τι να σου πω.
1: Δεν αποκλείεται τώρα. Ούτε το 15 ήταν έτσι.
0: Ναι, μπορεί να έχει. Τώρα δεν ξέρω και πώς μπαίνουν αυτά τα φίλτρα. Λοιπόν, Εφημερίδα Δημοκρατία. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίματα μηνύματα. Καραμαλή του πρώην Πρωθυπουργού για τα εθνικά θέματα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Ήρθε η ώρα να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Δρυμία, αυτή ήταν δήλωση του κυρίου Καραμαλή, από την ομιλία του, δρυμία κριτική για παράνομες εισαγωγικά ή νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Έκπτωση του κράτους δικαίου, χειραγώγης δικαιοσύνης και μέσω μαζικής ενημέρωσης.
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας με την εφημερίδα Απογευματινή. 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησείο. Γραφή εφημερίδα «Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, το λευκό πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου».
0: 9:51 πρώτα λεπτά. Προλαβαίνουμε νομίζω να βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι, και γρήγορα να και δούμε να πάμε μετά στις τα πρωτοσέλιδα τοπικές. Των εφημερίδων.
2: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

πήγες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Πάμε στα τοπικά φύλλα τώρα. Ξεκινάμε, συγχωρείτε, σήμερα με τον Καθημερινό Παρατηρητή. 17 νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις σε ΣΕΡΕΣ, Αθήνα και αλλού. Παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠΕ. Νέες συλλήψεις χθες στη Θεσσαλονίκη, σε ΣΕΡΕΣ, Κιλκίες και Αθήνα. Από το πρωί, μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, κεντρικό. Νοσηλευτής καταδικάστηκε για σωματική βλάβη ανηλίκου σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου. Δήμος Σερών. Συνεχίζεται η αποκομιδή των επικίνδυνων συσκευασιών φυτοφαρμάκων. ΣΕΡΕΣ, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και νέοι κυκλικοί κόμβοι για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Έχει άλλα θέματα, μισό λεπτό λίγο. Τα τρία σημάδια νέας κρίσης. Λαιλασία στο εισόδημα νοικοκυριών και μικρομεσαίων, καλπάζουν πληθωρισμός, ακρίβεια και χρέη, κάτω η κατανάλωση και το λιανεμπόριο. ΣΕΡΕΣ, επίδομα θέρμα, συγγνώμη, πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση, τι ισχύει με τις πληρωμές μέσω IBAN, είναι τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδος Καθημερινός Παρατηρητής. Και βλέπω αν είναι, σταμάτησα τώρα για να δω εάν είναι το ρεπορτάζ που είχαμε χθες εδώ με τον κύριο Πουλιάκα για τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα.
2: Να περάσω σήμερα το Σερόν.
1: Παίρνω, Βρεθάλια, παίρνω.
2: Σήμερα το Σερόν, λοιπόν, εργασίες κατά εδάφη στην οδό Κερασούντος, προχωρούν οι παρεμβάσεις στο κεντρικό πάρκο των Σερών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης, ώστε ο χώρος να καταστεί ασφαλής και προσβάσιμος για τις ΣΕΡΕΣ και τους ΣΕΡΕΟΥΣ. Κύριο Σίδλος, κύριο Θέμα, χαρακτηριστική φωτογραφία από την κατεδάφιση. Τάσου Χατζηβασιλείου, είμαι στην πρώτη γραμμή για τη διευθέτηση αυτής της αδικίας, ο βουλευτής Σερών της Νέας Δημοκρατίας στο Κεραπετρίτη για τα κλεμμένα κοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών. Φυλάκιση από 5 έως 26 μήνες για ΟΠΕΚΕΠΕ με τριετή αναστολή σε 13 ΣΕΡΕΟΥΣ και Πανσεραϊκός ΚΑΠΑ19 και ΑΕΛ ΚΑΠΑ19 στα χνάρια ακριβώς του Πανσεραϊκού και της ΑΕΛ.
1: Να πάμε στην εφημερίδα Σεραϊκών Θάρρος. Σεραϊκών Θάρρος, προχωρούν οι παρεμβάσεις στο κεντρικό πάρκο των Σερών, συνεχίζονται οι εργασίες κατά εδάφιση, Βαρβάρα Μητλιάγκα. Συνεχίζουμε σταθερά βήματα να απελευθερώνουμε το κεντρικό πάρκο, το οποίο μετά από πολλά χρόνια παίρνει σάρκα και οστά. Κεντρικό. Επιστολή του Επιμελητηρίου Σερών προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα των φωτοβολταϊκών. Ένοχε 13 από τους 25 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών. Ο Χατζηβασιλείος στο Γεραπετρίτη για τα κλεμμένα κοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών. Είμαι στην πρώτη γραμμή για τη διευθέτηση αυτής της αδικίας. Και Σερών Θεολόγος, η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία των Πατέρων. Ο Σεβασμιότατος εγγενίας στην έκθεση Αγιογραφίας με έργα μαθητριών και μαθητών της Σχολής Βυζαντινής Αγιογραφίας του Μαξίμου. Γράφει το Σεραϊκόν Θάρρος.
2: Ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Η Πρόοδος, όπου και εδώ στην πρώτη σελίδα κυριαρχούν οι δηλώσεις του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου. Τα πολιτιστικά αγαθά πρέπει να ενώνουν τους λαούς. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, είχε ο Σεραίος βουλευτής για τα κλεπέντα κοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών. Μητροπολίτης Ιδροκάστρου προς Δήμαρχο Συντικής. Η ιστορική μνήμη υπηρετείται όταν ενώνει.
1: Εδώ πάλι τι κόντρα είναι αυτή.
2: Ναι, με ανταλλαγή επιστολών.
1: Ναι.
2: Συλλήψεις και στις ΣΕΡΕΣ για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας φιλοξενείται ένα άρθρο του φιλολόγου φροντιστή Σταύρου Αργυρίου με τίτλο «Η ώρα της δημοκρατίας του Δήμου», το έκτο και τελευταίο από τη σειρά 6 άρθρων με θέμα «Η δημοκρατία του Δήμου» και η γνώριμη σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας, παρασκηνιακά και άλλα.
1: Λοιπόν, να πάμε σε μια κινέζικη παροιμία, σε μια παροιμία ζωής, ότι η ατέρμονη κοτοπονηριά δεν παλεύεται. Με τίποτα όμως. Με τίποτα. Το βλέπεις, αλλά λες μέχρι πόσο πια θα φτάσει. Αλλά ατέρμονη. Πάμε σε δελτίο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάτζος. Μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνα σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους σε εξπρές μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: 12 λεπτά μετά από τις 10 και πάλι μαζί εσείς περάσαμε στη δεύτερη ώρα του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Εσείς παραμένετε στις συντονισμένες συχνότητές μας, είστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις. Έχουμε πολύ καλή παρέα αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια και η αλήθεια είναι ότι με το που μπαίνει τραγούδι τα λέμε μεταξύ μας και πολλές φορές ακούμε και την παρατεταμένη έτσι, μουσική γέφυρα, γιατί δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε μια τελεία στο λόγο μας, στην επικοινωνία μαζί σας. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με ένα θέμα για το οποίο έχουμε κάνει λόγο αρκετές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, βγάζει η αστυνομική διεύθυνση Σερών ανακοινώσεις, βγάζει το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ελληνική αστυνομία εξειδικευμένες ανακοινώσεις. Παρόλα αυτά, κάποιοι είναι εύπιστοι. Γιατί όσοι έχουν βάλει στόχο την περιουσία μας, τα χρήματά μας, φροντίζουν να χάσουμε την ψυχραιμία μας. Και άμα χαθεί η ψυχραιμία, είναι πολύ εύκολο να χαθούν και τα χρήματα. Γιατί σας το λέμε αυτό, γιατί εξεχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης που έγινε την περασμένη εβδομάδα σε περιοχή των Σερών, όπου κατέφεραν με το γνωστό πρόσχημα ότι κάποιος ήταν υπάλληλος της εφορίας να τις αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ.
1: Ναι. Το λέγει, βέβαια έχει επιπτώσεις θετικές, εννοώ με την έννοια ότι μπορεί τα φαινόμενα να είναι πάρα πολύ συχνά, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται περί απάτη, χωρίς να σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί εντελώς το φαινόμενο. Και αυτό είναι πανελλαδικά, να ξέρετε. Μιλούσα με μια συνάδελφο στο Ηράκλειο, που μου έλεγε πως και εκεί έχουν κρούσματα τέτοιου περιεχομένου, όπως και σε άλλες περιοχές. Ο κύριος Γιάννης Κούνιος είναι μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα, αλλά με τον κύριο Κούνιο θα μιλήσουμε λίγο για το θέμα των αποδράσεων στη δομή, της αναταραχής που υπάρχει εκεί στο κλειδί. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα των ανθρώπων που πέφτουν θύματα απάτης. Καλημέρα, κύριε Κούνιο.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα στην όμορφη παρέα σας. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε για ακόμη μια φορά.
1: Χαρά μας.
2: Για να ενημερώσουμε κυρίως τους συμπολίτες μας, που είναι, θεωρώ, η μοναδική διέξοδος από το μεγάλο πρόβλημα που ακούει στις απάτες, ειδικά τελευταία με την έξαρση που υπάρχει στο νομό μας.
1: Τώρα, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είχαμε μία έξαρση, μία επαναλαμβανόμενη μορφή απάτης σε ανθρώπους έτσι μεγαλύτερης ηλικίας, όπου δυστυχώς είχε και αντίκρισμα. Τώρα έχουμε μία ανακοίνωση από την αστυνομία που εξιχνιάστηκε μία άλλη απάτη παρόμοιου περιεχομένου και φαντάζομαι ότι δεν θέλει και πολύ τώρα να ξαναρχίσουν.
2: Όπως ακριβώς το λέτε, υπάρχουν περίοδοι που υπάρχει έξαρση στις απάτες, αργότερα θα υπάρχει κάποια ύφεση, αλλά οι απάτες ήρθαν και θα μείνουν όσο εμείς δεν παίρνουμε τα μέτρα μας και κυρίως όσο δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους εαυτούς μας στα μηνύματα που μας στέλνουν οι απατεώνες. Στα μηνύματα, είτε είναι τηλεφωνικά, είτε είναι μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και πρέπει να έχουμε ως δεδομένο το ότι κανένας λογιστής, κανένας αστυνομικός, κανένας εφοριακός, κανένας υπάλληλος της ΔΕΗ, της ΔΕΙΑΣ ή άλλων εταιριών Nova OTE δεν θα μας ζητήσει χρήματα. Ή γιατρός, είναι μια παλιά μέθοδος, η πρώτη που βγήκε.
0: Ή αστυνομικός να διαγράψει τα στοιχεία μας από τροχαίο.
2: Να διαγράψει, ναι. Να διαγράψει από κλίση, να διαγράψει από ποινική δικογραφία. Δεν ζητάει κανένας, ή δικαστικός ή εισαγγελέας, δεν θα ζητήσει χρήματα, τα οποία θα μας τα ζητήσουν, θα στείλουν κάποιο συνεργάτη για να τα παραλάβει άμεσα, κάποιον άγνωστο, και θα μας ζητήσει ότι αυτή η διαδικασία να είναι το κοινό μας μυστικό. Να μην το πούμε και σε κανέναν άλλον, θα είναι μεταξύ μας, ζητάνε και χεμήθεια δηλαδή οι απατεώνες από τους συμπολίτες μας.
1: Για να καλύψουν τα ανώτατος, εντάξει.
2: Ναι. Ακριβώς, αλλά πείθουν τους πολίτες να συνεργαστούν και μέσα στη στην ανάλυση του σχεδίου τους συμπεριλαμβάνουν ότι δεν θα πρέπει να το πείτε και πουθενά. Έχει μύθια.
1: Τώρα, κύριε Κούνιο, να σας με συγχωρείτε κιόλας για αυτό που θα πω, αλλά μετά από όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, από τόσα που ακούγονται, με πόση ευκολία ένας άνθρωπος θα βγάλει 20.000 ευρώ που έχει οικονομίες και όλα τα χρυσαφικά για να καταγραφούν και να τα βάλει σε αλουμινόχαρτο, να τα δέσει με ένα σκηνί και να τα κατεβάσει από τον μπαλκόνι?
2: Με πολύ μεγάλη ευκολία θα το
1: κάνουν. Πολύ μεγάλη,
2: όταν δεχτούν το τηλέφωνο σε μια στιγμή στην οποία δεν έχουν καθαρή σκέψη.
0: Όταν έχουν πιστεί. Την... Η αγωνία τους είναι μεγαλύτερη από τη λογική τους, κυριαρχεί της λογικής και το κάνουν.
2: Πολύ σωστά. Και από την εμπειρία μου σας λέω ότι έχουν πέσει θύματα και άνθρωποι που τους γνωρίζουμε όλοι και λέμε ότι είναι ένας οξυδερκής, ένας έξυπνος άνθρωπος, αποκλείεται να πιανόταν θύμα. Mm-hmm. Και όμως είναι η στιγμή. Και αυτή τη στιγμή θέλουμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας να καταφέρουν να την ελέγξουν. Mm. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας ή χαζομάρας.
0: Να το πούμε και αυτό, γιατί ξέρετε, πέρα από το σοκ που αντιμετωπίζουν ότι χάσανε τα χρήματά τους ή τα κοσμήματά τους, οι άνθρωποι που έχουν πέσει στην παγίδα των συγκεκριμένων κυκλωμάτων, αισθάνονται μετά και μία ντροπή ότι πώς την πάτησαν έτσι. Και είναι...
2: Ακριβώς, και πολλές φορές δεν μπαίνουν στη λογική να το καταγγείλουν για να μην.
0: Ακριβώς αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, επειδή ντρέπονται.
1: Και είναι και ψυχολογικά χάλια οι άνθρωποι μετά.
2: Δεν φαντάζεστε, γιατί εγώ έχω αντιμετωπίσει πολλούς συμπολίτες μας που έχουν πέσει θύματα, έχουν έρθει σε μένα και τους έχω δει. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, γιατί είναι και η κόπη μιας ζωής. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν εύκολο.
1: Ναι.
2: Και από την εμπειρία μου. Το λέω πλέον ευθέως ότι η μοναδική λύση, η μοναδική διέξοδο στο πρόβλημα αυτό, στο πολύ σοβαρό πρόβλημα, είναι η καθημερινή ενημέρωση. Είτε και από εσάς, αλλά και οι συγγενείς,
1: τα παιδιά, νύψια, ναι.
2: Θα πρέπει να τους το λέμε συνεχώς και να γίνει βίωμα ότι κανένας άγνωστος που θα πάρει ένα τηλέφωνο δεν θα ζητήσει χρήματα. Μόλις θα ζητήσει χρήματα, κλείνουμε το τηλέφωνο.
1: Ναι, και ειδοποιούμε την αστυνομία.
2: Και ζητούμε βοήθεια είτε από το πιο κοντινό μας πρόσωπο μπορούμε να τον βρούμε, είτε από το γείτονα. Γιατί πολλές φορές κρατάνε ανοιχτό το τηλέφωνό μας. Δηλαδή και να το κλείσουμε δεν κλείνει η τηλεφωνική γραμμή.
1: Άκου τώρα πονηράδα.
2: Οπότε και να το σηκώσουμε θα συνομιλήσουμε πάλι με αυτόν τον απατεώνα.
1: Οπότε εγώ πάντως που πήραν στο σπίτι μου, το σήκωσα εγώ και όταν κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, το κλείσανε κατευθείαν.
2: Είστε τυχεροί που δεν σας βρήσανε, γιατί...
1: Όχι, δεν με βρήσανε, το κλείσανε. Αβρίζουν κιόλας.
2: Όταν καταλαβαίνουν ότι έχουν γίνει αντιληπτοί από τους συμπολίτες μας, πολλές φορές τους λένε είμαστε οι απατεώνες, αλλά τους βρίζουν κιόλας με χυδαίες εκφράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα... και από τις συλλήψεις που έγιναν και από τις πληροφορίες που έχετε, μιλάμε για ένα μεγάλο ισχυρό κύκλωμα ή για πολλά? Γιατί για τα πολλά... σενάρια με τα οποία εμφανίζονται είναι πάρα πολλά σε μια προσπάθεια έτσι, να βάλουμε χέρι στα θέματα.
2: Είναι πολλά κυκλώματα. Συγκεκριμένα κυκλώματα χρησιμοποιούν συγκεκριμένη αιτιολογία, συγκεκριμένη μέθοδο, ας πούμε αυτό με τους γιατρούς, ναι, το οποίο βρίσκεται σε ύφεση τελευταία.
0: Και μάλιστα αλλά... εκεί είχε και άτομα στα οποία δρούσαν σε αυτό το κύκλωμα, το οποίο ήταν λαδαπά, δεν μιλούσαν καλά ελληνικά. Ενώ
2: ακριβώς,
0: τώρα μιλάνε εξαιρετικά καλά ελληνικά. Και μάλιστα είναι και νεανικές φωνές αυτά που έτυχαν σε μένα.
2: Εξαιρετικά ελληνικά, και το δεύτερο ατού που έχουν, να το βάλουμε συσταγωγικά, είναι ότι είναι πολύ εύστροφοι και πολύ καλοί στο χειρισμό και της γλώσσας και στο χειρισμό των ανθρώπων που απαντάνε στα τηλέφωνα.
1: Ναι.
2: Αμέσως σκέφτονται και τους αναφέρουν συγκεκριμένα επιχειρήματα και γι' αυτό το λόγο καταφέρουν και πείθουν κάποιους από τα θύματα.
1: Μάλιστα.
0: Η απορία πολλών βέβαια κάθε φορά που έχουμε εσάς ή κάνουμε λόγο για αυτά ή για τις συλλήψεις, λένε, πολλοί ακροατές ρωτούν, εντάξει, πολύ καλή, μεγάλη επιτυχία, το συνέλαβαν, από... τα λεφτά τα βρίσκουμε ή φεύγουν κατευθείαν, υπάρχει ιεράρχηση και τρόπος λειτουργίας στο συγκεκριμένο κύκλωμα, ώστε αλλάζουν τα χρήματα, κοσμήματα χέρι με χέρι και δεν μπορούν να εντοπιστούν?
2: Τα χρήματα φεύγουν σχεδόν αμέσως. Λίγες φορές η δική μας η ασφάλεια σερών Από τις πρώτες ημέρες που έχουν υπάρξει τέτοιες απάτες, έχει επιτυχίες, έχει βρει και χρήματα και από άλλους νομούς, χάρη στη μεθοδική δουλειά που γίνεται, αλλά για μας σύμμαχός μας είναι ο χρόνος. Όσο πιο σύντομα ενημερωθούμε, τόσο μπορούμε να σταθούμε τυχεροί, ας το πούμε, στο να βρούμε και τα χρήματα. Εάν περάσει μία, δύο, τρεις ώρες από και ενημερωθούμε, χάνουμε πολύτιμο χρόνο στο να έχουμε αποτέλεσμα και στην εξεύρεση των χρημάτων, στην εύρεση των χρημάτων.
1: Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί που συλλαμβάνονται είναι αυτό που λέμε σε δεύτερους, τρίτους ρόλους, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ σωστά. Είναι αυτοί που έχουν το συγκεκριμένο ρόλο του...
1: Εισπράκτορα, ας πούμε, έτσι. Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχετε φτάσει στην κεφαλή?
2: Κοιτάξτε, επειδή είναι οργανωμένη η δομή και είναι από άλλες πόλεις, δεν βρίσκονται εδώ οι εγκέφαλοι της, αυτών των ομάδων, έχουν συλληφθεί και με τη συνδρομή τη δική μας, με τα στοιχεία που έχουμε δώσει. Την προηγούμενη εβδομάδα συνελήφθησαν στην Αθήνα, έγινε μια οργανωμένη επιχείρηση, αν το διαβάσατε, συνελήφθησαν αρκετά άτομα. Βέβαια, κόβουμε ένα κεφάλι, όπως είπατε, και μπορεί να γεννηθούν 2-3.
1: Λέρ Νέα Ήδρα. Μα έχει πάρα πολλά λεφτά αυτή η ιστορία και χρόνια τώρα. Αυτό αποδεικνύεται, δυστυχώς. Δυστυχώς. Τώρα, κύριε Κούνιο, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα μας δώσετε. Ναι, παρακαλώ.
2: Να ζητήσουμε ακόμη από τους συμπολίτες μας. Ναι. Δεν χρειάζεται να έχουν τόσο πολλά χρήματα στο σπίτι
1: τους. Ναι.
2: Πολλές φορές, βέβαια, δεν το γνωρίζουν καν τα παιδιά τους ότι υπάρχουν τόσα χρήματα και όταν τους ανακοινώνουν ότι χάθηκαν, τότε είναι ακόμα περισσότερο στεναχωρημένοι, γιατί τα είχαν για μια ώρα ανάγκης ή για να τα δώσουν ως δώρο στα παιδιά ή στα εγγόνια τους.
1: Ναι. Και αυτό δεν ξεπερνιέται με τίποτα, πράγματι, από τους ηλικιωμένους.
2: Ακριβώς. Mm.
1: Κύριε Κούνιο, θα μας δώσετε μια εικόνα τώρα για το κλειδί, για τη δομή. Τι έγινε τώρα? Είχαμε μια προσπάθεια απόδρασης, απέδρασαν, τους συλλάβατε?
2: Απέδρασαν
1: δύο άτομα από τον Μπαγκλατές. Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Από την πρώτη στιγμή έχουμε αναφέρει ότι οι υποδομές πάνω στη δομή του κλειδιού δεν ήταν οι καλύτερες για να γίνει αυτό το εγχείρημα της μετατροπής σε κλειστή. Πιέζαμε συνεχώς, πιέζουμε, ακόμα και τώρα πιέζουμε, στο να διορθούν πράγματα. Βελτιώθηκαν κατά κάποιο τρόπο οι υποδομές, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι αστυνομικοί αναλαμβάνουν τη φύλαξη, οι αστυνομικοί με τα σώματά τους θα μπουν μπροστά σε κάποια εξέγερση, οι αστυνομικοί θα μπουν μπροστά να συλλάβουν αυτούς που θα επιχειρήσουν να αποδράσουν όπως προχτές. Όλο το βάρος πέφτει...
1: Τώρα πόσα άτομα είναι στη δομή?
2: Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρίσκονται περίπου 470 άτομα, 480.
1: Κυρίως εθνικότητας, Σομαλία, Μπαγκλαντές.
2: Η έγκλειστη, γιατί υπάρχει και ένας μικρός αριθμός που απλά φιλοξενούνται εκεί με ανοιχτό καθεστώς, όχι κρατούμενοι.
1: Οι 470 είναι Μπαγκλαντές, Σομαλία.
2: Διαφόρων αριθμών, Αιγύπτη.
1: Μάλιστα. Ενώ οι αστυνομικοί που εκεί επιχειρούν καθημερινά σε διάφορους ρόλους, πώς είναι?
2: Οι αστυνομικοί είναι και κάποιοι αστυνομικοί που μας ενισχύουν από σχεδόν όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αναβάρδια είναι περίπου, ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να φτάσει είναι 30, συν οι ντόπιοι αστυνομικοί που θα είναι άλλοι 10. Αλλά έχουν πέρα από τη φύλαξη που είναι το βασικό μας καθήκον, είναι η διαχείρισή τους, η τροφοδοσία τους, το μοίρασμα του φαγητού, η μεταφορά τους στους γιατρούς. Δεν είναι μόνο η φύλαξη και λέμε 40, είναι πολλά. Έχουμε καθημερινές μεταγωγές ανθρώπων που πρέπει να μεταφερθούν σε άλλα σημεία, που μεταφέρονται στο κέντρο υγείας Ιδρουκάστρου και Ροδόπολης, στο νοσοκομείο Σερών, πολλές φορές και σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως,
2: όλα αυτά θέλουν αστυνομικούς.
1: Μαθαίνουμε ότι συχνά πυκνά έχουμε και προστριβές μεταξύ τους. Γενικά υπάρχει μια αντάρα εκεί.
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι σχεδόν ένα χρόνο στο σημείο, χωρίς να έχουν μεταφερθεί κάπου αλλού. Η παρατεταμένη κράτησή τους, όχι καλές συνθήκες, δεν είναι φυλακή. Οι συνθήκες είναι συνθήκες φιλοξενίας, αλλά και η κράτηση εκεί πέρα και στο σημείο, δύσκολος χειμώνας τώρα που θα φτάσει το καλοκαίρι.
1: Δεν είναι καλές δηλαδή, είναι αυτό μας λένε, δεν είναι καλές.
0: Είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο τώρα εκεί.
2: Και αυτή η παρατεταμένη κράτησή τους δημιουργεί εντάσεις, τις οποίες τις απορροφούμε εμείς. Είμαστε υποχρεωμένοι να τις απορροφήσουμε. Εμείς είμαστε ανάμεσα σε αυτούς και στην έξοδό τους στην κοινωνία. Εμείς πρέπει να τους φυλάμε. Εμείς πρέπει να απορροφούμε όλες τις εντάσεις. Εμείς πρέπει να τους διαχειριστούμε και για το φαγητό τους και για τις εσωτερικές τους εντάσεις. Γίνονται κατά καιρούς και κάποια αδικήματα μεταξύ τους. Επιλαμβανόμαστε και σε αυτά. Υπάρχει γενικά ένας φόρτος προς την ελληνική αστυνομία, ο οποίος είναι μεγάλος και δεν έχει αποτυπωθεί και προς την κοινωνία. Δεν το γνωρίζουμε.
1: Στις επιστολές που αποστείλατε, είχατε καμία απάντηση τώρα και μετά τα τελευταία, που νομίζω ότι και διαδικαστικά πρέπει να ανταποκριθείτε?
2: Επίσημη απάντηση δεν είχαμε, αλλά συνεχίζουμε και πιέζουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, τα θέματα.
1: Ναι. Με τους ανωτέρους σας.
2: Αν δεν κλάψει το παιδί, δεν.
1: Εντάξει, αλλά από το κλάμα έχουν πρίσει τα μάτια σας. Τόσο καιρό κλαίτε. Δεν πρέπει να σας δουν.
2: Εντάξει, ορισμένες φορές έχουμε πετύχει θετικότατα στοιχεία, αλλά η κατάσταση δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα να βελτιωθούν. Πρέπει να αντιληφθούν ότι και η παρατεταμένη κράτηση σε εκείνο το χώρο δεν είναι ιδανική. Ξεκάθαρα για τους λόγους των υποδομών. Ναι. Οι υποδομές δημιουργήθηκαν για προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών και όχι για παρατεταμένη. Και μπήκαν βόλυμα και η υποχρεωτική κράτησή τους, φύλαξή τους, που όλο αυτό δημιουργεί προβλήματα, μετακυλίεται τους συναδέλφους μου που εκτελούν υπηρεσία.
1: Ναι. Ο μέγιστος αριθμός είναι 40 αστυνομικών συνολικά για όλες τις βάρδιες.
2: Αναβάρδια.
1: Αναβάρδια. Ναι, γιατί...
2: Είναι πρωί, ναι. Είναι η πρωινή βάρδια, η απογευματινή, μάλιστα, η βραδινή.
1: Ναι, γιατί και εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ μικρός αριθμός, γι' αυτό το διευκρίνησα.
2: Αναβάρδια είναι ο μέγιστος αριθμός, ναι, δεν ο μέγιστος, είναι πάντα
1: 40 συνήθως.
2: Γιατί πρέπει να έχουμε και οι ομάδες όπκε που είναι πιο οργανωμένες και μπορούν να αντεπεξέλθουν σε κάποια ένταση, κάποια εξέγερση, ή δημιουργίες υποστήριξη στα ΜΑΤ που λέμε, που πρέπει να βρίσκονται στο σημείο σε περίπτωση που ξαφνικά συμβεί κάποιο γεγονός.
1: Μάλιστα. Τώρα τι να πω. Να σας ακούσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μακάρι.
2: Θα συνεχίσουμε
1: μακάρι.
2: Να τα λένε.
1: Βασικά
2: υποσχέρα. Ότι υπάρχουν.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107, ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.
7: Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα για το οποίο κάναμε αναφορά χθες. Μιλάμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις, για τη συνέντευξη που παραχώρησε ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Σωτηριάδης. Στα νούμερα που αναφέρθηκε, ποια παιδιά δηλαδή μπαίνουν σε αυτή τη μάχη, 1.364 συνολικά για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, έδωσε επαρκή στοιχεία, αλλά και για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή την ώρα, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, τόσο για τα ΓΕΛ όσο και για τα ΕΠΑΛ, που όπως τόσο ο κ. Σωτηριάδης όσο και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας Παναγιώτης Κιείσογλου διαβεβαίωσαν πως όλα είναι έτοιμα και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.
1: Την ετοιμότητα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας διαβεβαίωσε ο Διευθυντής, ο κ. Σωτηριάδης, λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι πανελλαδικές. Σάββατο, 29 Μαΐου, με το μάθημα της γλώσσας έκθεσης, θα διαγωνιστούν οι απόφοιτοι των γενικών ηλικίων και με το ίδιο μάθημα, την Παρασκευή, 29, και με το ίδιο μάθημα, το Σάββατο, 30, οι απόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών θα έχουμε 20 εξεταστικά κέντρα για τα γενικά λύκεια και 2 εξεταστικά κέντρα για τα ΕΠΑΛ. Ενώ θα δώσουν 402 μαθητές τα επαγγελματικά λύκεια και 962 μαθητές στα γενικά. Θα υπάρξει επίσης ένα ειδικό εξεταστικό κέντρο για τους μαθητές των γενικών λυκείων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ από τα ειδικά μαθήματα το μάθημα των Αγγλικών θα δοθεί την 3η 16 Ιουνίου στο 4ο Λύκειο, το μάθημα Μουσική Εκτέλεση Ερμηνεία τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Μουσικό Σχολείο και μόνο 2 ειδικά μαθήματα θα δοθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, τα υπόλοιπα στην Θεσσαλονίκη. Οι διευθυντές των λυκείων έχουν ήδη ενημερώσει τους μαθητές που έχουν δηλώσει τα υπόλοιπα ειδικά μαθήματα και φέτος θα λειτουργήσει στο δεύτερο γυμνάσιο το βαθμολογικό κέντρο, ενώ επίσης στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων θα πάρουν μέρος και 5 τρόφιμοι του σοφρονιστικού καταστήματος Νικρήτας, 5 φυλακισμένοι δηλαδή. Θα δώσουν στο Γενικό Λύκειο Σερών και 3 φυλακισμένοι θα δώσουν εξετάσεις με το Επαγγελματικό Λύκειο, πανελλαδικές εξετάσεις. Για την προετοιμασία, τα τεστ που γίνονται όλες αυτές τις μέρες και φυσικά τις ευχές που έδωσε σε όλους τους διαγωνιζόμενους, θα ακούσουμε τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Σωτηριάδη.
2: Την Παρασκευή που μας έρχεται, 29 Μαΐου, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα γενικά λύκεια, ενώ το Σάββατο 30 Μαΐου ξεκινούν οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Το πρώτο μάθημα που δίνουν οι μαθητές είναι η έκθεση, όπως πάντα, γλώσσα έκθεση, και για τα ΓΕΛ και για τα ΕΠΑΛ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών έχουμε 20 εξαστικά κέντρα για τα γενικά λύκεια και 2 εξαστικά κέντρα για τα ΕΠΑΛ. Δίνουν 402 μαθητές στα επαγγελματικά λύκεια και 962 μαθητές στα γενικά λύκεια. Αυτούς βέβαια μαζί είναι και αυτοί που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και θα δώσουν στο ειδικό εξαστικό κέντρο, το οποίο είναι το 4ο γυμνάσιο. Για τους μαθητές, επαναλαμβάνω, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, θα δώσουν για τα γενικά λύκεια στο 4ο γυμνάσιο.
3: Αυτή
2: είναι 27, όχι, είναι 37 για τα γενικά λύκεια και 27 για τα επαγγελματικά λύκεια. Για τα επαγγελματικά λύκεια, οι μαθητές στο ειδικό εξαστικό κέντρο είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε 20 εξαστικά κέντρα για τα ΓΕΛ, 2 για τα ΕΠΑΛ, ένα ειδικό εξαστικό κέντρο για τους μαθητές των γενικών λυκείων με ειδικές εκπαιδευτικές.

υπόλοιπα ειδικά μαθήματα για το πού ακριβώς θα πάνε. Επίσης, εδώ πέρα, όπως κάθε χρόνο, λειτουργεί το βαθμολογικό κέντρο στο δεύτερο γυμνάσιο. Για ακόμη μια χρονιά θα έχουμε εδώ πέρα το βαθμολογικό κέντρο στο δεύτερο γυμνάσιο Σερών. Αυτά είναι τα στοιχεία περίπου τα οποία έχουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών για φέτος. Επίσης, να πω ότι έχουμε 5 φυλακισμένους που θα δώσουν με το Γενικό Λύκειο και 3 φυλακισμένους που θα δώσουν με το Επαγγελματικό Λύκειο Πανελλαδικές Εξετάσεις. Και αυτοί συμμετέχουν κανονικότατα και είναι στο γενικό σύνολο των υποψηφίων που είπαμε πιο μπροστά. Στα γενικά λύκεια 4 μαθήματα δίνουν και ολοκληρώνονται 8 Ιουνίου. Στα επαγγελματικά λύκεια δίνουν όλοι οι μαθητές μαθηματικά και έκθεση και δίνουν άλλα 2 μαθήματα ειδικότητας. Ανάλογα τον τομέα που ήταν κάθε μαθητής στο επαγγελματικό λύκειο, θα δώσει και την αντίστοιχη ειδικότητα, 2 μαθήματα της ειδικότητας όπως λέγονται. Επίσης, όσοι θα δώσουν για ΤΕΦΑ, τα αγωνίσματα, είναι 15 έως 26 Ιουνίου. Πηγαίνουν Θεσσαλονίκη ή Καβάλα, διαλέγουν οι μαθητές που θα πάνε να δώσουν αγωνίσματα για να περάσουν στα ΤΕΦΑ. Οι μέρες είναι 15 έως 26 έκτου. Έχουν γίνει επίσης δοκιμαστικά για τις πανελλαδικές όλα τα λύκεια, επίσης και εκεί πέρα δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και γενικά δεν μας έχουν πει κανένα πρόβλημα οι διευθυντές των λυκείων που είναι και πρόεδροι των λυκειακών επιτροπών. Αυτοί θα έχουν συνάντηση αύριο με τα μέλη των λυκειακών επιτροπών και την Πέμπτη θα έχουν όλοι οι επιτηρητές σε κάθε λυκειακή επιτροπή για να πάρουν οδηγίες. Όλοι και όλα είναι στη θέση τους. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους μαθητές μας, με ηρεμία και αυτοπεποίθηση να πάνε να γράψουν και βέβαια είναι η πρώτη μεγάλη μάχη που δίνουν στη ζωή τους. Θα ακολουθήσουν και άλλες όπως είναι γνωστό. Επίσης, αυτό που θέλω να πω ότι το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε και μια γραμμή στήριξης, ψυχολογικής στήριξης των μαθητών, το τετραψήφιο 1550, το οποίο είναι για τους μαθητές καθ' όλη τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων θα λειτουργεί και για αυτούς που δίνουν και με τα γενικά λύκεια, αλλά και για τα παιδιά που δίνουν με τα επαγγελματικά λύκεια εξετάσεις.

0: Συνεχίζουμε και περνάμε σε μία είδηση που την πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο. Η αλήθεια είναι, στις πρόσφατες κινητοποιήσεις που έκαναν, και ήταν κινητοποίηση μιας εβδομάδας, αν θυμάστε, οι δικαστικοί υπάλληλοι, ζητώντας με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια που είχαν γίνει στο πρωτοδικείο της Αθήνας ασφαλείς συνθήκες εργασίας, μας είχε μεταξύ άλλων πει τότε η πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων ότι με πολύ καλό μάτι εδώ στο πρωτοδικείο των ΣΕΡ, στο δικαστικό μέγαρο των ΣΕΡΟΝ, υπήρχαν δεσμεύσεις ότι θα στηθεί ένα μηχάνημα, μια συσκευή με ακτίνες X-ray, ούτως ώστε να γίνεται ένας έλεγχος των χειραποσκευών και των δεμάτων και της αλληλογραφίας πριν μπει κανείς στο δικαστικό μέγαρο των ΣΕΡΟΝ. Ότι δηλαδή πέρα από τα αιτήματά τους από το αρμόδιο Υπουργείο, ότι σε τοπικό επίπεδο υπήρχε μια πάρα πολύ καλή συνεννόηση.
1: Ναι, είναι μια σπίδα αυτή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και έτσι, αυτή η πολύ καλή συνεννόηση έφερε καρπούς.
1: Ναι, έφερε πολύ καλό αποτέλεσμα. Από σήμερα λοιπόν, 27 Πέμπτου, σήμερα δηλαδή, τοποθετήθηκε στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου μια ακτινοσκοπική συσκευή ελέγχου X-ray, χειροαποσκευών, δεμάτων και αλληλογραφίας και μια μαγνητική πύλη, αψίδα δηλαδή, πώς είναι σε αεροδρόμια, ένα τέτοιο πράγμα, για τον έλεγχο των εισερχομένων στο κτίριο. Οι προσερχόμενοι τώρα στο δικαστικό μέγαρο για την εκδίκαση των όποιων υποθέσεών τους από τους δικαστικούς σχηματισμούς θα πρέπει να παρουσιάζονται εγκαίρως προς αποφυγή καθυστερήσεων που ενδεχομένως προκύψουν. Δηλαδή να έχουν στο νου τους ότι θα περάσουν και από την αψίδα αλλά και από την ακτινοσκοπική συσκευή.
0: Ναι, ας υπολογίζω ένα τέταρτο 20 λεπτά νωρίτερα, γιατί εντάξει, δεν θα είναι μόνοι τους. Μέχρι να γίνει ο σχελικοπτικός έλεγχος χρειάζεται ο απαιτούμενος χρόνος, αλλά ένα από τα αιτήματα που είχαν επιλύεται. Φυσικά ήταν μια σειρά αιτημάτων που τα βρίσκουμε και στις προηγούμενες κινητοποίησεις των δικαστικών υπαλλήλων, αλλά επιβεβαιώνεται αυτό που μας έλεγε η πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων, ότι υπήρχε πολύ καλή διάθεση από την διοίκηση, η οποία έφερε τους πρώτους καρπούς. Κατά τα άλλα, για να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα, για τα προβλήματα που υπάρχουν και τις σοβαρές επιπτώσεις των άδειων συσκευών, των φυτοβαρμάκων, που ανεξέλεγκτα πολλές φορές τα βλέπουμε στην Ήπεθρο, έχουμε κάνει λόγο πάρα πολλές φορές. Υπάρχει σχετική ενημέρωση που έγινε και με προσπάθεια των Δήμων και με προσπάθεια των ίδιων των καλλιεργητών, ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνεται συλλογή αυτών των άδειων συσκευασιών φυτοφαρμάκων και όχι να πετιούνται δεξιά και αριστερά, καθώς αυτά τα υγρά που μένουν από τις συσκευασίες πηγαίνουν πάρα πολύ εύκολα στο έδαφος, στο νερό και έρχονται φυσικά, καταλήγουν σε μας και έχουν αποτέλεσμα στην υγεία μας. Γιατί το λέμε όλο αυτό? Γιατί ξεκίνησε και συνεχίζεται από το Δήμο Σερών η αποκομιδή των επικίνδυνων συσκευασιών φυτοφαρμάκων στις αγροτικές περιοχές του Δήμου. Έτσι λοιπόν, χθες πραγματοποιήθηκε συλλογή από τα υδροστόμια των τοπικών κοινοτήτων Αδελφικού, Άνω Καμήλας, Βαμβακούσας, Καπετάν Μητρούσικου, Βουκλίου, Πεπονιάς και Σκουτάρεως, με στόχο τι άλλο την ασφαλή διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων και την αποτροπή της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον. Μάλιστα, υπάρχουν και σχετικές δηλώσεις σε δελτίο τύπου του αρμόδιου αντιδημάρχου καθαριότητας, του κ. Μιχτσόγλου, ο οποίος τονίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αποτελούν προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Η σωστή διαχείριση των επικίνδυνων συσκευασιών είναι σημαντική για την αποφυγή ρήπανσης του εδάφους και των υδάτων. Και δεν σημαίνει τόσα μας έχεις πει για αυτή τη Βαμβακούσα, τα πλατάνια, το χωριό κτλ. Ότι υπάρχει.
1: Το πέτρινο σχολείο.
0: Ναι, συγγνώμη, το ξέχασα. Το πέτρινο σχολείο και την αγγλιτόσα, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Αλλά για τα υδροστόμια που υπάρχουν εκεί, δεν μας είπες τίποτα.
1: Είπα. Έχω πει κατά καιρούς εκεί
0: ότι
1: πέρα.
0: Ότι υπάρχει και στη Βαμβακούσα για τη συλλογή.
1: Ναι. Έξω από το χωριό.
0: Α, ναι. Mm.
1: Άσχετα αν χρησιμοποιείται σωστά.
0: Δηλαδή.
1: Άλλη ιστορία είναι αυτή. Άστο.
0: Αυτό παραμένει άδειο και οι συσκευασίες είναι γύρω-γύρω.
1: Πάμε
0: ανεξέλεκτες. Γιατί και αυτό είναι χαρακτηριστική εικόνα. Δεν είναι εις βάρος της περιοχής, της ένδοξης Βαμβακούσας, πολλών περιοχών είναι.
1: Κοίταξε, τώρα, αυτή τώρα για να τα πούμε λίγο σοβαρά.
0: Και στην πόλη βλέπουμε, κάδος είναι.
1: Δυστυχώς πρέπει να αλλάξουμε γενικότερα νοοτροπία. Δηλαδή, έρχονται, σου βάζουν κάδος και σου λένε, φίλε μου, εδώ θα τα θα απορρίπτει στα, αυτά τα απορρίμματα, οτιδήποτε, τα οποία έχουν δυστυχώς μία επιβαρυντική επίπτωση για την υγεία όλων μας. Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τώρα, αν εσύ το πετάς αφού τελείωσε τη δουλειά σου δίπλα στο χωράφι ή στο ριάκι ή στο ποτάμι ή από εδώ όπου σε βολεύει, τι να σε κάνει, να έρθει ένας αστυνομικός και να τραβάει αυτιά?
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει για κανέναν μας.
1: Ποια είναι τα φύλλα από τις μανόλιες? Τι είναι τα φύλλα από τις μανόλιες?
0: Τι εννοείς?
1: Δεν ξέρω. Παίρνω διάφορα μηνύματα.
0: Α, για την κριτική. Για την κριτική που έχει ασκηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
1: ναι,
0: όσον αφορά τα φύλλα που δεν είναι καλός καθαρισμός στην πόλη. Υπήρξε μια ανάρτηση, αν μιλάς για το ίδιο, ότι λέει μόλις τελείωσαν τον καθαρισμό από το ωράριό τους οι δημοτικοί υπάλληλοι που καθάριζαν και σε ένα συγκεκριμένο σημείο είχε φύλλα από δέντρο.
1: Ναι, κακώς έφυγαν από τον τόπο. Έπρεπε να κάθουν να περιμένουν πότε θα πέσουν τα φύλλα ή να τα κρατάνε τα φύλλα. Δηλαδή κάποιοι που ήταν έτοιμα να πέσουν να τα κρατάνε μέχρι να έρθει το επόμενο συνεργείο.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι αν θες να κάνεις κριτική στην εκάστοτε δημοτική αρχή.
1: Και εγώ αυτό λέω, με άλλο τρόπο.
0: Υπάρχει χώρος και πόλεις, κάτι θα βρεις.
1: Προηγουμένως.
0: Ένα φλεράκι εδώ, ένα εκεί, ένα παραπέρα, δεν ξέρω κατά
1: το
0: πόσο.
1: Το θέμα είναι να μην υπάρχουν σκουπίδια στην πόλη, να ζούμε σε μια καθαρή πόλη. Έτσι. Αυτό το συζητάμε, αν θέλετε. Πολύ ευχαρίστως. Εμείς πλάτες δεν κάνουμε σε κανέναν εδώ πέρα. Αλλά το δίκιο, δίκιο. Δηλαδή τώρα έπεσαν πέντε φύλλα. Όταν πέρασε ένα συνεργείο, δεν ξέρω ποιος την έκανε την κριτική. Στα social έγινε, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Αν μιλάμε για το ίδιο τώρα. Αν
1: εγώ
0: γιατί
1: δεν το
0: παρακολουθώ κιόλα. Υπάρχει σε κάποιους τέτοια ταχύτητα που δεν προλαβαίνω να τους παρακολουθώ όλους.
1: Να μιλήσουμε, ας πούμε, για το ότι εδώ και δύο μέρες, γύρω στις 8, βλέπουμε τις σκούπες σε κεντρικούς δρόμους. Να το πούμε ως αρνητικό. Δεν μπορούσα να βγει 8 η ώρα με φουλ κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους και να έχει από πίσω μια ουρά γιατί δεν μπορούσε να προσπεράσει. Ναι. Και πιο μπροστά από 8. Να πούμε για κάποιες περιοχές που, ας πούμε, βλέπουμε σκουπίδια ενώ δεν θα έπρεπε να βλέπουμε. Να τα πούμε. Αλλά τώρα τα φύλλα από τις μανόλιες.
0: Για τους κάδους που θα πρέπει να πληθούν.
1: Για τους να τα πούμε όλα, ναι. Αλλά τώρα τα φύλλα τι να κάνουμε με τα φυλλαράκια. Ναι. Α, και τώρα μια και πήρα φόρα, θέλω να πω και το εξής. Δηλαδή, ειλικρινά, εκείνο τον κυκλικό κόμβο στο πρώτο γυμνάσιο, υπάρχει κανείς που πάει και ελέγχει πού αφήνουν τα αυτοκίνητά τους? Από χθες είναι 3 αυτοκίνητα τα οποία είναι στον κύκλο. Δεν μπορείς να περάσεις.
0: Σιγά τον κόβω, μικρός είμαι.
1: Πρόσεχε τώρα, δεν μπορώ να περάσω. Τι κάνω και χθες και σήμερα?
0: Παρανομής, αναγκαστικά.
1: Κατεβαίνω κάτω στο δρόμο, παράνομα, από εκεί που ανεβαίνουν. Μπαίνω στο δρόμο στην αντίθετη φορά, παράνομα. Και ανεβαίνω για να πάω από το πρώτο γυμνάσιο επάνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι τρία αυτοκίνητα, το ένα πίσω από το άλλο. Δεν μπορείς να πάρεις στροφή. Δεν μπορείς, δεν χωράς. Που εγώ έχω μικρό αυτοκίνητο. Δεν μιλάμε τώρα κανένα φορτηγάκι.
0: Η αλήθεια είναι ότι εκείνος ο κόμβος έγινε για να μην υπάρχει ανεξέλεγκτη.
1: Τι να μην υπάρχει.
0: Και άναρχη στάθμευση.
1: Μάλιστα.
0: Στην περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Και φυσικά δυσαρέστησε αρκετούς εκεί από την περιοχή που μπορούσαν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους, ενώ τώρα με τον κόμβο δεν μπορούν. Κάποιοι αν είχαν τη συνήθεια, συνέχισαν. Συνήθεια είναι πολύ δύσκολο, ρε παιδί.
1: Σήμερα
0: μου,
1: το πρωί και
0: μας
1: τα τρία αυτοκίνητα εκεί. Πάλι παράνομα. Το λέω δημόσια. Δεν μπορούσα να πάω πουθενά αλλού. Δεν χώραγα. Έπρεπε να κατεβώ παράνομα κάτω με όλο τον κίνδυνο που αυτό το πράγμα συνεπάγεται για να ανεβώ ξανά επάνω. Τι να πω. Θέλω να πω όμως ότι δεν μπορούμε να έχουμε πάντα ένα αστυνομικό πίσω από το κεφάλι μας και να μας μαλώνει.
0: Μπορούμε όμως να έχουμε κοινή λογική, αυτό που λέμε.
1: Αυτό λέω. Στοιχειώδη λογική. Δηλαδή εντάξει, στοιχειώδη. Το άφησα εκεί. Μπορεί να περάσει αυτοκίνητο? Όχι. Θα το αφήσω? Ναι, θα το αφήσω γιατί με βολεύει. Δύο μέρες.
0: Εντάξει, ο αδερφισμός στο μεγαλείο του και δεν είναι μόνο στη στάθμευση, είναι σε πάρα πολλά πράγματα. Το κλασικό του που κάνουμε οι περισσότεροι οδηγοί και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αυτό το πρωί. 5 λεπτά να πεταχτώ να πάρω κουλούρι.
1: Σου έλεγα το πρωί είναι περιστατικό.
0: Δίπλο από παρκαρισμένη, τρίπλο παρκαρισμένη. Από την Παναγή Τσαλδάρη λέει έβγαινε.
1: Έβγαινε ένα αυτοκίνητο.
0: Ένα αυτοκίνητο.
1: Και πας με αλάρμα το αφήνεις για να πας στο φαρμακείο και σου λέει φύγε γιατί θέλω να βγω.
0: Εντάξει, είναι υπέροχες στιγμές της καθημερινότητας, επειδή η ανοχή κάποιων έχει περισσέψει από τη μία πλευρά και ο αδερφισμός και το θράσος από την άλλη, και εκεί έχει περισσέψει. Μετά, ναι, αν αρχίσουν να γίνονται έλεγχοι όπως πρέπει να γίνονται και να μπαίνουν τα πρόστιμα όπως πρέπει να μπαίνουν, θα φωνάζουμε και θα λέμε «Μα είναι δυνατόν». να συμβαίνουν αυτά. Κοίταξε, και μου βάλε και πρόστιμο πριν και το γιατί δελτίο, πετάχτηκα 2-3 λεπτά.
1: Πριν το δελτίο λέγαμε κάτι για άλλο πράγμα βέβαια, για άλλο περιστατικό, για την κοτοπονηριά κάποιων που νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ έξυπνοι και ότι οι άλλοι είναι χαζοί και δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουν. Το οποίο είναι εμφανέστατο νομίζω το τι κάνουν. Η κλεψουριά έχει και ένα όριο. Τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνουμε και το θράσος δεν έχει όριο. Για τις περιπτώσεις που λέμε τώρα, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Α, μου στείλαν φωτογραφίες, μάλιστα. Αυτά είναι τα φύλλα.
0: Από τα φύλλα.
1: Ναι, σε ένα πεζόδρομο. Πεζόδρομο, πλακάκι βλέπω, πεζόδρομο. Νομίζω ότι είναι η πρώιμη αρχή.
0: Η αλήθεια είναι, το τελευταίο διάστημα, κάποιοι στην προσπάθειά τους να κάνουν κριτική για το οτιδήποτε, κάνουν την τρίχα τριχιά. Εγώ περιμένω να γίνει κριτική για τη γραμματοσειρά. Δεν λέω περισσότερα. Όταν φτάσουμε να κάνουμε κριτική για τη γραμματοσειρά, ναι, κάποιων επίσημων εγγράφων, mm-hmm, εκεί νομίζω ότι τα έχουμε δει όλα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε χρόνο άλλο.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πάμε Αθήνα. RT News Radio, παρακαλώ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφαφημί. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακαινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή, που άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία, ο κ. Σαμυράς τόνισε πως δεν σχολιάζει δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κόμμα επί σειρά ετών. Η πολιτική μας, είπε, στην εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει δυναμώσει σε αμυντικό επίπεδο, διπλωματικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό. Είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, είπε ο κ. Σαμυράς. Το βλέπουμε, ανέφερε εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε ενέργειες που δεν έχουν γίνει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες, κατέληξε ο κ. Σαμυράς. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και την ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ. Τόνισε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους εξπρές μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 18 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
7: Και πάλι μαζί, 7 λεπτά μετά από τις 11, περνάμε αισίως στην τρίτη ώρα επικοινωνίας μαζί σας. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και πριν περάσουμε στην προγραμματισμένη για τώρα τηλεφωνική μας συνέντευξη, έχουμε και ένα μήνυμα του ακροατή για όλα τα παράπονα που κάναμε πριν από λίγο, τα κακό κείμενα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και στην πορεία της πόλης. Μας ρωτάει ο ακροατής που βρίσκεται εκεί στην περιοχή, που είναι το πάρκινγκ του διοικητηρίου. Αλήθεια λέει, ποιοι έχουν κάρτα και κάνουν χρήση σε αυτό το πάρκινγκ? Γιατί αποκλείεται να είναι όλοι οι εργαζόμενοι στο διοικητήριο. Είναι κάποιες φορές που δεν χωράνε καν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, οι κάρτες δίνονται από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Τώρα,
8: προφανώς... Παλιά να πούμε ότι είχαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι κάρτα, διότι σε όλες τις συνεδριάσεις πρέπει κάπου να αφήσεις το αυτοκίνητο και από τη στιγμή που είναι πεζόδρομος. Έπρεπε να αφήσουμε κάπου το αυτοκίνητό μας για να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα δεν ισχύει αυτό, δεν έχουμε κάρτες. Τώρα που αφήνουμε το αυτοκίνητο,
7: πολύ παλαιότερα είχαν, ξέρω εγώ, διάφοροι κάρτες. Μετά μπήκε μία τάξη, αλήθεια είναι, στο πάρκ. Mm-hmm. Θα το δούμε αυτό το θέμα. Ναι. Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Σπυρόπουλο.
8: Δεν είναι μαζί μας.
7: Όντως, η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές μπαίνοντας στο πάρκινγκ είναι ασφιχτικά γεμάτο, mm-hmm. που σημαίνει ίσως κάποιες κάρτες να έχουν δοθεί παραπάνω. Σίγουρα έχουν κάρτες και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σερών που συνεδριάζουν.
8: Το σώμα εκεί.
7: Το σώμα. Ναι. Οπότε, αν κάποιος είναι στην πόλη, όχι μόνο για τις συνεδρίες που είναι απογευματινή ώρα και με κλειστή αγορά και το πρωί, κάνει χρήση. Όπως και πολλοί άλλοι, φαντάζομαι.
8: Ναι, πάνω στους δημοσιογράφους δεν έχουμε. Τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε. Είχαμε, αλλά δεν έχουμε πλέον. Τώρα. Μένουμε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, την κυρία Μελίνα Δερμετζοπούλου. Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας θα είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για κάτι το οποίο εμείς ξεχωρίσαμε και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, για την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων που αποκτά η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια Ελλάδος με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
7: Καλημέρα από τις Σέρρες.
9: Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τους ακροατές σας. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη που φιλοξενούμε στην ΕΡΤ Σερών. Θέλω ένα σχόλιο να κάνω. Την ώρα που περίμενα, είδα και τις διαφημίσεις από άλλα παράλληλα προγράμματα από εκπομπές σας. Ναι. Και άκουσα ότι έχετε εκπέμπεται και από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, που έλεγχο την καταγωγή μου και μάλιστα τον Γιάννη Σκερλίδη.
8: Βέβαια.
9: Τον ξέρω προσωπικά και χάρηκα πάρα πολύ. Δεν ήξερα ότι εκπέμπει με.
7: Έχουμε διαπεριφερειακή εκπομπή.
9: Είναι πάρα πολύ καλό.
7: Που είναι καθημερινά τόσο 7 με 8 το πρωί, όσο και με το μεσημέρι 12 με 1.
9: Χάρηκα ιδιαίτερα, σας λέω, γιατί και εμείς πάνω στην Ορεστιάδα και γενικά στην Ομόνοια έχουμε ιδιαίτερες ευαισθησίες. Οπότε και είναι και μουσική εκπομπή. Να ξέρετε, θα σας
8: μεταφράσω. Είναι ενημερωτική εκπομπή η πρωινή και ο Γιάννης έχει και απογευματινή μουσική εκπομπή. Αλλά ναι, η πρωινή είναι ενημερωτική εκπομπή. Είναι Ορεστιάδα, Κομωτινή, Σέρες
7: και Καβάλα.
9: Εξαιρετικά.
8: Ωραία.
9: Εξαιρετικά.
8: Κύριε Δερμετζοπούλου, εμείς το ξεχωρίσαμε ως θέμα. Αντιλαμβανόμαστε όλη την αναγκαιότητα της μονάδας ψυχικής υγείας, πότε μάλλον κινητής μονάδας, που σημαίνει θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε όλη την περιφέρεια, σε μια περίοδο ιδιαιτέρως διαταραγμένη σε ηλικίες μικρότερων παιδιών. Mm-hmm. Για πείτε μας τώρα πώς θα λειτουργήσει, τι ακριβώς είναι.
9: Η δυστυχή συγκυρία της ανακοίνωσης, εγώ δηλαδή ειλικρινά όταν μια-δυο μέρες μετά ανακοινώσαμε, ουσιαστικά ήταν υπήρχε προεργασία, αλλά ήταν ακριβώς κιόλας μετά το τραγικό γεγονός με τα δύο κορίτσια, τα δύο 17χρονα που, ναι, ξέρετε, που πέθανε από την πολυκατοικία. Θέλω να πω ότι πολλές φορές ερχόμαστε να απαντήσουμε σε πράγματα τα οποία ήδη υπάρχουν και είναι μια τέτοια συνθήκη και αυτή η πράξη, αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα τώρα να σας πω τι είναι. Είναι η δημιουργία και η λειτουργία κινητής μονάδας. Αφορά παιδιά και έφηβους. Mm. Από μηδέν θεωρείται, είναι όλα τα παιδιά δηλαδή, μέχρι και 18 χρονών. Την ευθύνη της υλοποίησης θα την έχει η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια. Δηλαδή, εμείς εξασφαλίσαμε σε συνεργασία μαζί τους το κόστος λειτουργίας της είναι πάνω από 605.000 ευρώ για 24 μήνες. Και τι θα είναι, φανταστείτε ότι θα είναι, πώς είναι ένα εξωτερικό ιατρείο ενός νοσοκομείου. Δηλαδή, όταν έχω μια ανάγκη, πηγαίνω στο εξωτερικό ιατρείο και δηλώνω την πάθησή μου, την ανασφάλεια που έχω γύρω από τα θέματα υγείας μου. Αυτό λοιπόν θα είναι μια τέτοια κινητή μονάδα, η οποία τι ιδιαιτερότητα θα έχει. Αυτοί οι άνθρωποι που θα το στελεχώνουν, αυτή η επιστημονική ομάδα που θα έχει μέσα παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, θα είναι σε κίνηση. Δηλαδή θα είναι στο σύνολο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα μπορέσει να καλύψει μέχρι 500 παιδιά για 24 μήνες, δηλαδή θα τα παρακολουθεί. Θα μπορούν εκεί να προστρέφουν είτε περιστατικά τα οποία παραπέμπονται από τη σχολική κοινότητα, γι' αυτό και έχουμε συνεργασίες, από τοπικά κέντρα υγείας, από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, και θα μπορούν απευθείας το ίδιο το περιβάλλον, το οικογενειακό περιβάλλον, θα μπορεί να πηγαίνει για να ζητά την πρώτη προσέγγιση σε σχέση με τα κομμάτια ψυχικής υγείας που μπορεί κάποιος να εντοπίζει.
8: Πρέπει γενικά, να παραπέμπεται από κάπου, δεν μπορεί κάποιος μεμονωμένα να έρθει.
9: Φυσικά και θα βγουν και λεπτομέρειες. Ναι, φυσικά και θα βγουν και λεπτομέρειες για την πράξη. Και μετά, αυτά τα περιστατικά δεν είναι ότι πήγα ή μου είπανε και έφυγα. Αυτά τα περιστατικά θα παρακολουθούνται. Δηλαδή, αυτά τα 500 μοναδικά παιδιά θα παρακολουθούνται σε σχέση με το περιστατικό το οποίο για το οποίο έχουν πάει στην κινητή μονάδα. Εγώ εκτιμώ και πραγματικά περιμένω να δω πώς θα λειτουργήσει αυτό, ότι όταν θα πάει στον τόπο, δηλαδή σε απομακρυσμένες περιοχές, σε περιοχές που μπορεί να είναι λίγο πιο κλειστές, θα έχει το εξής. Πρώτον, άνθρωποι μπορεί να μην προσερχόντουσαν για τέτοια περιστατικά σε ιατρικές μονάδες υγείας. Πιστεύω ότι όταν θα έρθει στον τόπο σου, στη γειτονιά σου, στο σπίτι σου, μπορεί
8: είναι
9: να είναι
8: πιο εύκολο, λέτε. Είναι πιο εύκολο.
9: Και δύο, πιστεύω ότι θα σπάσει και λίγο ένα στερεότυπο και ένα ταμπού που μπορεί να υπάρχει.
8: Βέβαια.
9: Γιατί όταν θα δεις ένα παιδί δίπλα που πραγματικά πήγε και είδες ότι έχει, βελτιώθηκε, μπόρεσε, λειτουργήσε, ξέρετε, αυτή η ορατότητα και η εξωστρέφεια θα παρακινήσει και άλλους αντίστοιχα περιστατικά και οικογένειες να δουν ότι υπάρχει βελτίωση. Το ξέρω το θέμα, το είδα, το έχει ο διπλανός μου και θα μπορέσουμε έτσι να σπάσουμε λίγο και τον κύκλο τον κλειστό που υπάρχει.
8: Ξέρετε, εμείς επειδή είμαστε μια πιο μικρή περιοχή από τη Θεσσαλονίκη, δίνουν οι άνθρωποι εδώ μεγάλο αγώνα για να σπάσουν αυτά τα βαρύδια του παρελθόντος, αυτές οι νοοτροπίες.
9: Να σας πω, είναι το νούμερο ένα θέμα που αντιμετωπίζουν στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Εγώ πάντα σας λέω χωρίς συνθήματα και με σεμνότητα αντιμετωπίζω τα θέματα, αλλά θεωρώ ότι και πρέπει να είμαστε περήφανοι και ως πολιτεία, γιατί πλέον έχει γίνει μεγάλη κουβέντα γύρω από τα κομμάτια. Πλέον έχει βγει στο προσκήνιο το κομμάτι της ψυχικής υγείας, είτε μπορεί να αφορά από τα απλά, από το εργασιακό στρες, από το κομμάτι της αντιμετώπισης μέσα στα παιδιά, το λεγόμενο bullying. είτε μέσα στην οικογένεια τι θέματα αντιμετωπίζουν, αλλά και μετά ακόμη περισσότερο, και αυτά είναι τα πιο σοβαρά, τι ακριβώς τα κομμάτια τα ιατρικά που χρήζουν δηλαδή πλέον και φαρμακευτικής αντιμετώπισης. Θέλω να πω ότι είναι μια ευρία γκάμα και ένα ευρύ φάσμα κομματιών, το οποίο πρέπει να το δούμε στην πραγματική του διάσταση. Γι' αυτό και έχουμε από όλες τις ειδικότητες μέσα σε αυτή τη διεπιστημονική ομάδα. Και ο στόχος είναι να μπορέσει ο κόσμος να αντιληφθεί ότι όντως υπάρχει αντιμετώπιση, και όχι μόνο να το αντιληφθεί, αλλά να μπορέσει να την έχει και αυτή την παροχή υγείας δωρεάν. Και γι' αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτή την δράση.
8: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, μπορούμε να πούμε αν έχει ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει και πότε?
9: Είναι 24μήνο και ξεκινά το Σεπτέμβριο. Ο στόχος να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και να καλύψει για 2 χρόνια αυτά τα 500 περιστατικά, φυσικά με ιδιαίτερη έμφαση ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή, αν υπάρχει πια από την αρχή ένας τέτοιος χωρισμός, θα υπάρχουν προτεραιοποιήσεις, αλλά ο στόχος είναι το Σεπτέμβριο να είναι σε λειτουργία και να είναι στο δρόμο.
7: Και επειδή μιλάμε τώρα για όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εντάξει, η έκταση είναι μεγάλη, θα πηγαίνει στις έδρες των Δήμων ή όπου αναφέρονται ότι υπάρχουν περιστατικά που χρήζουν βοήθεια?
9: Θα βγει αναλυτική περιγραφή και αναλυτική ανακοίνωση πώς μπορεί να προστρέψει κανείς και πώς μπορεί να επικοινωνεί κανείς με την κινητή αυτή μονάδα. Ο στόχος είναι φυσικά να μπορούμε να πάμε σε ομάδες που έχουν κίνδυνο βρέτσι, λέγεται, και κίνδυνο σε κοινωνικό αποκλεισμό, άρα από μακρυσμένες περιοχές είναι ακόμη πιο ομάδες στόχοι, ο κόσμος εκεί. Αλλά από εκεί και μετά σας ξαναείπα ότι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί και κάποιοι κατοίκων εξυπηρετήσεων. Δηλαδή, τώρα δεν θέλω να λέμε πράγματα τα οποία μπορεί θέλω να δούμε πώς θα λειτουργήσει, αλλά στόχος είναι να υπάρχει παρέμβαση τόσο δομική και τόσο ουσιαστική και τόσο στοχευμένη. Δηλαδή, κάποια πράγματα που βλέπουν, θα δουν εκεί οι ειδικοί, μέχρι και στο σπίτι, στις συγκεκριμένες περιοχές να μπορέσουν να πάνε που μπορεί να μην υπάρχει πρόσβαση άλλου τύπου. Δηλαδή, αυτός είναι ο στόχος, να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε έτσι.
8: Φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει και μία καμπάνια ενημέρωσης.
9: Εμείς θα ενημερώσουμε. Τώρα, ξέρετε, και η επικοινωνία και η δημοσιότητα προσπαθούμε να τους σπόρους να τους διοχετεύουμε στο έργο. Ναι, αλλά εμείς θα σας ενημερώσουμε και το ίδιο και σε όλους. Και δεν έχουμε κανένα παράπονο όταν αφορά τέτοια θέματα. Η επικοινωνία εκ μέρους των συναδέλφων σας είναι ακρόαση. Δηλαδή, παντού μας το επικοινωνούν και μας το επικοινωνούν παντού για να μπορέσει και ο κόσμος να ξέρει πού να απευθυνθεί.
7: Οπότε, εμείς δεσμευόμαστε από τώρα ότι θα σας ξανενοχλήσουμε το Σεπτέμβριο, μόλις ξεκινήσει η μονάδα. Να τα ξαναπούμε για το πώς θα λειτουργήσει, πώς ακριβώς θα γίνεται αυτό το ταξίδι από τη μια άκρη της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην άλλη.
9: Ναι, μα θα είναι περιοδικό. Αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν μόνο αυτή τη δουλειά. Αυτή θα είναι η δουλειά τους. Δηλαδή, 24 μήνες θα είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, θα είναι να φτάσουν στο στόχο των 500 και να μπορούν να εξυπηρετηθούν τα παιδιά αυτά. Θέλω να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι. Είναι παιδιά μέχρι 18 χρονών. Είναι η πιο ευαίσθητη ομάδα. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη για αυτό το πρόγραμμα και θεωρώ ότι πραγματικά θα δούμε, μόλις ολοκληρώσει, θα έχουμε αποτελέσματα για την πορεία αυτών των παιδιών και των εφήβων μας.
8: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της στελέχωσης, έτσι δεν είναι?
9: Όχι, όχι, τώρα είναι η διαδικασία, τώρα εντάχθηκε η πράξη.
8: Έχει εξασφαλιστεί, εννοώ. Έχει εξασφαλιστεί ότι θα γίνει.
9: Βέβαια, βέβαια. Αυτό βέβαια, είναι ξεκάθαρο. Η τέταρτη είπε, έχει πάρει πλέον από εμάς το OK. Και θα ξεκινήσει ήδη. Έχουμε μιλήσει και με την αναπληρώτρια διοικήτρια της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας, η οποία είναι υπεύθυνη για τα θέματα ψυχικής υγείας, η οποία ήδη με τον επιστημονικά υπεύθυνο θα ξεκινήσουν τη στελέχωση και θα βγάλουν το πρόγραμμα.
8: Μάλιστα. Με το καλό, λοιπόν, ειλικρινά το λέμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί θεωρούμε ότι θα είναι πραγματικά σημαντική η συμβολή. Παιδιά από 0 έως 18 ετών.
9: 0-18, και θεωρώ ότι, σας το ξαναλέω, ότι επειδή ο κόσμος πλέον είναι πολύ επιφυλακτικός σε πάρα πολλά θέματα, δεν είναι πολλά συνθήματα και ωραία η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση, όλα χρειάζονται. Αυτό επειδή είναι πράξη, εγώ το πιστεύω πολύ. Δηλαδή, θα δούμε στην πράξη τι σημαίνει ασχολούμαι, προστρέφω εκεί που στους ειδικούς, κάνω τις ερωτήσεις μου και τις ανασφάλειες μου. Είναι πολλά τα θέματα, τα οποία αν το δεις live αυτό να συμβαίνει στον διπλανό σου, στο γείτονά σου, αυτή είναι η απόδειξη που σε παροτρύνει.
8: Ναι, κυρία Δερμετζοπούλου, επειδή όλοι μας καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα από τις εικόνες τις άσχημες που βλέπουμε, δυστυχώς, θα πρέπει όταν κάτι γίνεται προς άλλη κατεύθυνση, θετική εννοώ, θα πρέπει και να το στηρίξουμε, γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε πέρα από τις διαπιστώσεις.
9: Συμφωνώ απολύτως και έχετε δει γιατί η ασχήμια είναι που μένει. Και το καλό, η καλή πρακτική, το καλό παράδειγμα φαίνεται τα παιδιά αυτά τα οποία θα έχουν μια βελτίωση στη ζωή του. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο στα 14-15 είχε κάποια ζητήματα, τα οποία με μια η μητέρα και το σχολικό περιβάλλον τα έχουν εντοπίσει, κάνανε από τη μεριά του αυτά που μπορούν ή αυτά που δεν μπορούν. Γιατί ξέρετε, δεν είναι όλοι οι γονείς σε θέση, όχι ότι δεν αγαπάνε τα παιδιά του, δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν.
8: Ναι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει εγχειρίδιο γονέα. Οι άνθρωποι, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί.
9: Όπως και η σχολική μονάδα, ο καλός ο δάσκαλος και ο καλός ο καθηγητής, εκτός από το να μάθει γράμματα στα παιδιά, είναι αυτός ο οποίος μπορεί ο ίδιος να μην μπορέσει σε κάποια θέματα ψυχικής υγείας να το χειριστεί, ναι, αλλά να μπορεί να παραπέμψει εκεί που πρέπει και, ναι, να μπορεί να εισακουστεί και να μπορεί να είναι.
8: Ναι, αλλά μπορεί να το εντοπίσει και να παραπέμψει σε ειδικούς.
9: Ακριβώς. Τώρα, απλά θέλω να πω και κάτι τελευταίο, να ξέρουμε ότι ναι, τα θέματα ψυχικής υγείας είναι πολύ επίκαιρα, αλλά όπως και σε όλα τα κομμάτια της υγείας, τα οποία είναι ένα πηγάδι που δεν έχει πάτο, να ξέρουμε ότι είναι πολύ σοβαρά τα θέματα. Δηλαδή, εμείς παρεμβαίνουμε εδώ στο 018, το οποίο είναι και προληπτικό αλλά και ουσιαστικό. Γενικά, στα κομμάτια της ψυχικής υγείας έχουμε μεγάλο θέμα. Έγινε μια μεταρρύθμιση μεγάλη από την πολιτεία σε σχέση με την ψυχική υγεία, πολύ καλά. Πρέπει όμως να έχουμε πολλή δουλειά ακόμα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι μεγαλύτεροι, οι οποίοι είναι πλέον ιατρικώς παρακολουθούμενοι, με φαρμακευτική περίθαλψη, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν κάποιους οικείους. Δηλαδή, χρειαζόμαστε μεγάλη ενίσχυση και στα υποτροφία και στις μονάδες φιλοξενίας. Δηλαδή, υπάρχουν ζητήματα πολλά, τα
8: αυτό
9: οποία δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε.
8: Επίσης, πολύ σημαντικό θέμα.
9: Ναι, δηλαδή πρέπει να τα λέμε και αυτά, γιατί ξέρετε, αν έχουμε γνώση και ως πολίτες και ως κοινωνία, σιγά σιγά ας πούμε θα καταλάβουμε ότι πρέπει η ψυχραιμία και κάποιος συμβιβασμός κάπου αλλού θα χάσουν, θα πάνε κάπου αλλού. Εγώ πιστεύω ότι την ψυχική υγεία πρέπει να τη δώσουμε μεγάλη βαρύτητα την επόμενη περίοδο.
8: Μα ήδη τα καμπανάκια χτυπάνε, δηλαδή πρέπει να τα δούμε, να δούμε την πραγματικότητα.
9: Ναι, ναι, και υπάρχουν συμπολίτες μας πολλοί σε όλη την περιφέρεια, σε όλη την Ελλάδα, όπου πραγματικά είναι σε αναζήτηση κάποιας φροντίδας, και δεν λέω για το πλάνο που πάω στον ψυχίατρο, στον ψυχολόγο, στα νοσοκομεία, σε οτιδήποτε χρειαστεί. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν πού να διαμείνουν, είναι το οικογενειακό τους περιβάλλον και ακόμα και με εισαγγελικές παραγγελίες δεν ξέρει πώς να τους διαχειριστεί. Είναι σοβαρά αυτά τα θέματα, πρέπει να τα δούμε με ψυχραιμία.
8: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Εμείς που
8: καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
9: Γεια σας.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα και από την Θεσσαλονίκη και την Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα υγείας. Περνάμε σε μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Σερών. Ο λόγος για το Πανελλήνιο Συνέδριο 30 και 31 Μαΐου. Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνεταιριστικών Φαρμακοποιών Ελλάδος που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Ελπίζα Resort. Κεντρικό θέμα, ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός
1: των συνεταιρισμών φαρμακοποιών.
0: Ακριβώς, και την ευθύνη της διοργάνωσης, όπως φυσικά και την φιλοξενία την έχει ο ΕΔΟ συνεταιρισμός, ο συνεταιρισμός φαρμακοποιών Σερών. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την πρόεδρο του συνεταιρισμού, την κυρία Φελίτσα Δήμιζα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και το βήμα που μας δίνετε.
1: Χαρά μας. Φαντάζομαι τώρα είστε σε διαρκή εγρήγορση, είναι όλα καλά.
2: Είμαστε, γιατί από αύριο ουσιαστικά περιμένουμε τους πρώτους καλεσμένους από την Αθήνα, από την Ομοσπονδία και από την εταιρεία που θα μας κάνει την οργάνωση του συνεδρίου, για να δούμε τα τελικά σημεία, έτσι ώστε την Παρασκευή το πρωί να είμαστε έτοιμοι, αρχίζοντας με την παράλληλη δράση του συνεδρίου που θα κάνουμε στην Πλατεία Ελευθερίας με τη βοήθεια του Δήμου Σερών.
1: Θέλετε λίγο να μας πείτε για το θέμα του συνεδρίου και τι αυτό θα περιλαμβάνει, που θα εστιάσετε δηλαδή?
2: Είναι χαρά μας φέτος το 31ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών Σερών να φιλοξενηθεί στις Σέρες με θέμα ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των συνεταιρισμών μας. Ουσιαστικά, κρίνοντας η Ομοσπονδία ότι είναι απαραίτητο οι συνεταιρισμοί να ακολουθήσουν όλες τις εξελίξεις και τις αναβαθμίσεις που χρειάζονται, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και να παγιωθούν σταθερά σημεία διανομής φαρμάκων, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να τους κάνουμε μια παρουσίαση για καινούργια ERP συστήματα, για καινούργια WMS συστήματα, τα οποία θα είναι απαραίτητα για να μπορούμε να εξελιχθούμε και να επιβιώσουμε μέσα σε αυτόν τον χώρο του χοντρεμπορίου φαρμάκων, να συσπηρωθούμε για να πάμε ενωμένοι σαν συνεταιρισμοί για να μπορούμε να διαρκέσουμε στον χρόνο παραπάνω. Οπότε θα είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους συνεταιρισμούς για το πώς θα πρέπει να μετεξελιχθούμε σε λίγα χρόνια για να είμαστε έτοιμοι και μπροστά από τις εξελίξεις.
0: Πόσα άτομα αναμένονται να έρθουν στην πόλη μας?
2: Περίπου 300 άτομα.
1: Πάρα πολλά.
2: Ναι, περίπου είναι μαζί με τους συνεδρούς, δηλαδή τους εκλέκτορες που έχει η Ομοσπονδία και με κάποιους γενικούς διευθυντάδες ή άλλα μέλη διοικητικών συμβολίων που δεν είναι. Αν βάλετε αυτοί ότι οι περισσότεροι θα έρθουν και με συναδά μέλη, δηλαδή με τις συζύγους ή με τα παιδιά και αυτά, θεωρούμε ότι θα είμαστε κοντά στα 500 άτομα.
1: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι διαδικαστικό.
2: Ναι.
1: Η πόλη είναι έτοιμη να φιλοξενήσει έτσι τόσο μεγάλες εκδηλώσεις?
2: Θα σας πω. Εμάς υπήρχε μια παράδοση στην οργάνωση των συνεδρίων να πηγαίνει αλφαβητικά ανάλογα με την πόλη που εδρεύει ο συνεταιρισμός.
1: Ναι.
2: Εμείς, όταν ήρθε η σειρά μας, όταν θα ερχόταν η σειρά μας, τους είπαμε ότι θα πρέπει να το γνωρίζουμε 2 χρόνια πριν για να μπορούμε να δεσμεύσουμε τα ξενοδοχεία, για να μπορούμε να έχουμε την πληρότητά τους και να είμαστε έτοιμοι να το φιλοξενήσουμε. Οπότε από 2 χρόνια πιο πριν κλείσαμε το Ελπίδα και κάποια άλλα ξενοδοχεία για να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι επιτυχημένοι. Ναι, γιατί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις στο αυτοκινητοδρόμιο.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν θέλαμε να έρθουμε προεκπλήξεως. Δηλαδή, φανταστείτε ότι όταν τους το είπαμε στην αρχή γελούσαν, αλλά τώρα κατάλαβαν εδώ και 6 μήνες ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Γιατί κάποιοι σύνεδροι που τελευταία στιγμή πήγαν να κλείσουν, ξέρετε, εμείς είμαστε συνεταιρισμοί που ουσιαστικά τα διοικούν κοινοτικοί φαρμακοποιοί, δεν είμαστε ούτε πληρωνόμαστε για αυτή τη δουλειά που κάνουμε, ούτε έχουμε και όλες τις γνώσεις. Οπότε είναι διοικητικά συμβούλια που αναλόγως 3-4 χρόνια αλλάζουν. Οπότε σε κάποιους συνεταιρισμούς που άλλαξαν οι διοικήσεις, πήγανε να κλείσουν πριν 3 μήνες ξενοδοχεία και δυστυχώς δεν βρήκαν.
0: Ναι. Γιατί είναι και η περίοδος τέτοια,
2: το
0: Αγίου Πνεύματος και εκδηλώσεις. Κάποιοι μετακινούνται που ενδεχομένως θέλουν να μας επισκεφθούν. Πάντως, εμείς στηρίζουμε οποιαδήποτε διοργάνωση γίνεται εδώ στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Γιατί πέρα από τα συντεχνιακά θέματα που προβάλλονται ή τα όποια επιστημονικά ανάλογα με την εκδήλωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό στροφοδότηση τοπικής οικονομίας μια τέτοια διοργάνωση. Γι' αυτό θεωρώ ότι όλοι οι φορείς θα πρέπει να αγκαλιάζουν την όποια προσπάθεια γίνεται. Δηλαδή, δεν έρχονται στις Σέρες κάθε μέρα 500 άτομα.
2: Έτσι ακριβώς. Και τα συνοδά μέλη που δεν θα είναι την Κυριακή μέσα στο Ρηπίδα, που την δεύτερη μέρα του συνεδρίου ουσιαστικά γίνεται η γενική μας συνέλευση, που μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι εκλέκτορες του συνεταιρισμού. Έχουμε διοργανώσει μια εκδρομή για τα συνοδά μέλη, που θα μπορούν να πάνε, ναι, για να μην είναι εγκλωβισμένοι στο ξενοδοχείο, για να μπορούν να δουν και τις ομορφιές του νομού μας. Οπότε θα τους πάμε στο χειρό του Ρούπελ και τους κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στη λίμνη Κερκίνη. Οπότε θα μπορούν να δουν και τα συνοδά μέλη, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μας ξαναεπισκεφτούν για ένα διήμερο ή τριήμερο.
1: Και αυτομάτως γίνονται και οι πρεσβευτές του τόπου. Γιατί ακριβώς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε, θα δουν φίλους, γνωστούς και θα μεταφέρουν τις εικόνες που εισέπραξαν.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Και τώρα μιλάμε βέβαια για το συνέδριο της Ομοσπονδίας, αλλά η απορία που έρχεται τώρα στον ακροατή, την ακροάτη που μας ακούει, είναι γιατί, τι είναι ένας συνεταιρισμός φαρμακοποιών, για ποιο λόγο υπάρχει και πού αποσκοπεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ξέρετε, είστε και λίγο παρεξηγημένοι, ότι τα φαρμακεία πάνε καλά, ας πούμε. Είναι τρομερά υγιείς και προσοδοφόρες επιχειρήσεις.
2: Ισχύει, και πολλοί μπερδεύουν τον συνεταιρισμό των φαρμακοποιών με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Σερών, που σαφώς είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι. Απλά για κάθε κοινοτικό φαρμακείο το οποίο ανοίγει πρέπει υποχρεωτικά να είναι εγγεγραμμένο στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Σερών, ενώ στο συνεταιρισμό γράφονται μόνο κάποιος ο οποίος θέλει να συμμετέχει αγοράζοντας μία μερίδα και μπαίνοντας αυτό το σχήμα το συνεταιριστικό, στα οποία υπάρχει μία διαφάνεια, μία αλληλεγγύη και μία ισότιμη μεταχείριση των μελών φαρμακοποιών και μετά και των πελατών που εξυπηρετούμε χωρίς να είναι μέλη, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι σε τυχόν κρίσης, σε τυχόν ελλείψεις, θα μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη διανομή των φαρμάκων μας, χωρίς να έχουμε διάφορους άλλους μεσάζοντες. Mm-hmm. Ο εφοδιασμός μας θέλουμε να είναι πλήρης, σίγουρος και σταθερός. Και αυτός είναι ο λόγος που είναι από τα συνεταιριστικά κινήματα το πιο υγιές και αυτό που έχει αντέξει στο χρόνο. Γιατί πλέον οι φαρμακοποιοί έχουν καταλάβει ότι χωρίς το συνεταιρισμό τους δεν θα μπορούν να αντέξουν όλοι. Γιατί εμείς δεν μιλάμε για μικρά ή μεγάλα φαρμακεία, εμείς τους βλέπουμε όλους ίσους, που θέλουμε όλοι να συμμετέχουμε στην προάσπιση της δημόσιας υγείας και στην εξυπηρέτηση των ασθενών μας.
0: Ναι, μάλιστα. Για να μπορεί ο κάθε ασθενής να έχει το φάρμακό του, γιατί όλοι όσοι πελάτες φαρμακείων έχουμε βρεθεί να ζητάμε ένα φάρμακο, να μην το έχει ο φαρμακοποιός ή η φαρμακοποιός, να τηλεφωνεί κάπου και να λέει ακριβώς. Το έχετε, το έχω, και να μας λέει θα το έχουμε το απόγευμα της ίδιας μέρας. Και έτσι, η ακριβώς. Εξυπηρέτηση θεωρείται άμεση, θα το έχω σε 2 ώρες, που έτσι. Σημαίνει ότι έχει μιλήσει με τον συνεταιρισμό αυτό το τηλεφώνημα που εμείς παρακολουθούμε.
2: Ναι, ο συνεταιρισμός των Σερών καλύπτει περίπου το 95% των φαρμακείων του νομού Σερών. Προσπαθούμε να παρέχουμε σε όλους τα απαραίτητα φάρμακα με τις απαραίτητες διεργασίες, με οποιοδήποτε κόστος εμείς έχουμε, γιατί ξέρετε τα ενεργειακά κόστη ανεβαίνουν. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και στα σύνορα του νομού για ένα απλό σκεύασμα να πάμε εκεί με οποιοδήποτε κόστος για να μπορούμε να το δώσουμε για να εξυπηρετηθεί ο ασθενής. Ξέρετε, ενδυναμωθήκαμε εμείς οι συνεταιρισμοί τις μεγάλες κρίσεις που βιώσαμε σαν Ελλάδα, όπου οι ιδιώτες φοβήθηκαν και δεν έδιναν φάρμακα σε αρκετά φαρμακεία λόγω πιστότητας όταν είχαν κλείσει οι τράπεζες ή λόγω COVID, ενώ σε εμάς εξυπηρετήθηκαν όλοι γιατί είχαμε αυτή τη διαφάνεια, την ισότητα και την ισονομία.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμιζα, καλή επιτυχία. Ευχόμαστε.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
1: Σας ευχαριστούμε εμείς που είστε μαζί μας σήμερα. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών. Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Σέρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα στις Σέρες. Καλημέρα και από εδώ, το Κισινάβα, που είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Εξαιρετικά όμορφη.
0: Σας ακούμε, λες και είστε δίπλα μας εδώ μεταξύ. Για ποιο λόγο βρίσκεστε εκεί?
1: Χαίρομαι. Θα σας πω. Είναι μια αποστολή στην οποία δέχτηκα να συμμετέχω. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι θα δώσει πολλά πράγματα, κυρίως για τη Μακεδονία, αλλά και φυσικά για τις Σέρες. Και αναφέρομαι, είναι η πρώτη αποστολή, αυτή η αποστολή λέγεται Destination Diplomacy. Είμαστε μια μεγάλη αποστολή που αφορά κυρίως ανθρώπους του τουρισμού, αλλά από τις μεγάλες επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, τα ξενοδοχεία αυτά που είναι εμβληματικά, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία.
2: Κεντρικής Μακεδονίας,
1: και,
2: ναι.
1: Έτσι, και το γεγονός ότι υπάρχει και μια εταιρεία η οποία έχει βάλει 3 πτήσεις κάθε εβδομάδα προς το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη, και από τον Ιούνιο 4, με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί Μολδαβοί, οι οποίοι είναι πολύ κοντά σε εμάς, είναι Ορθόδοξοι, έχουμε πολλά κοινά στοιχεία μαζί τους. Μην ξεχνάτε ότι και ιστορικά έχουμε εδώ ρίζες, οι Έλληνες, από εδώ ξεκίνησε η Επανάσταση. Καταλαβαίνετε ότι μας συνδέουν πολλά, υπάρχουν ελληνικές εκκλησίες, υπάρχει ελληνικός δρόμος. Σέβονται τους Έλληνες, γιατί πραγματικά πάρα πολύ. Οι Έλληνες εδώ μεγαλούργησαν και μάλιστα ήταν ευεργέτες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, ξεκινήσαμε, σήμερα είναι πολύ δύσκολη μέρα. Συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Πολιτισμού και είπαμε αυτά που πρέπει να πούμε μαζί με τους παράγοντες όλους της περιοχής εδώ. Μετά πήγαμε σε ένα κέντρο υποδοχής επενδυτών, κάτι το οποίο είναι πολύ σύγχρονο και νομίζω είναι αποτελεσματικό. Και τώρα είμαστε στο Δημαρχείο, ένα πολύ όμορφο δημαρχείο, ιστορικό. Και μόλις αφήθηκε και ο κύριος Δήμαρχος μαζί με τους επιτελείς του και ήδη γίνεται η συνάντηση. Βγήκα λίγο έξω εγώ για να σας ενημερώσω. Έχει αντικείμενο και νομίζω ότι η Μολδαβία και η Ελλάδα, η Μολδαβία και η Μακεδονία, η Μολδαβία και οι Σέρες έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Και νομίζω ότι είμαι μάλλον σίγουρος ότι θα προχωρήσει αυτή η συνεργασία.
2: Και γαστρονομικά υπάρχουν πολλές ταυτίσεις.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι και σας το λέω ευθέως. Όλοι μιλούν για την Ελλάδα. Όλοι μιλούν, τους αρέσει η Ελλάδα. Ο καθένας έχει το δικό του προορισμό και ο δικός, αλλά και όπως σας είπα και αεροπορικά αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Η πτήση είναι 1 ώρα και 35 λεπτά. Είναι κάτι εύκολο από τη Θεσσαλονίκη να φτάσει εδώ. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Είναι περίπου 14 ώρες με το αυτοκίνητο, όπως μου εξήγησε, γιατί βρίσκεται και ο δικός μας ο πρέσβης εδώ στην αποστολή και μας βοηθά. Σε κάθε περίπτωση είναι πλέον ανοιχτοί οι ορίζοντες, περισσότερα τα εμπόδια είναι στα Τελωνία και όπως καταλαβαίνετε η Ελλάδα μπορεί να δεχτεί τέτοιους λαούς οι οποίοι και αγαπούν την Ελλάδα αλλά και μπορούμε να, και εμείς να επισκεφθούμε αυτή τη χώρα.
0: Τώρα βέβαια είναι η πρώτη προσπάθεια, το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε να προσεγγίσουμε και να προσελκύσουμε αυτούς τους επισκέπτες που είτε θα επισκεφτούν Θεσσαλονίκη είτε γενικότερα τη χώρα μας να περάσουν έστω μία-δύο μέρες στην περιοχή.
2: Να μείνουν κιόλας.
1: Η πρώτη προτεραιότητα που φαίνεται από εδώ είναι ο θρησκευτικός τουρισμός.
2: Ναι.
1: Ενώ έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και οι επόμενες αποστολές εκεί πρέπει να εστιάσουν και να βγουν και άνθρωποι και της Εκκλησίας και φυσικά του ανάλογου Υπουργείου και φυσικά του ΕΟΤ, που υπάρχουν άνθρωποι εδώ, οι οποίοι μπορούν να δέσουν αυτό μαζί με τους δικούς μας επιχειρηματίες.
2: Mm-hmm.
1: Είναι nice. Άνθρωποι οι οποίοι σας λέω ότι είναι κοντά στην Ελλάδα, κοντά στη δική μας την νοοτροπία και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουν, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί κινούνται εδώ. Και εκείνο που θέλω να σας πω ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, με τεράστια πάρκα, πολύ περιποιημένα πάρκα. Είναι μια πόλη η οποία στο κέντρο μπορείς να την περπατήσεις πολύ εύκολα, άνετα και όλα τα κτίρια είναι μέσα εδώ. Σκεφτείτε ότι κάναμε συναντήσεις με τον Υπουργείο Πολιτισμού στο κέντρο επενδύσεων, τώρα είμαστε στο Δημαρχείο και όλα αυτά γίνονται με τα πόδια.
2: Ναι.
1: Είναι κάτι σαν τις Σέρες, δηλαδή το βλέπω αυτό, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε στην καθημερινότητα αυτό. Αυτό το λέω και για μένα και για όλους μας. Είναι ένα καλό παράδειγμα, φωτεινό παράδειγμα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να λειτουργήσεις και να κινηθείς μέσα σε μια έτσι σύγχρονη πόλη η οποία όμως σου δίνει ανάσες και σίγουρα σου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κάτι το οποίο είναι καλύτερο για σένα.
2: Άρα πολλαπλά τα ωφέλη αυτή τη συνάντηση και ευελπιστούμε να έχει και συνέχεια από εδώ και πέρα.
1: Και εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχα.
1: Να είστε καλά. Καλή διαμονή. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Όσον αφορά τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, επειδή θέλω να κρατήσουμε λίγο χρόνο για την τηλεφωνική γραμμή, προσπαθούμε εδώ και ώρα να έχουμε στη διάθεσή μας. Επιγραμματικά σας λέω γρήγορα να συμπληρώσεις την ατζέντα και πολλές αναλυτικές λεπτομέρειες θα έχουμε στις επόμενες επικοινωνίες. Έχουμε γιορτή γαζορίτικου κερασιού το Σάββατο 30 Μαΐου από τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γαζόρου Άρτεμις ή Γαζορίτη στον αύριο χώρο του πρώην Γυμνασίου Γαζόρου σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και τον Δήμο Νέας Ζύχνης. Υπάρχει δυνατότητα να γνωρίσουμε τα υψίπεδα Σκοπιά Σερών, μία δράση που γίνεται για μία ακόμη φορά από τον Φυσιολατρικό Σύλλογο Ορεινών Δραστηριοτήτων και Ορεινής Κουλτούρας Σκοπιά Σερών. Συγκέντρωση 10.30 στην κοινότητα και από εκεί και πέρα είναι προγραμματισμένες ομιλίες, τρεκφόρ, τυροκεράσματα και σπηλοπερίγηση. Μια εξαιρετική εκδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί με την σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Σερών, επίσης το Σάββατο 30 Μαΐου, στον Ζιζιρλί Τσαμί, 8 το βράδυ. Αρχαία μουσική, αρχαία λυρική ποίηση, ομηρικά έπι, Θεογονία του Ισιώδου. Με συντελεστές τον Παντελή Παυλίδη στην αρχαία λύρα και σύνθεση, τον Γιάννη Μαλαμίδη, την Κλεονίκη Παυλίδου στο τραγούδι Κρόταλα και Χορό και την Δήμητρα Σοφιδιάλη στο τραγούδι και τα Κρουστά. Σειρά εκδηλώσεων πρόκειται να πραγματοποιηθούν και στο Σκούταρι και στο Άγιο Πνεύμα με αφορμή την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε πολλά να πούμε και να αναλυτικά να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Ενώ σε όσους αγαπούν τις παραδοσιακές γεύσεις της περιοχής του Παγκαίου, έχουμε τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά από όλους τους φορείς του Ροδολίβους. Είναι μια συνδιοργάνωση του Τοπικού Συμβουλίου της περιοχής και όλων των συλλόγων του Ροδολίβους, Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 στην Κεντρική Πλατεία Ροδολίβους.

0: Και για το τέλος, προσπαθήσαμε οπωσδήποτε να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ, καθώς οι συνταξιούχοι για μία ακόμη φορά θα κατέβουν στους δρόμους. Θα κατέβουν στους δρόμους διεκδικώντας όχι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες κινητοποιήσεις, αλλά για αυτούς το αυτονόητο. Επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, περνάμε να ακούσουμε και να συνομιλήσουμε τον κύριο Φιλιούση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φιλιούση.
2: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Έχουμε λίγο χρόνο, κύριε Φιλιούση. Προσπαθούσαμε πολλή ώρα να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Πείτε μας, τι σας βγάζει ξανά στο δρόμο?
2: Τα προβλήματα, όπως είπατε εσείς, τα ίδια. Αυτό που είναι που μας βγάζει, το βασικότερο απ' όλα, το δικαίωμα τώρα στα γεράματα να ζήσουμε. Κυριολεκτικό, όταν λέμε να ζήσουμε. Δεν μας φτάνουν τα χρήματα. Πληρώναμε μια ζωή, μας τα φάγανε τα χρήματα από τα ταμεία, δανεικά και αγύριστα πρώτα τα δίνανε, με το PSI 45 δισεκατομμύρια τα μπούτυξαν, ανακεφαλαιοποίησαν τις τράπεζες και τώρα μας λένε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Δημοσιονομικός χώρος για τα κέρδους των μεγάλων των ομίλων υπάρχει. Για μας δεν υπάρχει, για τους εργαζόμενους δεν υπάρχει που βγάζουν όλη την παραγωγή. Εμείς που βγάζαμε όλη την παραγωγή, τέτοιοι απάνθρωποι είναι. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Το μόνο που μετράνε είναι να κερδίζουν μια χούρτα μεγαλοσχήμονες. Αυτό είναι η άδικη κοινωνία η καπιταλιστική που ζούμε. Γι' αυτό 10 συγκεντρώσεις αυτή την περίοδο γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Εμείς αύριο 8.30 ώρα καταρχάς θα είμαστε έξω από το δικαστήριο συμπαράσταση τους αγρότες που είναι βιομηχανία αγροτοδικείων. 9 η ώρα να χωρούμε για τη Θεσσαλονίκη. Θα διεκδικήσουμε τα δίκαια μας.
0: Ναι. Και βέβαια.
2: Οι συντάξει που μας κόψανε και που δεν δίνουν αύξηση κοντά έχει στα 100 ο πληθωρισμός, 2,4. Τι αύξηση. Πώς θα βγούμε? Η ακρίβεια εκτεναστεί στα ύψη.
1: Οι συνάδελφοι θα ακολουθήσουν αύριο, γιατί βγάζετε και λεωφορείο για να τους διευκολύνετε.
2: 2 λεωφορεία βγάζουμε.
1: Α, 2 λεωφορεία.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Το ένα θα πάρει κάποιον κόσμο από εδώ και το άλλο θα πάει στο Φλάμπουρο να πάρει και από εκεί. Μάλιστα. Έχουμε το παράρτημά μας εκεί, δυναμικό κτλ.
1: Οπότε 100 άτομα θα είστε σίγουρα, δύο λεωφορεία.
2: Αν δεν είμαστε 190, πάνω από 80.
1: Εντάξει, δεν θα είστε λίγοι όμως, πολλοί είστε.
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια πέρα από το θέμα των αυξήσεων στις συντάξεις, την επιστροφή των δώρων και της καταβολής των δώρων κτλ. Είναι και το θέμα της δημόσιας υγείας. Και εκεί έχετε μια σειρά αιτήματα.
2: Να σου πω. Παθαίνει η καρδιά του συνάδελφου του Αργύρη γυναίκα.
0: Ναι.
2: Επίγουσα. 7.000 πλήρωση μόνο για την εγχείρηση.
0: Σε ιδιωτικό νοσοκομείο.
2: Γιατί στα δημόσια νοσοκομεία του στέλνανε δεν ξέρω πότε.
0: Ναι.
2: Πώς θα γίνει. Οι συναδέλφοι σας ο άντρας. Πήγανε στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, δεν είχε κρεβάτι. Αναγκάστηκαν, πήγαν σε ιδιωτικό. Αυτά είναι τα χάλια της ευημερούσας κοινωνίας που διατυμπανίζουν και λένε κυβερνητικοί και όχι μόνον. Όσοι στηρίζουν αυτό το σύστημα, όσοι είναι με τα μπούνια ευρωλάτρες κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Αύριο λοιπόν 9 η ώρα το πρωί μπροστά από το εργατικό κέντρο φεύγουν τα δύο λεωφορεία.
2: Φεύγουν τα λεωφορεία. Το ένα θα φύγει από εδώ, θα φορτώσει κάποιον κόσμο και θα πάει που δεν χωράνε δηλαδή. Το λεωφορείο θα πάει στο Φλάμπουρο, θα πάρει και από εκεί και από εκεί θα πάει στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
2: 10.30 είναι η συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Σας χαιρετούμε. Ναι, ναι. Γεια σας. Και εσάς θα χαιρετήσουμε αν μας το αφήσουν βέβαια. Και θα δώσουμε ένα ραντεβού για αύριο σε 9 η ώρα το πρωί. Η ώρα είναι 11.58, από τις 9 το πρωί ήμασταν μαζί και καταγράψαμε και μεταφέραμε σε όλους εσάς αναλυτικά ό,τι συνθέτει την τοπική επικαιρότητα. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι.
0: Από τις 9 το πρωί την ευθύνη ρυθμίσης του ήχου είχαν ο Θάνος Παπουτσής, η Στέλλα Δόβα και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θέλεια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημί. Τα βέλη τους έστρεψαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος με την ονομασία Ελλάς. Οι αντιδράσεις τους εστιάστηκαν στο ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος, τον συμβολισμό της ονομασίας και τις στοχεύσεις του. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, Πάνος Σαμιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ίδιος και απαράλλα αυτός με το χθες, και πως το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Οι πολίτες, είπε ο κύριος Σαμιράς, γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει η εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Σχολιάζοντας την ονομασία του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Μάντζος τόνισε πως οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μία ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινή του που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνη Γεωργιάδη στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλεί το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται έπειτα από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Έρευνα στην έδρα των γραφείων του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί η Ισπανική αστυνομία κατόπιν δικαστικής εντολής για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης σύμφωνα με την El País και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών.
2: από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Είναι η ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με όλη την επικαιρότητα από την περιοχή μας, με τέσσερις σταθμούς να είμαστε συνδεδεμένοι, η ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής, το στούδιο της οποίας γίνεται η εκπομπή, και ΕΡΤ Ορεστιάδος, με την Ερμιόνη Αδαμίδου σήμερα να έχουμε στην ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Γιώγας, μαζί θα είμαστε τις επόμενες δύο ημέρες για να δούμε την επικαιρότητα και την πολιτική, και όχι μόνο, είναι αρκετά τα προβλήματα και με τους αγρότες εκεί, με τις αποζημιώσεις που ζητούν στην Καβάλα και ετοιμάζουν κινητοποιήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, όπως και για το παράρτημα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Κάιρο. Αυτά θα δούμε στην συνέχεια και θα ξεκινήσουμε ασφαλώς με τους ανταποκριτές μας, και στη συνέχεια θα περάσουμε βέβαια στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, στην αθλητική μας ενημέρωση, που αυτή την ώρα συνεδριάζει η Super League για να αποφασίσει για την αναδιάρθρωση, ένα θέμα που αφορά άμεσα τον Πανσεραϊκό, αν θα παραμείνει στην κατηγορία, στη μεγάλη, αν θα γίνουν 16 ομάδες, θα μείνει μαζί με τη Λάρισα ή αν θα υποβιβαστεί στην Super League 2. Αυτά θα τα πούμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και επανερχόμαστε με τους ανταποκριτές μας.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ενημερωθούμε από την περιφέρεια με τους ανταποκριτές μας, με τους συναδέλφους, και θα ξεκινήσουμε από την Καβάλα με την καλή συνάδελφο και φίλη, την Δασούλα Κρητικού, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Δασούλα.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
0: Και,
1: καλό μεσημέρι
0: και
1: σε
0: από
1: όλους.
0: Ό,τι ξέρω, εκεί τα προβλήματα είναι αρκετά για τους αγρότες, έτσι, από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι ακούμε και από τις εκπομπές της.
1: Και από ό,τι βλέπουμε, είμαστε τώρα στο σημείο εδώ στα Ατενάγη των Φίλιππων Παναγιώτη, για να δούμε και από κοντά πώς έχει η κατάσταση εν ώψη και της αυριανής μεγάλης κινητοποίησης. Είναι να κλαις πραγματικά με την κατάσταση που επικρατεί στα Ατενάγη των Φιλίππων. Όχι μόνο σήμερα, έχει 3 μήνες οι άνθρωποι που φωνάζουν για τις πλημμυρισμένες εκτάσεις. Είναι περίπου 2.000 οικογένειες που βλέπουν την περιουσία τους και το βιός τους να καταραίει. Και έχουν βέβαια μπροστά τους και ένα βέβαιο μέλλον, γιατί δεν μπορούν να σπείρουν τη γη τους για φέτος και δεν γίνεται και κανένας λόγος για τις αποζημιώσεις που θα περιμένανε.
0: Κοίταξε,
1: και
0: μέχρι να στραγγίξουν τα νερά και αυτά, πάει η χρονιά, χάθηκε ουσιαστικά.
1: Πάει, ναι, ναι, για φέτος έχει χαθεί η χρονιά. Για αυτούς τους λόγους τώρα αύριο θα γίνει αυτή η μεγάλη κινητοποίηση και στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο της περιοχής. Έχει γίνει ένα μεγάλο κάλεσμα για συμμετοχή και από τον Αγροτικό Σύλλογο του Παγκαίου και τον Αγροτικό Σύλλογο της Καβάλας και το ΤΟΕΒ των Αγών Φιλίππων, Δήμος Παγκαίου και Δήμος Καβάλας επίσης. Θα είναι και κλειστή η αγορά της Ελευθερούπολης αύριο το πρωί για αυτό το λόγο. Και σήμερα στις 7.30 στον Αμυγδαλαιώνα της Καβάλας έχει απευθύνει ένα κάλεσμα και ο Δήμαρχος Καβάλας σε όλους τους επαγγελματικούς φορείς της πρώην Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων και Καβάλας να δουν και να εξετάσουν και πάλι το θέμα και τι μπορεί να γίνει, τι έπρεπε να γίνει, τι πρέπει να γίνει, πώς θα ξεπεράσουν αυτό το τεράστιο εμπόδιο που έχουν τώρα μπροστά τους.
0: Και λένε τα Σούλα ότι η κινητοποίηση των αγροτών γίνεται κυρίως τα Χριστούγεννα, τότε που δεν έχουν δουλειές. Πιάσαμε Ιούνιο όμως και βλέπουμε πάλι κινητοποίησεις, γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν. Δεν υπάρχουν χωράφια ουσιαστικά, είναι λίμνες από ό,τι ξέρω και στην
1: περιοχή. Και είναι και ένα ζήτημα, Παναγιώτη, που δεν έχει να κάνει μόνο με τον αγροτικό κόσμο της περιοχής, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
0: Σωστά.
1: Εφόσον είμαστε αλυσίδα, απειλείται η παραγωγή, η οικονομία, η καθημερινότητα, το μέλλον του τόπου. Υπάρχει και αγωνία για το τι θα γίνουν τα παιδιά τους, τι θα γίνουν αυτές οι περιουσίες. Οπότε και αύριο αναμένουμε να υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτές τις κινητοποίησεις. Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχει κλείσει η ημερομηνία για 5 Ιουνίου Παρασκευή ότι θα γίνει στην Καβάλα η Λευκή Νύχτα στην αγορά της πόλης από τον Εμπορικό Σύλλογο και υπάρχει τώρα η σχετική προετοιμασία και θα απλωθεί όχι μόνο στο κέντρο της πόλης η εκδήλωση αλλά και γύρω από αυτό. Περιμένουμε βέβαια θα είναι εδώ και ο Πασχάλης να στηρίσει με συναυλία του αυτές τις εκδηλώσεις. Υπάρχει ακόμα μια μεγάλη περιφερειακή συνάντηση, η πρώτη που θα γίνει του Δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα πραγματοποιηθεί τώρα από την Παρασκευή έως και την Κυριακή στο Δήμο Δοξάτου της Δράμας. Έχει τίτλο της «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο έως την Θράκη». Και είναι ένα τριήμερο για το οποίο συνεργάζονται και το Δίκτυο και ο Δήμος Δοξάτου και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για μια εκδήλωση, ένα τριήμερο που δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, με πάρα πολλές δράσεις για τον κόσμο, κυρίως την ημέρα της Κυριακής. Και επίσης κάτι τελευταίο να σου πούμε, έτσι που σου αρέσουν και τα αθλητικά, ότι θα έχουμε στην Δράμα από την Παρασκευή έως και την Κυριακή για τους προκριματικούς αγώνες ρυθμικής γυμναστικής κατηγορίας Πανκορασίδων. Εκεί στο γήπεδο Κραχτίδη θα εμφανιστούν ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα με τη συμμετοχή αθλητριών ηλικίας 8 έως 10 ετών. Η Ακαδημία Γυμναστικής Δράμας διοργανώνει τους αγώνες και συμμετέχει δυναμικά με 13 αθλήτριες, οι οποίες θα αγωνιστούν σε όλες τις κατηγορίες του προκριματικού αγώνα.
0: Μάλιστα, οπότε θα έχουμε αρκετό κόσμο και στην Δράμα για τη ρυθμική γυμναστική. Και μια και είπες για αθλητικά, να σου πω ότι ελπίζω να βρει το δρόμο του ΑΟΚ. καθώς είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα εκεί μετά τον υποβασμό. Αυτό ελπίζω μόνο για την ομάδα της Καβάλας, η οποία φέτος δεν τα κατάφερε και υποβιβάστηκε στην γάμα εθνική κατηγορία. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση και να βρεθούν και επενδυτές για την ομάδα. Έχουμε όμως αρκετό καιρό για αυτό. Μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε τι θα γίνει. Θα βρεθεί η άκρη, πιστεύω. Γιατί είναι αρκετά βαρύ το όνομα του ΑΟΚ για να είναι στη γάμα εθνική. Σίγουρα κάτι θα βρεθεί. Τουλάχιστον θα έχετε τον έστω όμως στη Super League 2. Λοιπόν,
1: κάτι είναι και αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και από την Καβάλα θα πάμε στις Σέρες για να συναντήσουμε την Θάλια Καμπουρίδου, που εχθές να πω ότι ετοιμάζοντας τη δική μου εκπομπή την αθλητική, την άκουσα να λέει για γήπεδο. Κάτι για γήπεδο, μετά όμως το χάσα. Το χάσα το θέμα. Πήγε στο γήπεδο, τι έκανε, θα μας πει η ίδια τώρα. Καλό μεσημέρι, Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι. Από την πόλη των Σέρων, αν πήγαινα εγώ στο γήπεδο και παρακολουθούσα και ποδοσφαιρικό αγώνα, πραγματικά θα ήταν είδηση. Δεν χρειαζόταν να σα πω κάτι άλλο λόγω σπανιότητα. Έλεγα χθες για το δημοτικό γήπεδο των Σερών, το οποίο είναι εγκατεστημένο μέσα στο κεντρικό πάρκο, στο χώρο της έκτασης που είναι χαρακτηρισμένο εδώ και έναν αιώνα ως κεντρικό πάρκο της πόλης. Ακόμη δεν έχουμε δει το κεντρικό πάρκο της πόλης. Υπήρχαν και άλλα κτίσματα. Αυτά άρχισαν ύστερα από αποφάσεις των δικαστηρίων και φυσικά την καταβολή των κατάλληλων αποζημιώσεων να καταδαφίζονται. Απελευθερώθηκε, χθες αυτό έλεγα, ένα τρίτο κατά σειρά κτίριο. Δόθηκε.
0: Οπότε διαμορφώνεται σιγά σιγά ο χώρος, έτσι.
1: Σιγά σιγά. Απελευθερώθηκε μια έκταση 5,5 στρεμμάτων. Ωστόσο, παραμένουν κάποια άλλα κτίσματα ακόμη, που και αυτά η Δημοτική Αρχή λέει ότι θα καταδαφιστούν μέχρι τέλος του έτους. Και φυσικά είναι το Δημοτικό Γήπεδο των Σερών, που βρίσκεται εντός της έκτασης. Από εκεί και πέρα θα τρέξει ένας διαγωνισμός στη συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτών, γιατί ναι, μεν το έχουμε χαρακτηρίσει κεντρικό πάρκο, να δούμε και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ως κεντρικό πάρκο, πώς να γίνει δηλαδή. Δηλαδή να γίνουν μια σειρά οργανωμένων παρεμβάσεων για να μπορούμε κάποια στιγμή
0: να το χαρούμε
1: ως κεντρικό πάρκο. Σήμερα θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με την πρώτη πυρκαγιά στη νέα αντιπυρική περίοδο. Σημειώθηκε χθες, κινητοποίησε όλες τις αρχές, όπως μπορείτε να καταλάβετε, και το Δήμο Σερών και την πυροσβεστική υπηρεσία. Εκεί γύρω στις 8.30 ξέσπασε πυρκαγιά στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου. Η κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται περιμετρικά της πόλης των Σερών, έξω από τον αστικό οικισμό. Ωστόσο, πολύ κοντά κινητοποίησε μεγάλος αριθμός πυροσβεστών, 20 τον αριθμό. Επιχειρήθηκε κατάσβεση και από εναέρια μέσα και τέλος καλό, όλα καλά. Ήταν το πρώτο τεστ, αν θέλετε, και για τις υπηρεσίες και για τους μηχανισμούς.
0: Αν αρχίσαμε από τώρα, μέχρι πριν λίγες μέρες είχαμε βροχές. Αν άρχισαν από τώρα οι φωτιές.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι και το τελευταίο, αλλά με ευχές και ευχολόγια βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς πυρκαγιά. Εννοείται, γιατί πάρα πολλές πυρκαγιές έχει διαπιστωθεί ότι γίνονται από την συμπεριφορά μας την αλόγηση. Γιατί είτε πετάμε ελαφρά την καρδία να με τσιγάρο, είτε καθαρίζουμε εκτάσεις που βρίσκονται κοντά μας, με τα γυαλιά που μπορούμε πολύ εύκολα να
0: ή και με χόρτα το καλοκαίρι, μην υπολογίζοντας τον
1: άνεμο. Δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις με την κοπή, με την καύση των υπολοιμάτων. Υπάρχουν περίοδοι που αν δεις τον σεραϊκό κάμπο από ψηλά, είναι σαν να έχει πάρει φωτιά όλος ο κάμπος.
0: Ναι, έτσι είναι. Σχεδόν παντού, αλλά αυτό πρέπει να γίνονται σε κάποια περίοδο που επιτρέπεται, όχι το καλοκαίρι.
1: Συνήθως γίνεται όπως το βολεύει τον καθένα. Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομο όλο αυτό το πράγμα, άρχισαν και μπαίνουν και πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία, πρόστιμα που έχουν να κάνουν και με τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν στην πορεία οι αγρότες. Και επίσης αυτό που λένε οι ειδικοί, μια τέτοια επιλογή, η καύση δηλαδή, δεν κάνει καλό ούτε και στην καλλιέργεια ούτε στο υπέδαφος. Και φυσικά η κοιμονή, οι κινδύνους πριν χρόνια, πριν όχι πάρα πολλά χρόνια, πριν 4-5 χρόνια, κόντεψε να πάρει φωτιά ένα ολόκληρο χωριό εδώ, καθώς γύρισε ο άνεμος και τη φωτιά δεν μπορείς να την ελέγξεις. Θα μείνω λίγο στο αστυνομικό δελτίο, καθώς μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Ηράκλεια, εξεχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας που σημειώθηκε 2 μέρες πριν στην περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση, σχηματίστηκε διογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άντρα, τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί, ο οποίος με το γνωστό κόλπο, προσποιούμενος ότι ήταν υπάλληλος της εφορίας, έπεισε την γυναίκα να παραδώσει σε δίθεν βοηθό του τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι, προκειμένου να φωτογραφηθούν και καταγραφούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ. Το τελευταίο διάστημα πάρα πολλές περιοχές των Σερών, της περιφερειακής ενότητας των Σερών, δέχονται αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα με διάφορα σενάρια επιτίδεων, είτε ότι είναι εργαζόμενοι στην ΕΔΕΗ, είτε είναι υπάλληλοι της εφορίας.
0: Είτε είναι ο λογιστής, ή υπάλληλος του λογιστή.
1: Ναι.
0: Και απορώ πώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που δεν ακούνε ειδήσεις, δηλαδή τι γίνεται και πάνε και δίνουν κοσμήματα και χρήματα.
1: Όπως μας λένε και από την αστυνομική διεύθυνση Σερών, έχει διαπιστωθεί διαπιστωθεί ότι τα τηλεφωνήματα γίνονται σε συγκεκριμένες ώρες, προς το μεσημέρι. Αν γίνονται σε σταθερά τηλέφωνα πλέον έχουν περισσότερη κάποιες ηλικίες και μετά τα χρησιμοποιούν. Και προσπαθούν, είναι τρομερά εύπιστοι, να προκαλέσουν το συναίσθημα τόσο πολύ σε αυτούς με τους οποίους επικοινωνούν, ούτως ώστε να βάλουν τη λογική στο πίσω μέρος. Δεν λειτουργούν δηλαδή με τη λογική, γιατί έχουν διαπιστωθεί ότι έχουν πέσει θύματα απάτης άτομα τα οποία είναι μορφωμένα, κοινωνικοποιημένα, δεν είναι υπέργυρα.
0: Δηλαδή, και το αποτέλεσμα είναι να χάνονται περιουσίες.
1: Και χάνονται περιουσίες, ακριβώς αυτό. Ήδη έχουν δοθεί για μία ακόμη φορά συμβουλές από την αστυνομική διεύθυνση Σερών. Το πρώτο και καλύτερο, να μην εμπιστευόμαστε κανέναν που μας τηλεφωνεί για οποιονδήποτε λόγο και να μην του δίνουμε χρήματα ή κοσμήματα. Ενώ αύριο θα πρέπει να σας πω, τα σωματεία συνταξιούχων ΟΑΕ ΙΚΑ Δημοσίου καλούν τα μέλη τους σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, με στόχο την ενημέρωση, ενημερωτική εκδήλωση, με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης από επιτίδιους, φαινόμενο που προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Αύριο στις 10 το πρωί, στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητηριακού Μεγάρου, θα πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη εκδήλωση. Από την αστυνομία θα πάω στα δικαστήρια και είναι είδηση της ημέρας, καθώς ύστερα από τις κινητοποιήσεις που έκαναν οι δικαστικοί υπάλληλοι προημερών, αν θυμάστε, με στόχο την ενίσχυση της φύλαξης και της ασφάλειας σε όλα τα δικαστικά κτίρια της χώρας και μάλιστα εδώ σε τοπικό επίπεδο οι δικαστικοί υπάλληλοι των Σερών πραγματοποιούσαν καθ' όλη τη διάρκεια μιας εβδομάδας διήμερες τάσεις εργασίας, πέτυχαν ούτως ώστε τοποθετήθηκε στην είσοδο του δικαστικού Μεγάρου Σερών μία ακτινοσκοπική συσκευή ελέγχου, χειραποσκευών, δεμάτων και αλληλογραφίας από μία μαγνητική πύλη αψίδα για τον έλεγχο των εισερχόμενων κτηρίων. X-ray δηλαδή, που θα βλέπουν τι ακριβώς.
0: Όπως έχει στο αεροδρόμιο,
1: να πούμε. Ακριβώς. Όσοι επισκέπτονται το δικαστήριο σε μία προσπάθεια να ενισχυθούν τα μέτρα φύλαξης. Θα σας πάω σε δύο προτάσεις, μία από το χώρο του πολιτισμού και μία από το μηχανοκίνητο αθλητισμό και μάλιστα θα είναι και πρόταση πρόσκληση για να μας επισκεφτείτε. Λοιπόν, στα πολιτιστικά τώρα, με τίτλο «Τραγουδώντας Γκρεκάνικα», ο Σύλλογος Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών Σερών διοργανώνει εκδήλωση αφιέρωμα στο τραγούδι και την ποίηση των ελληνόφωνων της κάτω Ιταλίας. Τα Γκρεκάνικα είναι μια ποιητική αρχαιοελληνική διάλεκτος. Οι ρίζες της ανάγονται στον απικισμό της Μεγάλης Ελλάδας τον 8ο π.Χ. αιώνα. Ωστόσο, η γλώσσα αυτή παρέμεινε ζωντανή μέσω των τραγουδιών. Και αυτά θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7.30. Τη διδασκαλία των τραγουδιών αλλά και την παρουσίαση του αφιερώματος θα έχει η μουσικολόγος Αθηνά Αγάθου. Τώρα, στο αυτοκινητοδρόμιο, από τις 29 στις 31 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί ο τρίτος και τέταρτος αγώνας European Road Racing Championship, δηλαδή μιλάμε για τον τρίτο και τέταρτο αγώνα του Πανελλήνου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλέτας. Η διοργάνωση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, συγκεντρώνοντας κορυφαίους αναβάτες από τη χώρα μας αλλά και από όλη την περιοχή των Βαλκανίων, οι οποίοι θα αγωνιστούν σε απαιτητικές κατηγορίες υψηλού επίπεδου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό τριήμερο δράσης και έντονο ανταγωνισμού. Όσοι θέλουν να βιώσουν έτσι τον παλμό των υψηλών ταχυτήτων και να δουν ένα συναρπαστικό θέαμα, μπορούν να επισκεφθούν την πόλη των Σερών, το αυτοκινητοδρόμιο Σερών, η διοργάνωση.
0: Είστε πολύ τυχεροί στις Σέρες που έχετε την πίστα εκεί πέρα, γιατί βλέπετε και αγώνες υψηλού επίπεδου, όχι μόνο πανελληνίου πρωταθλήματος, αλλά και ευρωπαϊκού επίπεδου, έτσι. Τόσο στην μοτοσυκλέτα, όσο και στο αυτοκίνητο. Όσο και στο
1: είναι εξαιρετική πίστα, μοναδική μέχρι τώρα στα Βαλκάνια. Πιστεύουμε ότι θα αντέξουμε τον ανταγωνισμό και από γειτονικές χώρες που γίνονται εκεί. Έχει υψηλών προδιαγραφών πλήρη όλες τις συνθήκες ασφάλειας. Και φυσικά σας περιμένουμε, αν ενδιαφέρεστε για το τρίμερο που μας έρχεται, να επισκεφτείτε την πόλη των Σερών και το αυτοκινητοδρόμιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ιταλία. Σε αφήνω γιατί ξέρω ότι έχεις αγωνία. Είναι συνεδρία στη Super League για την αναδιάρθρωση. Αν και εφόσον περάσει, θα μείνει ο Πανσεραϊκός στη μεγάλη κατηγορία. Διαφορετικά, θα υποβαστεί η Super League 2 και θα παίζουμε μαζί του χρόνου, μαζί με τον Πανθρακικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Να πούμε ότι αυτές τις δύο ημέρες, σήμερα και αύριο, χρόνια πολλά στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους. Είναι η γιορτή του Μπαϊράμ. Και δεν έχουμε τη Μαρία Μανάκα, έχουμε όμως το ρεπορτάζ που μας έστειλε από τον Μουφτή Δημοτήχου, τον Αμίν Σερίφ, ο οποίος μίλησε για αυτή την γιορτή. Να το ακούσουμε.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλό Κουρμπάν Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους.
2: Έτσι.
1: Στη Θράκη, σε όλη την χώρα. Κουρμπάν, μια αράβικη λέξη που σημαίνει αυτό το ζώο που θυσιάζουν οι μουσουλμάνοι σε αυτή, στη πρώτη μέρα του Μπαϊράμ, τρεις μέρες του Μπαϊραμιού,
2: ναι.
1: Μπορούν να σφάξουν πρόβατο κατσίκι. Αν η Ελλάδα είναι μεγάλο,
2: ναι.
1: Μπορεί να συμμετέχουν 7 άτομα.
2: Mm-hmm.
1: Πρώτη μέρα. Τώρα από αυτό είναι ένθυμο από το Αβραάμ, από το προφήτη, η ευλογία του Θεού είναι για αυτόν.
2: Mm-hmm.
1: Έχει μείνει τότε που έβλεπε στο όνειρό του,
2: ναι.
1: Γιατί είχε υποσχεθεί ότι αν του χαρίσει ο Θεός ένα αγοράκι, θα θυσιάσει το καλύτερο, το πιο αγαπημένο του στο Θεό.
2: Mm-hmm.
1: Και μόλις τον έδωσε ο Θεός παιδιά, ξέχασε ο Αβραάμ και άρχισε να το βλέπει στο όνειρό του και 2-3 φορές αναγκάστηκε, είναι ο μεγάλος προφήτης ο Αβραάμ,
2: ναι.
1: Και
2: ναι.
1: Του είπε στο γιο του, αγαπημένο του γιο του Ισμαήλ, «Γιέ μου, βλέπω στο όνειρό μου ότι σε θυσιάζω». Και ο Ισμαήλ τόσο εμπιστοσύνη, τόσο πίστη, δεν αντέδρεσε καθόλου και λέει, «Πατέρα μου, κάνε ό,τι σε διατάζει ο Θεός».
2: Μάλιστα.
1: Αυτή η διαδικασία γίνεται πρώτη Μπαϊραμιού.
2: Mm-hmm.
1: Και ποιο σημείο, στη Μέκκα, ενδιάμεσα από το Κιάβα και Άραφα.
2: Uh-huh.
1: Σήμερα λέγεται Άραφα.
2: Ναι.
1: Άραφα είναι πιο ιερά μέρα στο Ισλάμ.
2: Μάλιστα.
1: Είναι στο σημείο, παίρνει το όνομά του από το Αραφάτ.
2: Mm-hmm.
1: Στη Μέκκα εκεί είναι το βουνάκι που έχει 20-25 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιάβα.
2: Μάλιστα.
1: Σε εκείνο το σημείο, μετά από το Θεός που κατέβασε τον Αδάμ και την Εύα στη γη,
2: mm-hmm.
1: σε ξεχωριστά χώρη και βρέθηκαν σε εκείνο το σημείο.
2: Mm-hmm.
1: Σήμερα γι' αυτό εκατομμύρια μουσουλμάνοι σε εκείνο σημείο πρέπει να παρευρεθούν εκεί.
2: Προσκυνούν
1: εκεί.
2: Mm-hmm.
1: Αν δεν πηγαίνουν εκεί δεν γίνονται χατζίδες.
2: Α, έτσι. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
1: Και σε εκείνο σημείο πήγαινε ο Αβραάμ να θυσιάσει τον γιο και στο τέλος ο Θεός κατέβασε ένα αρνί από τον ουρανό και mm-hmm. θυσίασε εκείνο το αρνί και από τότε έμεινε
2: mm-hmm.
1: ένθυμο το προφήτη Αβραάμ. Κάτι προσευχή, πρωινή προσευχή, πρώτη δουλειά, όλοι οι μουσουλμάνοι αυτοί που θέλουν, που έχουν δυνατότητα, που έχουν ετοιμάσει για τα κουρμπάνια,
2: ναι.
1: Τα ζώα τους,
2: ναι.
1: Θα θυσιάσουν. Πρώτη δουλειά τους θα είναι αυτό.
2: Mm-hmm. Θα θυσιάσουν το ζώο που έχουν τάξει,
1: ναι.
2: Και μετά,
1: ναι.
2: Θα το μαγειρέψουν. Και θα το,
1: ναι.
2: Μοιράσουν στους...
1: Μπράβο. Καλύτερο είναι,
2: ναι.
1: Το καλύτερο είναι να το κάνεις το 1/3 να το κρατάς για αυτό αν έχεις ανάγκη. Μπορείς,
2: μάλιστα.
1: Να το χάρεις και ολόκληρο. Και ο 1/3 στη γειτονιά σου εκεί γύρω-γύρω.
2: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία είτε είναι μουσουλμάνος ή χριστιανός,
2: mm-hmm.
1: είτε άλλος. Απλά να είναι γειτονιά, μπορείς να μοιράσεις και το 1/3 να το μοιράσεις σε φτωχούς.
0: Αυτά λοιπόν από τον Μουφτή Δημοτήχου, τον Αμίν Σερίφ, και εμείς αλλάξουμε θέμα, να επανέλθουμε μάλλον στο θέμα που ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής από την Αντασούλα Κρητικού, για τα τενάγη της Χαβάλας, εκεί όπου είναι πλημμυρισμένες οι εκτάσεις και οι ανθρωπίνες απόγνωσης, ετοιμάζουν και κινητοποίησεις για να δουν τι θα κάνουν αφού η χρονιά έχει χαθεί. Και θα ακούσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πασχαλίδη, ο οποίος μίλησε για τις αποζημιώσεις. Θα τον ακούσουμε.
3: Παρευρέθηκα την Τετάρτη σε αυτή τη σύσκηση που προκάλεσε ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου. Φυσικά ήταν και αγρότες από την Καβάλα, δηλαδή από Κρινίδης κυρίως.
4: Ναι.
3: Και εκεί σε αυτή τη σύσκηση τέθηκε το θέμα αυτό που το ξέρουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Δηλαδή, την αποζημίωση των 35.000 τερμάτων που είναι πλημμυρισμένα και δεν μπορούν οι άνθρωποι να σπείρουν και φυσικά για να γίνουν και να φύγουν τα νερά, που είναι άλλο σοβαρό πρόβλημα εκεί, γιατί ακόμα τα νερά δεν έχουν φύγει.
4: Mm-hmm.
3: Γιατί υπάρχουν νερά που βρίσκονται από μισό μέτρο έως και κάπου και 1,5 μέτρο. Και φυσικά έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα και μιλάμε και για την επόμενη περίοδο. Εγώ έχουμε, εκτός από τη σύση που έχουν προκαλέσει όλοι οι βουλευτές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και ήρθε και ο Περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχες και οι βουλευτές και οι πρόεδροι εκεί, το ΕΒ. Γίνονται πολλές προσπάθειες, εγώ κάνω τουλάχιστον πάρα πολλές προσπάθειες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που φέτος δεν θα σπείρουν. Το 35.000 θέμα δηλαδή δεν θα σπαρτούν. Και ζητάμε, και εγώ ζητώ πάρα πολλές φορές και συνεχίζω να ζητάω, πηγαίνω συνέχεια στο Υπουργείο, να αποζημιωθούν όπως αποζημιώθηκε στη Θεσσαλία, το Ντάνιελ, με την καταστροφή του Ντάνιελ.
4: Μάλιστα.
3: Και φυσικά, σε άλλο, αυτό είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που προσπαθούμε και πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθεί. Και μετά, από το Ταμείο Αρρωγής, έχω ζητήσει και πιστεύω ότι θα πάρω γρήγορα κάποια χρήματα, ώστε να τα δώσουμε στην περιφέρεια για να μπορέσουν να αρχίσουν τα έργα για να φύγουν τα νερά. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι θα την πετύχουμε.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα, να έρθουμε στο Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου ο πρίτανης, ο κ. Φώτης Μάρης, μίλησε για το προεδρικό διάταγμα, για την ιατρική σχολή, τις υποδομές του Πανεπιστημίου, αλλά και το παράρτημα στο Κάιρο της Αιγύπτου. Να τον ακούσουμε.
5: Θυμίζω ότι μόλις προχθές γύρισα από το Κάιρο στα πλαίσια της διεθνοποίησης.
4: Το παράρτημα που έχετε εκεί, έτσι.
5: Ναι, είμαστε στα τελευταία βήματα. Νομίζω ότι ξεκινάμε τους επόμενους μήνες.
4: Ωραία.
5: Και αναδιατάξαμε το Πανεπιστήμιο, έγινε το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα βήματα τα οποία σχεδιάστηκαν πέτυχαν. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα, εκτιμώ ότι είναι ελάχιστες ημέρες μπροστά μας, που θα έχουμε και το προεδρικό διάταγμα για την κτηνιατρική. Και θα το χαρούμε, γιατί θα εκδοθεί με όλα τα εφόδια που απαιτούνται και τη διασφάλιση των πόρων στο Διενεκές. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και στην πραγματικότητα η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, αλλά και τόσο στα πλαίσια της δημιουργίας νέων δομών, αλλά και βελτίωσης των υφιστάμενων ταυτόχρονα, είναι η λύση για να μπορέσουμε να παίξουμε το ρόλο μας σύμφωνα με τους λόγους για τους οποίους μας δημιούργησε πριν από 50 και πλέον χρόνια η ελληνική πολιτεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και νομίζω ότι αυτούς τους στόχους τους εξυπηρετούμε πολύ καλά. Υπογράψαμε προχθές στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία στο Κάιρο, σε ένα καταπληκτικό κτίριο που ήταν η έδρα της ελληνικής κυβέρνησης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρουσία της Υπουργού και του Πρέσβη και των αρχών του Αιγυπτιακού Πανεπιστημίου, μια ακόμα συμφωνία η οποία μας οδηγεί στο ξεκίνημα του πρώτου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Συναντήθηκα με τον Υπουργό Ανωτάτης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου, όπως και η Υπουργός μας, και τον επόμενο Σεπτέμβριο θα έχουμε τη χαρά να τον υποδειχτούμε στην Ελλάδα, και καλώς χόντων των πραγμάτων πιστεύω ότι θα προλάβουμε μέσα στο φθινόπωρο. Ξεκινάει το πρώτο πρόγραμμά μας στην Αίγυπτο, σε ένα καταπληκτικό καινούργιο κτίριο 10.000 τετραγωνικών που παραχώρησε η Αιγυπτιακή κυβέρνηση, και θα ακολουθήσουν ακόμα και άλλα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα επόμενα 2 χρόνια, και μεταπτυχιακά όπου θα αναπτύξουν ακόμα περισσότερο την παρουσία του Δημοκρατίου στο Κάιρο και θα φέρνουν και φοιτητές μέχρι ένα έτος στην περιοχή μας, στις πόλεις μας. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο βήμα και είναι το πρώτο ουσιαστικά παράρτημα που ιδρύει ελληνικό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, αν εξαιρέσουμε την Κύπρο που είναι μια αδελφή χώρα,
6: ναι.
5: Μιλάμε την ίδια γλώσσα,
6: ναι.
5: Και δεν καταλαβαίνετε ότι, ναι. Εκεί το εγχείρημα είναι πιο εύκολο, μιας και εμείς εκεί έχουμε τη συνεργασία μας και δουλεύουμε συστηματικά να ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά το ξενόγλωσσο αγγλόφωνο για την ιατρική.
0: Αυτά από τον κύριο Μάρη, και από το Δημοκρίτιο θα πάμε στο επιμελητήριο της Δράμας. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο του επιμελητήριου Δράμας, τον κύριο Στέφανο Γεωργιάδη, ο οποίος μας μιλάει για την ενημέρωση που θα γίνει για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
7: Όσον αφορά τώρα το Bootcamp AI, ξέρετε, μας αρέσει να κάνουμε και πράγματα όμορφα, αλλά και χρήσιμα. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε τώρα στο Lab 40 σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ουσιαστικά η χθεσινή μέρα, γιατί ξέρετε το AI προχωράει, έτσι. Απλώς θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να γνωρίσει τι μπορεί

0: διάφορες εταιρείες, θα αναφερθώ τόσο η Google όσο και η Samsung, ενσωματώνουν στα κινητά τους τηλέφωνα το εργαλείο του Gemini, είναι τελευταία εξέλιξη από την τεχνητή νοημοσύνη, όπου αυτό το εργαλείο θα έχει ο κάθε ένας χρήστης των τηλεφώνων να μπορεί να βρει ακόμη και τις λίστες των προϊόντων του κάθε καταστήματος και να τα παραγγείλει μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνετε με τι ταχύτητες προχωράμε. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Θα πρέπει οι συνάδελφοι να πάρουν μια πρώτη εικόνα, όσοι δεν έχουν ή όσοι έχουν στο βαθμό που έχουν, να έρθουν σε επαφή και να συμμετέχουν στο Bootcamp AI, το οποίο διοργανώνουμε στο επιμελητήριο και γίνεται και διαζώσεις σήμερα, αλλά και με link, με τηλεδιάσκεψη, θα μπορούν να συμμετέχουν και να μπορέσουν να διακρίνουν πώς μπορούν αυτά τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης να είναι χρηστικά για τη δουλειά τους. Είναι βασικό. Έχουν όλοι, δεν είναι μόνο επιχειρήσεις, μπορεί να συμμετέχουν και φοιτητές, μπορεί να συμμετέχουν και άλλοι άνθρωποι, πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται, που το χρησιμοποιούν για κάποιο λόγο ή θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Επομένως, είναι ανοιχτό. Η πλατφόρμα, ειδικά το link, σηκώνει πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από την υπόλοιπη Ελλάδα και από τη Δράμα. Έχουμε δεχτεί και πολλά τηλέφωνα για τις συμμετοχές. Ο χώρος του συνεδριακού μας κέντρου είναι μεγάλος για όσους θέλουν να έχουν φυσική παρουσία. Και θα χαρούμε πολύ να συνεχίσουμε και στα επόμενα bootcamp με αυτόν τον κόσμο, γιατί θα είναι διαβαθμισμένα. Και πιστεύω ότι εκτός από αυτά τα δύο θα έχουμε άλλα δύο. Δηλαδή συνολικά 4 bootcamp AI με μια αναδιαβάθμιση της πληροφορίας σταδιακή. Δεν σταματάει το AI, δεν θα σταματήσουμε κι εμείς να πληροφορούμε τον κόσμο για αυτά τα σύγχρονα εργαλεία. Να σας πω και ένα νέο, ότι και τα επιμελητήρια της περιφέρειάς μας, οι υπηρεσίες τους μετατρέπονται με την υποστήριξη της περιφέρειας με χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όπως μας είπε και ο Περιφερειάρχης, θα μετατραπούν ουσιαστικά απόλυτα ψηφιακά με τη χρήση του AI.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: but it's my fault for being famous. One more. We can get a better net.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, στην αθλητική ενημέρωση. Και έχουμε αρκετά να πούμε και ρεπορτάζ. Χθες είχαμε και τη φιέστα του Γάζα, όπως σας είχαμε πει. Απλά να ξεκινήσουμε να πούμε ότι σήμερα είναι ο δεύτερος ευρωπαϊκός τελικός και στους τρεις συμμετέχουν αγγλικές ομάδες. Η πρώτη, η Άστον Βίλα, πήρε το Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ. Να δούμε τι θα γίνει με την Crystal Palace απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία στους 8 είχε αποκλείσει την ΑΕΚ για τον τελικό του Europa Conference, και στη συνέχεια στις 30 του μηνός, στις 7 το απόγευμα, έτσι ώστε να είναι τηλεοπτικό για πολλές χώρες, είναι ο τελικός του Champions League μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Arsenal. Αυτά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κύπελα, όπου έχουμε τον δεύτερο από τους τρεις τελικούς. Τώρα, αυτή την ώρα, όπως λέγαμε και πριν, συνεδριάζει η Super League μέσω τηλεδιάσκεψης. Το βασικό θέμα είναι ένα διάρθρωση. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα αυξηθεί η ομάδα σε 16 άμεσα, να μην πέσουν η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός, να μείνουν. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ρήτρες από τους τηλεοπτικούς παρόχους, θα είναι λιγότερα τα έσοδα. Να δούμε τι θα γίνει, καθώς ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Λάρισα και υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες θέλουν να γίνει αναδιάρθρωση, έτσι ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες να μείνουν στην κατηγορία. Δεν είναι κακό να κοιτάζει κάθε ομάδα τον εαυτό της, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που δεν θέλουν να μειωθούν τα έσοδα. Για να περάσει χρειάζονται τα 3 τέταρτα των ψήφων. Κάτι που δύσκολο θα γίνει, θα δούμε. Δεν προλαβαίνουμε μέχρι τέλος της εκπομπής. Αύριο θα ξέρουμε, στην αυριανή εκπομπή θα πούμε αν έχει περάσει ένα διάρθρωση ή όχι, η οποία αφορά άμεσα τον Πανσεραϊκό για το αν θα παίζει στην μεγάλη κατηγορία και τη νέα χρονιά ή όχι. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε στην Ξάνθη το πρόγραμμα στο πλαίσιο του προγράμματος Αναγέννηση της ΕΠΟ. Υπάρχει προπονητικό κάμπ στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Γήπεδο Φελώνης, που έχει ως στόχο τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας. Και έτσι λοιπόν η ΕΠΣ κάλεσε τα σωματεία να στείλουν όλους τους αθλητές, έτσι ώστε να δοκιμαστούν σε αυτό το ΚΑΜ, το οποίο θα ολοποιηθεί υπό την ευθύνη του Ομοσπονδιακού Συντονιστή Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Γιώργου Ραμπατζή, σε συνεργασία με τους ενεσουσιακούς προπονητές Απόστολο Κουτρουλό και Κυριάκο Κοφίδη. Αυτά για το κάμπ της ΕΠΟ που θα γίνει σήμερα στην Ξάνθη. Επίσημα, Κώστας Ανιβαντάκης επιστρέφει στην Ξάνθη, καθώς ήταν από το Μάρτιο στον Ιούλιο του 2021 στην Ξάνθη, ως τον Ιούλιο του 2022, από το Μάρτιο του 2021 ως τον Ιούλιο του 2022 στην Super League 2, και είχε πολύ καλές εντυπώσεις με τη δουλειά του εκείνο το διάστημα. Έχει δουλέψει, όπως έχουμε πει, σε όλες τις ομάδες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που παίζουν σε εθνικές κατηγορίες. Μένει να δούμε, θα γίνει σε αυτό το πέρασμα από την Ξάνθη, η οποία από νωρίς δείχνει με την επιλογή προπονητή ότι έχει ψηλά τον πύχη. Και να πούμε βέβαια ότι την προηγούμενη χρονιά ήταν στο Γιούχτα Ηρακλείου, όπου έπαιξε με τον Πανθρακικό στον ημιτελικό του κυπέλου Ερασιτεχνών, με τον Πανθρακικό να είναι αυτός ο οποίος κέρδισε και πέρασε στο τελικό. Και θα κλείσουμε σήμερα, γιατί δεν προλαβαίνουμε πολλά. Θα κλείσουμε το ΓΑΣ, καθώς χθες είχαμε τη φιέστα στην κεντρική πλατεία με πλήθος πυροτεχνημάτων, αρκετό κόσμο. Μια όμορφη τελετή που διοργάνωσε ο Δήμος Κομωτινής για τις ομάδες του ΓΑΣ. Θυμήθηκαν όχι μόνο οι ανδρικοί που εξασφάλισε μετά από 30 χρόνια την άνοδο στην Elite League, την παλιά Α2, αλλά και η γυναικεία που πήρε το πρωτάθλημα στην Εκαζαμάτ και θα αγωνίζεται στην Β' Εθνική. Εκεί ήταν ασφαλώς και ο Δήμαρχος και οι προπονητές και οι παίχτες των ομάδων. Εμείς θα ακούσουμε σήμερα, για να προλάβουμε, θα ακούσουμε σήμερα τον δικό μας άνθρωπο, καταρχήν τον προπονητή της γυναικείας ομάδας του ΓΑΣ, τον Φώτη Ζάντζα. Τον ακούσουμε.
2: Β' Εθνική και άνοδος και για το ανδρικό, μια μεγάλη χρονιά για το ΓΑΣ, έτσι.
3: Όχι μόνο για το γυναικείο και το ανδρικό, και οι παιδες έχουν προκριθεί στις καλύτερες 8 ομάδες της Ελλάδος. Οι έφηβοι πήραν πρωτάθλημα, οι νεάνιδες φτάσει στο τελικό του πρωταθλήματος Κασαμάτα, οπότε ναι, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ παραγωγική δουλειά και είναι συνέπεια και συνέχεια της δουλειάς που γίνεται καθημερινά στις προπονήσεις στο σύλλογο.
2: Ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος, ειδικά η τελική, έτσι.
3: Μιλάς για το γυναικείο. Νομίζω ναι, είχε πολύ suspense. Δεν έχει το θέαμα του αντρικού γενικού στο γυναικείο μπάσκετ, αλλά έχει αγωνία, έχει φανατισμό, πολύ τακτική και είναι συναρπαστικό πρωτάθλημα.
2: Και είδαμε τον κόσμο να είναι κοντά στην ομάδα αυτή τη χρονιά, να τη στηρίζει για την άνοδο.
3: Αυτό ήταν το πράγμα που μας χαροποίησε. Ήρθε η Κομοτηνή στο γήπεδο και για το γυναικείο μπάσκετ. Νομίζω ότι το πανηγύρισε και μαζί μας. Και ελπίζουμε να έρθουν και μικρά κορίτσια και μικρά παιδάκια κοριτσάκια στο γήπεδο και στις προπονήσεις.
2: Τώρα μια πιο απαιτητική κατηγορία που τώρα δημιουργήθηκε, η Β' Εθνική, η οποία είναι και καλό για τις ομάδες της περιφέρειας.
3: Κοίταξε, ακόμα το πανηγυρίζουμε. Υπάρχουν σκέψεις. Σιγά σιγά, μόλις καταλαγές στο θέρυγος, θα μπούμε στο σχεδιασμό, θα δούμε τι θα κάνουμε, θα πάρει τις αποφάσεις και η διοίκηση. Και οπότε...
2: Θεωρείς ότι η ομάδα θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική σε αυτή την κατηγορία? Με βάση όσα ξέρουμε ως τώρα τουλάχιστον για τους αντιπάλους.
3: Καλά δεν ξέρουμε τους αντιπάλους. Περίπου λέμε ότι θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θα είναι δυνατό πρωτάθλημα. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
2: Ο κόουτς της γυναικείας ομάδας του μπάσκετ έχει να πει στον κόσμο για την επόμενη χρονιά.
3: Να στηρίξει και το γυναικείο μπάσκετ, γιατί βλέπετε παντού το βάρος που δίνεται στο γυναικείο αθλητισμό. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι χαμένη προσπάθεια και χαμένος χρόνος να στηρίξουν το γυναικείο μπάσκετ και το γυναικείο αθλητισμό εν γέννη. Να έρθουν στο γήπεδο να το χειροκροτήσουν και να το ευχαριστούν. Να περάσουν καλά.
1: Και εμείς πάμε να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Κομοτηνής, τον κύριο Γιάννη Καράνη, ο οποίος μίλησε για τον ΓΑΣ.
2: Μια μέρα χαράς για τον αθλητισμό της πόλης. Πριν μια εβδομάδα είχαμε για τον Πανθρακικό, τώρα έχουμε για τον μπάσκετ, για τον ΓΑΣ.
4: Νομίζω ότι όλη η χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, για όλες τις ομάδες μας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μια πόλη η οποία έχει γυμναστική ακαδημία έχει πολύ καλές ομάδες σε όλες τις φάσεις των αθλημάτων. Είτε αυτό λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται βόλεϊ, είτε μπάσκετ με αμαξίδιο, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν σήμερα γιορτάζουμε την άνοδο του ΓΑΣ στην Α2 κατηγορία. Νομίζω μετά από πολλά χρόνια είναι μια δικαίωση για την ομάδα αλλά και για τους παίκτες, το προπονητικό team και για τους ανθρώπους εδώ της περιοχής. Και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε μόνο επιτυχίες σε αυτό το τομέα, τον αθλητικό. Εμείς είμαστε σε κάθε περίπτωση εδώ να βοηθήσουμε όλες τις ομάδες στο μέτρο του δυνατού και θα είμαστε πάντα δίπλα, όπως το κάνουμε σήμερα, όπως το κάναμε πάντα.
2: Πολλές υποχρεώσεις αυτό το καλοκαίρι για το Δήμο, γιατί πρέπει να γίνουν πολλά και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Γιατί όσο ανεβαίνει κατηγορία, αλλάζουν και οι περιποθέσεις για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
4: Ναι, αλλάζουν και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλάζει και το μπάσκετ της κάθε ομάδας. Εδώ πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι, επιχειρηματίες της πόλης, μεγάλες επιχειρήσεις, εργοστασιάρκες, μικρές επιχειρήσεις, αλλά και εμείς από τη μεριά μας θα βάλουμε πλάτη στις αυτές τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται εδώ στο αθλητικό κομμάτι, ώστε να μπορέσουν οι ομάδες μας και να κρατηθούν, αλλά και να πάνε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, αυτό η προτροπή λοιπόν που κάνω είναι όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι φίλοι και οι φίλαθλοι των ομάδων να βοηθήσουν τόσο με τα εισιτήρια αλλά και με γενικότερα έτσι, με εισφορά στις ομάδες για να μπορέσουν να κρατηθούν.
1: Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο και θα πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο του ΓΑΣ, τον κύριο Νίκο Μωραϊτή.
2: Κύριε Πρόεδρε, μια χρονιά με απόλυτη επιτυχία για το ΓΑΣ. Και σε νεάνιδες, και σε παιδες, και στο ανδρικό, και στο γυναικείο.
5: Ναι, όντως ήταν μια χρονιά με απόλυτη επιτυχία. Συνοδεύτηκε με την συμπλήρωση των 50 χρόνων της ομάδας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σχεδόν σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου είχαμε τέτοιες σημαντικές επιτυχίες και ευελπιστούμε ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα στη συνέχεια.
2: Μετά από 30 χρόνια η ομάδα σας, είδαμε και συγκινημένο και εσάς και αρκετούς στο γήπεδο μετά το τέλος του τελευταίου αγώνα.
5: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Μετά από 30 χρόνια ανεβάσαμε την ομάδα στην Elite League. Ήταν ένα όνειρο που το είχαμε από την περίοδο 22-23 που αναλάβαμε εμείς την ομάδα. Και με μεθοδική δουλειά και με ένα πλάνο, καταφέραμε και το καταφέραμε.
2: Μπορούμε να πούμε από τώρα για την επόμενη μέρα.
5: Η επόμενη μέρα έχει ήδη ξεκινήσει για εμάς. Σιγά σιγά, βήμα-βήμα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
2: Και για τον κόσμο της Κομωδινής που φέτος στήριξε την ομάδα, τι έχετε να πείτε?
5: Εντάξει, έχω πει για τον κόσμο, έχω πει τα καλύτερα. Συνέχεια, όποτε με ρωτάτε, λέω τα καλύτερα για τον κόσμο. Όπως είδατε και εσείς, ήταν πάντα στο γήπεδο, στήριζε. Και ευελπιστούμε αυτή η άνοδος της ομάδας στην Elite League να συνοδευτεί και από υποδομές. Γιατί κακά τα ψέματα, η Κομωδινή χρειάζεται υποδομές.
2: Και τέλος, τη σημερινή εκδήλωση από το Δήμο, τη βλέπετε και σε μια επιβράβευση της πόλης, στην προσπάθεια την οποία έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
5: Σίγουρα, εντάξει, είναι μια επιβράβευση για όλους και για εμάς σαν διοίκηση και για τα παιδιά που έτρεχαν όλοι εδώ και 10 μήνες. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο για την τιμή που μας κάνει.
1: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε άλλο ρεπορτάζ. Αύριο θα έχουμε περισσότερα για τον ΓΑΣ. Να πούμε ότι σήμερα στις 18:30 καλές γιορτές και τα πανηγύρια. Είχαμε τη γιορτή του Πανθρακικού, αλλά σήμερα στις 18:30 είναι η Γενική Συνέλευση για τη μετατροπή της ομάδας ΑΠΑΕ. Χρειάζονται 350.000 για το μεταρχικό κεφάλαιο. Η ομάδα που θα συμμετέχει στη Super League 2. Έχει, θα συζητηθούν και άλλα θέματα. Να δούμε τι θα γίνει και με τον ΔΑΚ, να είναι έτοιμο για την επόμενη χρονιά, για να πληρεί τις προϋποθέσεις για Super League 2 και βέβαια να ξεκινήσει και ο σχεδιασμός, αφού θα χρειαστεί μεταγραφική ενίσχυση. Αν δεν υπάρχει απαρτία, θα γίνει ξανά αύριο την ίδια ώρα στις 18:30. Από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε ακόμη κάτι από την Super League. Προσπαθώ να διαβάσω εδώ αν έχει βγει κάποια απόφαση για την αναδιάρθρωση. Δεν υπάρχει όμως κάτι τέτοιο. Θα ξέρουμε αργότερα. Αύριο θα ενημερώσουμε από τις κοινότητες της ΕΡΤ. Λοιπόν, Ερμιόνια Ταμίδη ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Τα λέμε ξανά αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις με λία 3 εκατομμύρια ευρώ. Εμπλέκονται 116 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, η εξάρθρωση άλλης πύρας που άρπαξε πάνω από 5 εκατομμύρια από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. 17 οι συλληφθέντες, περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων, οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού. Μετά από διακοπή ενός μήνα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πυθίκων στα Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα, καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτουν οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σημειώνεται πως οι κατηγορούμενοι έφτασαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά και άμεσα οδηγήθηκαν στα γραφεία της εισαγγελίας. Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει μάλιστα οι λογαριασμοί. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως και τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Η ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε όμως εμείς στα βασιλικά τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής, και εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι αγανακτισμένοι και θέλουν μάλιστα τα χρήματα να δίνονται στους πραγματικούς αγρότες. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι από τα βασιλικά, που εδώ το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, το γραφείο, το βασικό γραφείο, γιατί στο Λαγκαδά είναι το παράρτημα, λειτουργεί κανονικά και μάλιστα είχαμε και νέο έλεγχο από την αστυνομία. Άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθαν εδώ στο γραφείο, το επισκέφτηκαν και ζήτησαν και πήραν συγκεκριμένες δηλώσεις αγροτών προκειμένου να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτοί να γίνουν αντιστοίχηση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Να σου πω ότι οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι και αυτό γιατί ζητούν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποδοθούν τα χρήματα στους πραγματικούς αγρότες και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με αγροτικές καλλιέργειες και απλά ουσιαστικά έπαιρναν τις επιδοτήσεις χωρίς ωστόσο να είναι αυτοί οι δικαιούχοι. Μάλιστα να σου πω ότι κάποιοι από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων που έχουν ήδη συλληφθεί τονίζουν ότι δεν έχουν καμία ιδέα για όσα τους κατηγορούν και μάλιστα υπάρχει μια περίπτωση αγρότησας η οποία όπως ανέφερε στον συνήγορό της είχε ουσιαστικά μόνο ένα αγροτεμάχιο και αυτό για να παίρνει την αγροτική σύνταξη. Δεν αποκλείεται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων εδώ στα βασιλικά να έχουμε και νέες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα. Ενώ στο Λαγκαδά, όπου εκεί εμπλέκονται άλλα 300 αφημοί, η τοπική κοινωνία, όπως ανέφερε, γνώριζε, ήταν κοινό μυστικό εκεί και γνώριζαν αρκετή την κομπίνα που γινόταν με τα ορφανά αγροτεμάχια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για τη μεγάλη αυτή υπόθεση, μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία δήλωσε πως δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις της αστυνομίας και σε άλλες περιοχές. Ας την ακούσουμε.
2: 4,5 περίπου εκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει προς την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και προς τα έσοδα της χώρας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019, τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα. Για να καταλάβετε, η εξαρθρώση αυτών των εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στην Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, με διασταυρώσεις αφημί, από τους οποίους προκύπτουν περίεργα αφημί τα οποία λαμβάνουν συνεχώς επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χωρίς βέβαια να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που κάνει η υπηρεσία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αντίστοιχες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όλο αυτό έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και πρέπει να επισημάνω ότι είναι τεράστια η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε αυτές τις υποθέσεις. Αρχικά οδηγούνται στην τοπική εισαγγελία, η δικογραφία που σχηματίζεται δηλαδή, και στη συνέχεια δίνεται η παραγγελία για τη μεταγωγή τους εδώ στην Αθήνα, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται με τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη, και η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί την Πέμπτη για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στα Χανιά, καθώς ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Να ξεκινήσουμε με το ευχάριστο όσο μπορεί να είναι της υπόθεσης, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν από το Πανεπιστημιακό ότι το κοριτσάκι εμφανίζει ευτυχώς σημάδια βελτίωσης στην υγεία της. Υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει να επανακάμπτει η υγεία σε σχέση με το πώς πήγε στη ΜΕΘ και εξακολουθεί βέβαια να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Και αναμένεται τις επόμενες ώρες οι γιατροί να έχουν και επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του οργανισμού της. Τώρα, σήμερα εδώ στα δικαστήρια Χανίων όπου βρισκόμαστε, αναμένεται να οδηγηθούν εδώ και η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, φερόμενος ακόμα ως πατέρας του κοριτσιού, διότι η υπόθεση είναι πολύ περίπλοκη. Ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί έτσι το πώς απαρτίζεται η οικογένεια, ποια παιδιά είναι.
0: Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας ουσιαστικά.
3: Ακριβώς,
0: ναι.
3: Ακριβώς. Ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς ακριβώς στο κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας. Mm-hmm. Αναμένεται να βρεθούν εδώ για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, διότι έχει υπάρξει κακουγγελματική δίωξη σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού. Αναμένεται να ζητήσουν και οι ίδιοι προθεσμία να απολογηθούν σε δεύτερο χρόνο, ώστε να, σύμφωνα με τον δικηγόρο του συνήγορη υπεράσπισης του 27χρονου, πρέπει να υπάρξει χρόνος για να αναλυθεί, να διαβάσουν, να μελετήσουν τη δικογραφία. Ενώ παράλληλα η 25χρονη μητέρα χθες στο αυτόφορο πλημμυλιοδικείο Χανίων καταδικάστηκε για τα αδικήματα της ψευδούς δήλωσης στοιχείων για τα παιδιά που φέρνουν να ήταν στην, να είχαν δηλωθεί στον ΑΜΚΑ της, στο σύστημα δηλαδή, ως δικά της παιδιά. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς ότι όταν τη ρώτησαν ποια είναι αυτά τα παιδιά που είναι, ότι είχαν φύγει για τη ζωή και μάλιστα κατά τη διάρκεια την τρυφερή ηλικία μεταξύ της γέννησης και του ενός έτους, και όπως η ίδια φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Καταδικάστηκε σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή. Η ίδια δεν ήθελε να έχει συνήγορο, δεν υπήρξε νομική παράσταση για την υπεράσπισή της και ζήτησε μάλιστα από την ΕΘΡΑ να εκτίσει την ποινή της στη Βουλγαρία, κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι εφικτό κατά πόσο καταλαβαίνουμε από τις νομικές διαδικασίες. Τώρα σήμερα αναμένεται να γίνει αυτό έτσι ώστε και οι δύο να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες και σε δεύτερο χρόνο να κληθούν να απολογηθούν. Αναμένουμε τα νεότερα. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει η 25χρονη, παρά μόνο ο 27χρονος πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος δικάζεται το αυτόφορο επίσης πλημμυλιοδικείο για την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα.
0: Μάλιστα. Και περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των τεστ DNA στα υπόλοιπα παιδάκια τα οποία φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
3: Περικλή. Ναι, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση για, για να διακριβωθεί αν και εφόσον είναι
0: συγγένεια.
3: Όλα παιδιά βιολογικά δικά της, της 25χρονης, και ποιος είναι ο πατέρας σε κάθε μία από τις άλλες περιπτώσεις των ανηλίκων που παραμένουν σωστά στο νοσοκομείο Χανίων, όπως είπες.
0: Ναι. Μιλάμε για τρία παιδιά ουσιαστικά, από όσο διαβάζω, τα οποία ανάμεσά τους είναι και ένα βρέφος 10 μηνών.
3: Ναι, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και από την περιοχή που διαβιούσαν το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες, τραγικές, κατά τις οποίες έμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Διαβιούσαν, που τους είχε παραχωρηθεί από έναν ιδιώτη, από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής, της ευρύτερης. Και μάλιστα, όπως μας είπαν, όπως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ για πληροφορίες και από μαρτυρίες, όλη η γειτονιά, οι περίοικοι, τους πήγαιναν και φαγητό και ρουχισμό για να μπορούν να επιβιώνουν τα παιδιά. Και μάλιστα, φέρεται ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, το 8 και κάτι έτη παιδάκι, φρόντιζε για τα υπόλοιπα, διότι ήταν πολλές περιπτώσεις που τα ανήλικα έμειναν μόνα τους στο θερμοκήπιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα, μετά από διακοπή ενός μήνα για να γίνουν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Σήμερα εξετάστηκαν μεταξύ άλλων αντιρρήσεις κατά των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και ο Κώστας Καντούρης, που βρίσκεται εκεί, θα μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι, και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία της κατάθεσης των αντιρρήσεων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης. Και μάλιστα αυτή την ώρα είχαμε ένταση στο ακροατήριο όταν ο συνήγορος της τότε Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων άρχισε να μιλάει για την ένσταση σχετικά με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης και περιέγραψε την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση της εντολέως του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση πρώτον του κυρίου Πλακιάτου, ανθρώπου που έχασε δύο κόρες και μία νησιά στο δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε, είπε ότι τα λεφτά που παίρνετε είναι βρώμικα, ζήτησε να έρθει η ίδια η τότε πρόεδρος της ΡΑΣ στο δικαστήριο για να τη φέρετε εδώ. Ακούμε το βιογραφικό μιας δολοφόνου, είπε χαρακτηριστικά, αυτής που έβαλε σε φέρετρο τα παιδιά μας, σημείωσε ο κύριος Πλακιάς, και ακόμη και στην απόφαση της Προέδρου να απομακρυνθεί από την αίθουσα ο κύριος Πλακιάς, αντέδρασαν οι υπόλοιποι συγγενείς λέγοντας ότι έχει χάσει τρία παιδιά. Κατά τα άλλα, η διαδικασία μέχρι εκείνη την ώρα κινούνταν σε ήρεμους ρυθμούς. Οι εστάσεις για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας κινήθηκε σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη από τους συνηγόρους υπεράσπισης πάντα, η πρώτη αφορούσε τους συνηγόρους τους υπεράσπισης των τεσσάρων σταθμαρχών, σε βάρος των οποίων κινήθηκε το δημόσιο, και εκείνοι στράφηκαν κατά του δημοσίου, οι υπερασπιστές τους, λέγοντας ότι το δημόσιο είναι αυτό που έχει τη βασική ευθύνη του δυστυχήματος. Το δημόσιο είναι ο μεγάλος ένοχος, θα τέμπει, είπαν χαρακτηριστικά, γνώριζε τις ελλείψεις του σιδηρόδρομου και δεν παρενέβαινε, επομένως δεν πρέπει να καταθέσει, πρέπει να αποβληθεί ως πολιτικός ενάγων, ως υποστηρικτής της κατηγορίας, ανέφεραν. Εκεί είχαμε και την αντίδραση της μητέρας της Κλαούντια Λάτα, της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, όταν άκουσε το συνήγορο υπεράσπιση του σταθμάρχη να περιγράφει πώς ακριβώς τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση. Αντέδρασε η γυναίκα λέγοντας ότι ο ίδιος ο σταθμάρχης επέλεξε τη θέση μόνος του. Είχαμε τους συνηγόρους οι οποίοι διατύπωσαν τις εστάσεις τους όσον αφορά την υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών, αλλά μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Πρόκειται για τους συνηγόρους τριών συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Για νομικούς λόγους ζήτησαν να απορριφθεί η πολιτική αγωγή όσον αφορά αυτό το αδίκημα, την παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν συνδέεται με τη ζημία των συγγενών όπως κρίνουν. Και οι περισσότεροι συνήγοροι διατύπωσαν την έστασή τους για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης. Ειδικά για τους δικηγορικούς συλλόγους υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει το δικαστήριο, δηλαδή αυτό που διατυπώνουν είναι ότι με την παράστασή του ο κάθε δικηγορικός σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι. Mm-hmm. Επομένως, βρίσκεται απέναντί τους και έτσι όμως υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο οι ίδιοι οι δικηγορικοί σύλλογοι υποστηρίζουν. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσει το δικαστήριο στη συνέχεια και θα αποφασίσει αν πρέπει οι δικηγορικοί σύλλογοι ή όχι να μείνουν. Μάλιστα, διατυπώθηκε και το εξής ερώτημα από τους υπερασπιστές. Είπαν ότι δεν υπήρχαν άλλες μεγάλες δίκες κοινωνικού ενδιαφέροντος, άλλες δίκες μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για να κάνει παρόμοια παράσταση ή να κάνουν παρόμοια παράσταση οι δικηγορικοί σύλλογοι. Δηλαδή, όπως το ΜΑΤΙ, οι ΖΥΜΕΣ, τα εξοπλιστικά, ο ΠΚΠΕ, αναφέρθηκαν διάφορες υποθέσεις. Και αυτό προκάλεσε λίγο την αντίδραση του πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι εδώ. Περιμένουμε να τοποθετηθεί και ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών, όχι σήμερα, αφού πάρει όλες τις παραστάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, όπως είπαμε, έγιναν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας στο κτίριο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στην Λάρισα, έτσι ώστε να συνεχιστεί σήμερα η δίκη των τέμπων. Να πάμε και στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είχαμε νέα διάταξη στη δίκη για τα τέμπη και αυξήθηκε βεβαίως η συνολική επιφάνεια σε 452 τετραγωνικά από τα 283,7 τετραγωνικά μέτρα που ήταν. Μιλάμε για την έκτη συνεδρίαση σήμερα αυτή τη δίκη που ξεκίνησε εδώ και έχουν, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, έχουν οριστεί άλλες 10 δικάσιμες από τον Ιούνιο μέχρι και την 1η Ιουλίου. Στις 2 και 3 Ιουνίου θα έχουμε επίσης συνέχιση της ακροματικής διαδικασίας στις 9 και 10 Ιουνίου. Στις 16 και 17 Ιουνίου, 23 και 24 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου ουσιαστικά. Το διάστημα του μηνός αυτού από την επόμενη Δευτέρα που θα τρέξουν οι διαδικασίες έχουμε 10 συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων στο συνεδριακό χώρο του κέντρου Γεώπολης στη Λάρισα που έχει διαμορφωθεί ειδικά και βεβαίως όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Καντούρης το ενδιαφέρον βεβαίως στρέφεται περισσότερο στις ενστάσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλα από την πλευρά της βεβαίως έκανε λόγο για αποσπασματική παρέμβαση, σχολιάζοντας βεβαίως την παρέμβαση του δημοσίου που στρέφεται κατά των 4 στελεχών του ΟΣΕ και των σταθμαρχών που εμπλέκονται στη διαδικασία βεβαίως την μοιραία βραδιά που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ενώ, όπως είπε, θα έπρεπε το δημόσιο να στραφεί και κατά των 36 κατηγορουμένων και η ίδια είπε ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα αφήνοντας εκτός κάδρου πολιτικά και διοικητικά στελέχη. Η διαδικασία βεβαίως συνεχίζεται δίκη κυρίες και κύριοι και σαφώς με τη διαμόρφωση αυτή είναι καλύτερες οι συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ακροαματικές διαδικασίες και συνεργάσεις του δερμενούς εφεδετήγου κακουργημάτων Λάρισα.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και σένα, Γιάννη. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων στα Ιωάννινα. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου τώρα θα μας ενημερώσει. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι πράγματι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ένας 45χρονος νόσει με ευλογιά των πιθήκων, προκαλώντας έτσι την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την νόσο. Ενεργοποιήθηκαν βέβαια άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου που νοσηλεύεται σε απομόνωση. Ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ, για την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή του. Θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο κρούσμα του στελέχους είχε καταγραφεί στη χώρα μας το Νοέμβριο του 2025. Η νόσος αυτή είναι μια σπάνια υιογενής λίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου και σπανιότερα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για το κοινό, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι, καθώς ο 45χρονος βρίσκεται σε απομόνωση και ήδη χνηλατούνται όλες οι επαφές.
0: Μάλιστα, Βάσο, έχουμε γνώση αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό?
6: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τέτοια στοιχεία. Φαντάζομαι ότι αυτά θα προκύψουν από την ιχνηλάτηση που κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΗ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Τώρα έχουμε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
7: Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Βίκη, για το θέμα μίλησε πρόσφατα ο αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για αυτά τα θέματα Σπύρος Ζαχαριάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που αναφέρθηκε για την υποψία τότε κρούσματος ευλογιάς προβάτων σε εκμετάλλευση που βρίσκεται σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Τελικά το κρούσμα μετά και τις εξετάσεις αίματος υφίσταται στην εκτροφή. Είναι 100 πρόβατα αυτή η εκτροφή. Ήδη, Βίκη, εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο. Σήμερα θανατώνονται τα πρόβατα. Γίνεται η χνηλάτιση, δημιουργούνται οι ζώνες. Υπενθυμίζουμε ότι η νόσος της ευλογιάς είναι υιογενής, υποχρεωτικής δήλωσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το σχετικό ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της χώρας. Εφαρμόζεται λοιπόν το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Και βέβαια αυτό επιβάλλει θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών, της εκμετάλλευσης, άμεσα και επιτόπου, λόγω και της υψηλής μεταδοτικότητας, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε άλλες εγκαταστάσεις με ογοπρόβατα. Υπάρχει μια ανησυχία γιατί δίπλα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση υπάρχει και άλλη εγκατάσταση. Mm-hmm. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σχεδόν ταυτόχρονα εξελίχθηκαν σήμερα το πρωί 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτίως της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 160 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος και της Frontex, ενώ στις επιχειρήσεις συνέδραμαν και παραπλέοντα πλοία. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο.
8: Πράγματι τα περιστατικά είναι απανωτά τις τελευταίες ώρες και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη κινητοποίηση από το λιμενικό σώμα και τη Frontex, αλλά και τις τοπικές αρχές, κυρίως τους αυτοδιοικητικούς που καλούνται όταν οι άνθρωποι αυτοί βγουν στην στεριά να καλύψουν τις πρώτες βασικές ανάγκες και να κανονίσουν τις μεταφορές, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, που θα παραμείνουν για την προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρα. Συνολικά από τα ξημερώματα είχαμε 4 επιχειρήσεις σε Ιεράπετρα και καλούς λιμένες. Μάλιστα υπήρχε συνδρομή και δυνάμεων της Frontex αλλά και πλοίων εμπορικών που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα άτομα που εντοπίστηκαν έχουν διασωθεί και είναι σώα στα λιμάνια των καλών λιμένων και της Ιεράπετρας και προβλέπει τη μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι στις επιχειρήσεις συμμετέχουν του λιμενικού σώματος όσο επικρατούν αυτές οι καιρικές συνθήκες. Από εδώ και πέρα βέβαια ο καιρός θα είναι καλός κατά κανόνα. Αναμένεται αύξηση στις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήσασε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά, με οδηγίες πρόληψης αλλά και προστασίας από τον αυθόδη πυρετό που θα απευθύνεται στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, θα τοποθετηθεί σε στοχευμένα σημεία όπως συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια και πύλες εισόδου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής τελείς εγρήγορση, διότι ως γνωστόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκτός από την χώρα μας, στην Μυτιλήνη, κρούσματα αυτόδου πυρετού είχαν εντοπιστεί και στην γειτονική Τουρκία, σε μικρή μάλιστα απόσταση από τα σύνορα. Έτσι λοιπόν και εν ώψη των αυξημένων μετακινήσεων του καλοκαιριού, διότι ο αυτόδης πυρετός που προσβάλλει βοηδή, αιγοπρόβατα και χείρους είναι πολύ πιο μεταδοτικός από την γνώριμη μας περισσότερο ευλογιά, διότι μεταδίδεται ακόμη και με τον αέρα, λαμβάνονται έξτρα μέτρα. Πέρα από τα μέτρα λοιπόν πρόληψης και ελέγχου των ζωονόσων, πέρα από την ενημέρωση για την ευλογιά, τώρα η περιφέρεια εστιάζει με έμφαση στην ενημέρωση για τον αυτόδη πυρετό. Έτσι λοιπόν θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό διαδικτυακό από την... Όπως είπες πολύ σωστά, έχει δημιουργήσει και μια αφίσα τετράγλωση στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα τουρκικά και στα βουλγαρικά, στις γλώσσες δηλαδή των επισκεπτών από τις όμορες χώρες, προκειμένου έτσι να παρέχονται βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης ή δυνατόν σε ευρύτερη μάζα κόσμου και της υπενθύμησης της συλλογικής ευθύνης έτσι, απέναντι στο κίνδυνο εξάπλωσης των ζωονόσων. Βέβαια, έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στην ενημέρωση των ίδιων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καλούνται να έχουν τα μάτια τους όχι 14, 114 βίκη, γιατί ο αυτόδης πυρετός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Να δούμε λοιπόν. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Πλησιάζει η ώρα της χρηματοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της Ηλίας για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες τον χειμώνα. Από όσο φαίνεται εγκρίνονται 36 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Φαίνεται πως την ερχόμενη Πέμπτη αύριο θα εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής το ποσό που αντιστοιχεί στους Δήμους της Ηλίας αλλά και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ζημιές που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο. Αν θυμάστε, τα είχαμε μπει και αναλυτικά τότε. Όχι μόνο σε καλλιέργειες, σε υποδομές, σε δρόμους, από κατολιστείς, από πλημμύρες. Είναι χρήματα που είχαν ιτηθεί οι Δήμοι. Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηλίας του κ. Μιχάλη Κατρίνη, απάντησε ότι θα πάρουν οι Δήμοι 11 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο, σε αγροτικές καλλιέργειες, σε γεφύρια, σε φράγματα και όπου αλλού υπάρχουν προβλήματα. Κυρίως στην αγροτική οδοπία, η οποία πήγε για το καλοκαίρι και για να πηγαίνουν οι αγρότες στην παραγωγή τους, αλλά και για να μπορούν και τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σημεία, γιατί καταλαβαίνω το καλοκαίρι ενδεχομένως να είναι δύσκολο με διάφορα συμβάντα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι Τυχείο, καθώς εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Ελλάδος και εντάχθηκε μάλιστα προς χρηματοδότηση η ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που το περίμενε πολύ καιρό εδώ ο Σύλλογος Γονέων και Κυβερνών Ατόμων με Αυτισμού, μιας και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία καταρχήν να δοθεί ο χώρος δωρεά από το νοσοκομείο, έτσι ώστε να γίνει η ανέγερση αυτής της στέγης, και επίσης να βρεθούν και τα χρήματα που εδώ πρέπει να πούμε ότι βοήθησαν σημαντικά οι ομογενείς χιώτες από την Αμερική και τον Καναδά, για να βρεθούν τα χρήματα για να γίνει η αρχική μελέτη, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.480.000 ευρώ. Περιλαμβάνει τρεις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με συνολική δυναμικότητα 12 άτομα και ένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας που έχει δυναμικότητα 30 ατόμων. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό δίκη και για το γεγονός ότι θα μπορούν 12 άτομα, ειδικά αν οι οικογένειές τους, οι γονείς είναι ηλικιωμένα άτομα, να μπορέσουν να βρουν εκεί στέγη και να υποστηρίζονται, μιας και το πρόγραμμα όταν θα ολοκληρωθεί το έργο περιλαμβάνει νοσοκόμους και οτιδήποτε άλλη ειδικότητα για τα άτομα αυτά, όπως ακόμη και αυτό το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που θα μπορούν για αρκετές ώρες μικροί και μεγάλοι να πηγαίνουν σε αυτό το κέντρο και να εξυπηρετούνται. Να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο που γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο, γίνεται προσπάθεια και σε γειτονική Λέσβο για να έχουμε ένταξη σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα, και από το Σύλλογο Αυτισμού ευχαριστούν και τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου που έτρεξε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να προλάβουν τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Σε απόγνωση είναι οι καλλιεργητές πατάτας στη Δυτική Αχαΐα λόγω του ότι παραμένουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητες των καλλιεργειών τους. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι αγρότες βλέπουν τις οδειάρες τους να μένει απολύτως στα χωράφια. Έχουν οδηγηθεί σε μια οικονομική ασφυξία. Τεράστιες ποσότητες πατάτας παραμένουν απόλυτες. Θα δυνατούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε τιμές που να καλύπτουν έστω και το κόστος παραγωγής. Και αυτό το οποίο φταίει και είναι η αιτία, όπως λένε, είναι κυρίως η ανεξέλεγκτη εισαγωγή πατάτας, καθώς επίσης και οι υλοποιήσεις των προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό. Τους επηρεάζει επίσης το υψηλό κόστος καλλιέργειας και τα μέτρα στήριξης που δεν τα βλέπουν από πουθενά. Η τοπική αγορά, όπως λένε, και η αγροτική οικονομία οδηγείται σε αδιέξοδο. Αυτό οδήγησε, πρέπει να σας πω τέλος, και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου ΑΧΑΕΣ που ζητά την ενίσχυση των παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμος Αλμυρού διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορία που διακινήθηκε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν μερικές μέρες, σελίδα κοινωνικής δικτύωσης φιλοζωικής οργάνωσης τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι, και καταγγελίες μάλλον, ότι στην περιοχή Αγία Τριάδας υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα, φαίνεται να έξυπνουν τη ζωή τους από μαζική δηλητηρίαση, με αναφορές για περισσότερα από 20 νεκρά ζώα. Τα ζώα φερόταν να έχουν δηλητηριαστεί με φόλες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία πολιτών και φιλοζωικών οργανώσεων που βγήκαν και εκείνες δημόσια και είπαν διάφορα πράγματα για το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Οι σχετικές αναρτήσεις, βέβαια, αυτά και τα δημοσιεύματα, τα οποία αναπαρήχθησαν και σε τοπικά μέσα αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, έκαναν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά κακοποίηση ζώων, τα οποία προκάλεσαν κινητοποίηση και αιτήματα για άμεση διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Χθες μόλις τώρα, μετά δηλαδή από κάποιες μέρες, ο Δήμος Αλμυρού εξέδωσε μία ανακοίνωση που διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες περί θανάτους αδέσποτων ζώων στην Αγία Τριάδα, χαρακτηρίζοντας απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες. Όπως τονίζει, δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένο περιστατικό θανάτου ζώων στην περιοχή και υπάρχει συνεργασία καλή του Δήμου με φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους για την προστασία των αδέσποτων και είπε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα πάντα για τη διαχείριση των αδέσποτων μέσω προγραμμάτων φροντίδας, θυρώσεων, σύντησης κτλ. Κτλ. Όμως το τι ακριβώς συμβαίνει, μια και δεν έχουν κατατεθεί μηνύσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι, αν αυτά τελικά είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι, είναι ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου απλά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έξι νέες δράσεις για την εξάλειψη του δημογραφικού στο Βόρειο Εύρο ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τη Eurobank στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου με τίτλο «Δημογραφικό 2026» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, Βίκυ, πρόκειται για ένα συνέδριο που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό το συνέδριο παραβλέφθηκε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, που μάλιστα στο λόγο του αναφέρθηκε σε αυτήν την έντονη φυγή κυρίως νέων από τις περιοχές μας, από τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Το πρόβλημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως είπε, από την περίοδο της κρίσης και συνεχίζεται. Την δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 2011 έως την απογραφή του 2021, ο Δήμος Ορεστιάδας έχασε 6.000 κατοίκους, ενώ κατά 2.000 κατοίκους μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός του Δήμου την τελευταία πενταετία, διότι, να σας πω, γεννήσεις 1.409, θάνατοι 3.481. Διπλάσιος ο αριθμός. Τώρα, σε αυτές τις έξι νέες δράσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank αφορούν ζητήματα στέγασης, υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής μέρητας και οικονομικής αναζωογόνησης. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή κυστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στις ακριτικές περιοχές. Ένα έργο που θα ολοκληρωθεί όπως υπόθηκε το 2028. Η ενίσχυση της μευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου, μια πρωτοβουλία που αφορά τη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη μευτική κλινική του Νοσοκομείου Δημοτήχου, με φόρητο υπέρηχο, με εργαλεία επεμβάσεων και εξοπλισμού για αίθουσα το Κετού και Νεογνά. Μέσω της ΑΜΚΕ, Νέα Ζωή στο Χωριό, να πούμε, στόχος είναι η ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου. Η δράση περιλαμβάνει πρόσβαση σε εργασία, συμβουλευτική επιχειρήσεων, στέγαση, εκπαίδευση, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Ξεκινά ο παιδικός σταθμός στο κριτικό χωριό Δίκαια. Μέσω της τράπεζας Eurobank οι σύλλογοι και οι γονείς παιδιών εκεί πρόσφατα είχαν δημοσιοποιήσει το πρόβλημα απουσίας παιδικού σταθμού για να μπορούν έτσι να απασχολούν τα παιδιά τους. Και η καθημερινότητά τους να διευκολυνθεί και η δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Οριστιάδας, Δημοτίκου και Σουφλίου. Να πούμε ότι θα καλύψουν έτσι ανάγκες σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Η δράση έρχεται στη συνέχεια των 4 εργαστηρίων που παραδόθηκαν στη σχολεία του Εύρου το 2025.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα τη θέσπιση ειδικού οικονομικού βοηθήματος για κάθε νέο παιδί που γεννιέται από τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Βοΐου αποφάσισε και έκρινε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Η οικονομική ενίσχυση αφορά γεννήσεις που θα πραγματοποιούνται από την 1η Ιουνίου του 2026 και μετά. Και θα χορηγείται εφάπαξ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που θα αποκτούν κλιμακωτά για το πρώτο παιδί 800 ευρώ, για το δεύτερο 1000, για το τρίτο 2000, για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί 3000. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου προχώρησε στη συστηματική αυτή απόφαση για τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει όσο ορεινή και μειονεκτική περιοχή της χώρας, καθώς και την ανάγκη στήριξη της οικογένειας και της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, το Δήμος Βοΐου με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες ανά την ελληνική περιφέρεια, ο Δήμος Βοΐου με την εφαρμογή του μέτρου επιδιώκητης στήριξης των γονέων κατά την πρώτη περίοδο γεννήσεως του παιδιού, την ενίσχυση της οικογένειας ως βασικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας, τη διατήρηση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων, την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας κατά την ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης, για τη γέννηση παιδιών θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις. Ένας εκ των γονέων να είναι μόνιμος κάτοικος Βοΐου 2 χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού, το παιδί να δηλώνεται ως μέλος οικογένειας με μόνιμη κατοικία το Βόλιο, το ετήσιο οικογενειακό φορολογικό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και η αίτηση να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από τη γέννηση. Η χορήγηση της ενίσχυσης θα εγκρίνεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής μετά από τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: μεσημέρι η ΕΤΑΛ σε μια κίνηση στην οποία ομολογουμένως δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, προέβη σε αφαίρεση εξοπλισμού από την κεντρική παραλία της Καλυθέας, των πηγών Καλυθέας. Είχε προηγηθεί, πρέπει να σας πω, έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας αλλά και ενημέρωση της Εισαγγελίας σχετικά με υπερβάσεις που υπήρχαν εκεί, σχετικά με την κάλυψη της παραλίας δηλαδή, από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Η νομιμότητα πρέπει να τηρείται από όλους απαρέγκλητα, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου η κυρία Ρόη Χάικου, διευθύντρια εταιρικών υποθέσεων της ΕΤΑΔ, με αφορμή ακριβώς αυτή την κίνηση που έγινε χθες στην κεντρική παραλία της Καλυθέας, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι τώρα απολύτως ελεύθερη, η πρόσβαση είναι ελεύθερη στους πολίτες. Η κυρία Χάικου είπε ότι η ΕΤΑΔ θα δει πώς θα διαχειριστεί την συγκεκριμένη παραλία και κατά πόσον θα υπάρξει κάποια άλλη κάλυψη πάντα στα όρια του νόμου σε σχέση με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Mm-hmm. Τώρα, να σας πω ότι η ΕΤΑΔ, έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές, διαχειρίζεται και άλλες παραλίες της Ρόδου που είναι πολυσύχναστες και μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο να μην έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία των διαγωνισμών, οπότε παραλίες να μην έχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ το νησί έχει ήδη πολλές χιλιάδες τουρίστες, και αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε τοπικό επίπεδο έχει δημιουργήσει αρκετή δυσαρέσκεια. Η κυρία Χάικου είπε ότι ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, ότι η προθεσμία θα λήξει στο τέλος Μαΐου, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρηματιών και δόθηκε μία μικρή παράταση στην προθεσμία. Άρα θα δούμε προφανώς ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ προς τα μέσα Ιουνίου. Τόνισε ότι η ΕΤΑΔ θα είναι υπεύθυνη για να τηρείται ο νόμος από όσους θα πάρουν το δικαίωμα χρήσης απλής κρίσης της παραλίας, γιατί θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Και επίσης αυτό που τώρα είναι ότι έχει γίνει αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Ο στόχος της ΕΤΑΔ, είπε, δεν είναι να εκτιναχθούν οι τιμές της ομπρέλες και της ξαπλώστρες, αλλά να διαμορφωθεί μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση των μισθωμάτων. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη, προσθέτω εγώ, όταν θα αναπτυχθούν οι ομπρέλες στις παραλίες και θα δούμε πόσο θα καλούμαστε να τις πληρώσουμε και εμείς, αλλά βεβαίως και οι επισκέπτες μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στον εισαγγελέα Μυτιλίνης θα οδηγηθούν δύο Ολλανδοί τουρίστες, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο της Λέσβου στην πατρίδα τους, καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Πράγματι, ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών ηλικίας 70 και 66 ετών συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Μυτιλίνης όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Συγκεκριμένα να σας πω ότι εντοπίστηκαν 7 κομμάτια από λιθώματα ανυπολόγιστης αξίας στη μία αποσκευή. Mm-hmm. Σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, όπου όπως μάθαμε θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα απρόσμενο και άκρως επικίνδυνο έβριμα περίμενε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Καλοχώρι Καστοριάς όταν αποφάσισε να επισκεφθεί ακατοίκητο σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο έχει φύγει από τη ζωή, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ακατοίκητο σπίτι και κατά την είσοδό της στο χώρο η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε καταρρεύσει ο πάνω όροφος και το ταβάνι του σπιτιού, και μέσα στα μπάζα και στα χαλάσματα του σπιτιού βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διάσπαρτο πολεμικό υλικό που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες. Στο πάτωμα της οικίας εντοπίστηκαν 9 χειροβοβίδες της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Η ηλικιωμένη ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αλλά και της ύπαρξης εκρηκτικών υλών εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή αστυνομική δύναμη.

0: τον αποκλεισμό της περιοχής, αλλά και εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού. Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβοβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ανενεργές λόγω της παλαιότητας αλλά και της οξείδωσης. Αντιδράσεις τώρα για τον Χαλικούνα και το καθεστώς της απάτητης παραλίας, τον αποχαρακτηρισμό του, ζητάμε ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις αυτές. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας ζητάει τον αποχαρακτηρισμό της παραλίας Χαλικούνα από το καθεστώς της απάτητης παραλίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις οριζόντιες απαγορεύσεις και ζητώντας ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής, ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση ήπιων δραστηριοτήτων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους, με τη συμμετοχή αυτοδιοίκησης επιστημονικών φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό της παραλίας, κάνοντας λόγο για αναγκαίο μέτρο προστασίας ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Σε εκτενές κείμενό του, ο Σύλλογος καταγγέλει πολυετής παραβάσεις στην περιοχή, όπως αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης ομπλοκαθεσμάτων, εγκαταστάσεις πάνω στις αμποθήνες και λειτουργία beach bar με μόνιμη κατασκευή, με έντονη μουσική και φωτισμό δίπλα σε προστατευόμενο υδροβιότοπο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο χαρακτηρισμός της παραλίας δεν απαγορεύει την πρόσβαση των λουόμενων ή το ελεύθερο μπάνιο, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στον περιορισμό της οργανωμένης εμπορικής εκμετάλλευσης του Αιγαλού. Θυμίζουμε ότι πριν ένα μήνα περίπου η παραλία του Χαλικούνα, η περιοχή του Χαλικούνα, εντάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στις απάτητες παραλίες, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι περιορισμοί τι μπορεί να γίνει σε αυτό το οικοσύστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Αύξηση 24% παρουσιάζει το αεροδρόμιο Καλαμάτας το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σχέση με πέρσι. Και να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΑΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ισχυρή δυναμική καταγράφει από τις αρχές ήδη του 2026 ο Διεθνής Αεροδρόμιος Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα στις διεθνείς πτήσεις. Σύμφωνα, Βίκυ, με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το πρώτο τετράμινο του έτους, οι αφήξεις επιβατών εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, που να πούμε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ ούτως ή άλλως για τον αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα τώρα, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, καταγράφηκαν περισσότερες από 11.800 αφήξεις από το εξωτερικό, έναντι 9.500 περίπου πέρσι. Η μεγαλύτερη κίνηση τώρα σημειώθηκε τον Απρίλιο, όπου οι αφήξεις εξωτερικού άγγιξαν τις 8.700, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 14% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο Απρίλιο. Σύμφωνα τώρα με το συνολικά τώρα, το πρώτο τετράμινο του 2026, διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περισσότερο από 25.000 επιβάτες, με σχεδόν 400 πτήσεις, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η δραστηριότητα των αεροταξί. Τα στοιχεία τώρα, μάλιστα, Βίκυ, έρχονται λίγες μέρες πριν την επίσημη παραχώρηση του αεροδρομίου στη Φραπόρτ και την κενοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείρισή του τα επόμενα χρόνια, και επιβεβαιώνει τη σταδιακή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη Μεσσηνία αλλά και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς η αυξημένη ζήτηση καταγράφεται ήδη από τους πρώτους μήνες του χρόνου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: την ανάγκη για ένα τεκμηριωμένο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης της Θάσου, ανέδειξε η ημερίδα που έγινε στο νησί με επίκεντρο τη συνεργασία θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
1: Στην ημερίδα για πρώτη φορά μάλιστα συμμετείχε και η νεοσύστατη Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου σε μια προσπάθεια σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Γι' αυτό και επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας και της μετάβασης σε ένα σύγχρονο ποιοτικό βιώσιμο τουριστικό μοντέλο για το νησί. Κοινός στόχος όλων είναι η ισόρροπη συνύπαρξη περιβάλλοντος, πολιτισμού και τουρισμού. Μεταξύ όσων ακούστηκαν ήταν η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του νησιού μέσα από εθελοντικές δράσεις χαρτογράφησης και σήμανσης μονοπατιών, καθώς και διοργάνωση πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η Θάσος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η δημιουργία του καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Αντώνιο αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Η συγκεκριμένη ημερίδα είναι αφετηρία ενός σταθερού και ουσιαστικού διαλόγου για την πορεία της Θάσου την τουριστική, ή τουλάχιστον αυτή η προσδοκία εκφράστηκε δίκαια από τους συμμετέχοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναρχη μεγένθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος, υποστηρίζει ο Δήμος Φύρας, εξηγώντας το σκεπτικό των προτάσεων που κατέθεσε επί του σχεδίου της ΚΙΑ για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, όπως αυτές έχουν ήδη εκφραστεί από την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέβαλε αρμοδίως ο Δήμος Φύρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Η θέση του Δήμου είναι σαφής και σταθερή, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Φύρας, τονίζοντας πως η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναργη μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ζητά την αναστολή δημιουργίας νέων τουριστικών κλινών κάθε μορφής και κατηγορίας, την απαγόρευση στρατηγικών επενδύσεων στο νησί και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της οικονομίας διαμερισμού και των βραχυχρόνεων μισθώσεων. Η προστασία της Σαντορίνης, της κατοικίας, της καθημερινότητας των κατοίκων και της ποιότητας του προορισμού αποτελούν για το Δήμο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει κάνει και άλλες προσπάθειες για να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές είναι και το πλαφόν που είχε βάλει στην επισκεψιμότητα από τα κρουαζιερόπλια, ένα πλαφόν 8.000 επιβατών από κάθε κρουαζιερόπλιο καθημερινά. Είναι ένας αριθμός ο οποίος επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα και την κίνηση της Σαντορίνης, η οποία κάνει προσπάθειες να διατηρήσει το παραδοσιακό της χρώμα, να διατηρήσει φυσικά την κίνηση και την θετική προβολή που έχει προς το εξωτερικό, χωρίς να επιβαρύνονται ωστόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αντισανασχετούν από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα» πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία ξεχωριστή οικαστική συνάντηση αφιερωμένη στη φύση και το περιβάλλον φιλοξενείται έως τις 31 Οκτωβρίου στον Χαρουπόμιλο Πανόρμου στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Καλλιτεχνών για την Πρόοδο της Τέχνης Κατάρτη σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία Πανόρμου. Η έκθεση συγκεντρώνει 33 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα από ποικίλα εικαστικά μέσα, όπως ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, χαρακτική, φωτογραφία και κατασκευές, αναδεικνύουν τα δέντρα ως πηγή ζωής, έμπνευσης και παγκόσμιας ισορροπίας. Τα έργα ξεπερνούν την απλή αισθητική αποτύπωση, στήγοντας την καταστροφή των δασών, την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και τη διαχρονική σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από μύθους και παραδόσεις. Κεντρικό ρόλο στο σκεπτικό της διοργάνωσης έχουν στοχασμοί σημαντικών προσωπικότητων. Ο Έρμαν Έσε σημείωνε χαρακτηριστικά πως τίποτα δεν είναι πιο ιερό και θαυμαστό από ένα όμορφο και δυνατό δέντρο. Στο ίδιο πλαίσιο, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Σεμπαστιάο Σαλγάδο τόνιζε πως από το δέντρο εξαρτώνται το νερό, το οξυγόνο και το κοινό μας σπίτι. Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι επισκέπτες καλούνται να αναλογιστούν αν τα δέντρα παραμένουν ιερά σήμερα και πως μπορούμε να ξαναβρούμε την αρμονία με τη φύση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο, Βόρειο Ανατολική, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μία παραγωγή του 102 FM, της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Με προσωπικό τόνο αλλά και σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ, μίλησε ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι στο συνέδριο το υγεία μου.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα κατά της διαφθοράς στο σύστημα υγείας. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και στη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι χαμηλές αμοιβές δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για πράξεις διαφθοράς. Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε μακροχρόνια εθνική πολιτική. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο που κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός προβλέπει την πλήρη απαγόρευση σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμους και αφετέρου αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών. Δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα βρίσκονται από νωρίς το πρωί 22 συλληφθέντες της γιγαντιές επιχείρησης της Ελλάς σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΚΕΠΕ ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Έρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημοί. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και την μίσθωση από το δημόσιο ακίνητο που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδη στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλεί το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι. Σωρός του 10χρονο πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά, κυρίως τα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. 981 και 91,2 στην Κομωτινή. Υπάρχει και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Καβάλα στους 96,3. Στις ΕΡΕΣ στους 101,5, στην Οριστιάδα στους 103,5 και για όλο το Νότιο Εύρο, ενώ για το Βόρειο Εύρο εκπέμπουμε στους 101 FM. Και βέβαια η πλατφόρμα του Ερτέκο είναι εκεί για να μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Το Μπαρέρτι είναι ένα ραδιοφωνικό μπαρ, σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Και σήμερα έτσι είχε μαύρο χρώμα και λατινοαμερικάνικο αίμα. Το πρώτο έρχεται από τον Αμερικανό μπλουζίστα τον John Lee Hooker και ο Λατινοαμερικάνος κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα. Αυτοί οι δύο μαζί κυκλοφόρησαν αρχικά το 1995 ως το μόνιμο εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ Chill Out. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν και μέλη του συγκροτήματος του Σαντάνα, όπως ο Chester D. Thompson στα πλήκτρα, ο Ραούλ Ρέκοου στα κόγκας και ο Κάρλ Περάζο στα τιμπάλες, προσδίδοντας Latin στοιχεία στο παραδοσιακό ηλεκτρικό blues ύφος του John Lee Hooker. Το ίδιο το άλμπουμ απέσπασε βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Traditional Blues Album το 1996. Και περιλαμβάνει όλο το άλμπουμ συμπράξεις με καλλιτέχνες όπως ο Van Morrison, ο Charles Brown και ο Booker T. Jones. Αλλά αναφορικά με τους δύο βασικούς συντελεστές, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το Healer το 1989, ο John Lee Hooker υπήρξε πρωτοπόρος των blues με χαρακτηριστικό ελεύθερο ρυθμικό στυλ. Έτσι ουσιαστικά υπάρχει μια ομιλία πάνω στο τραγουδισμά του, ενώ ο Κάρλος Σαντάνα είναι αυτός που θεμελίωσε το Latin Rock. Είναι γνωστός από την εμφάνισή του στο Festival του Woodstock το 1969 και την μακρά του πορεία σε αυτή τη μίξη των blues με αφροκουβανέζικους ρυθμούς. Καταπληκτικό το Chill Out. Καταπληκτικό είναι και το Wild Streak που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Σύνθεση του Αμερικανού μπλουζίστα John Campbell και του παραγωγού και συνθέτη και πολυοργανίστα Dennis Walker. Κυκλοφόρησε το 1991 ως το τέταρτο κομμάτι ενός άλμπουμ που έφερε τον τίτλο One Believer. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στην Καλιφόρνια στα φημισμένα Fantasy Studios με παραγωγούς τον Dennis Walker και τον Peter Lubin, και στην ενορχήστρωση του συγκεκριμένου κομματιού συμμετέχουν και ο Γκάρι Νίκολσον στην δεύτερη κιθάρα, ο Τζίμι Πέτιτ στον μπάσο, ο Ντέβις Μακλάρθη στα τύμπανα, ενώ ο ίδιος ο Κάμπελ αναλαμβάνει τα κύρια φωνητικά και την ηλεκτρική κιθάρα, ενώ παίζει και σε κάποια κομμάτια slide. Ο John Campbell κατάγεται από το Shreveport της Λουιζιάννα και ήταν κιθαρίστας, τραγουδοποιός. Ειδικευόταν σε αυτό το παρακλάδι των blues που λέγεται Texas Blues, ο οποίος διαμόρφωσε το χαρακτηριστικό σκοτεινό του στυλ και την τεχνική του στη slide κιθάρα. Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα στα νιάτα του, η καριέρα του διακόπηκε πρόωρα τον Ιούνιο του 1993 από καρδιακή προσβολή στον ύπνο του, έχοντας προλάβει να κυκλοφορήσει δύο μεγάλα άλμπουμ, το One Believer το 1991, από όπου έρχεται και το Wild Streak που θα ακούσουμε, και το Hollowing Mercy το 1993, και άφησε ως κληρονομιά έναν ήχο που βασιζόταν στη βαθιά τραχιά φωνή του και τις επιρροές από τα Delta Blues. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στο Μπαρ ΕΡΤ και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αυτό ήταν το Scratch My Back από τους Fabulous Thunderbirds. Κυκλοφόρησε το 1979 στο δεύτερο κομμάτι του ομώνυμου ντεμπούτο άλμπουμ τους, το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστό και με τον τίτλο A Girls Go Wild. Το κομμάτι βέβαια δεν είναι το Fabulous Thunderbirds, είναι του Slim Harpo, η πρώτη εκτέλεση ήταν το 1965, τραγουδισμένη και παιγμένη από τον Slim Harpo. Το κομμάτι το έχει γράψει ο James H. Moore. Όμως εμείς σε αυτήν την εκτέλεση που ακούσαμε, την παραγωγή του δίσκου την έκανε ο Denny Bruce το Μάιο του 1979. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ως B-side στο promo single She's Tough. Η αρχική σύνθεση του συγκροτήματος που συμμετείχε στην ηχογράφηση περιλάμβανε τον Kim Wilson στα κύρια φωνητικά και τη φυσαρμόνικα, τον Jimmy Vaughn, αδερφό του Stevie Ray Vaughan, στην ηλεκτρική κιθάρα, τον Keith Ferguson στο μπάσο και τον Mike Buck στα τύμπανα. Οι Fabulous Thunderbirds σχηματίστηκαν το 1974 στο Austin του Texas. Αναγνωρίζονται ως ένα από τα βασικά σχήματα που αναβίωσαν το ενδιαφέρον για το ηλεκτρικό blues και το Texas blues στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Προτού γνωρίσουν την μεγαλύτερη εμπορική τους επιτυχία το 1986 με τον δίσκο Tough Enough. Τώρα θα ακούσουμε ένα εξαιρετικό κομμάτι που λέγεται Won't Be Coming Home. Είναι σύνθεση του Richard Cousins και του Hendrix Ackle. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2012 ως το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ που είχαν βγάλει τότε, Nothing But Love. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια, στο Thousand Oaks, στα Revolver Recording Studios, με παραγωγό και υπεύθυνο για τη μίξη τον Kevin Shirley, ενώ στην εκτέλεση συμμετείχε η μόνιμη σύνθεση των Robert Cray Band, η οποία περιλαμβάνει τον Robert Cray στα κύρια φωνητικά βέβαια και την ηλεκτρική κιθάρα, τον Jimmy Pugh στο πιάνο και στο Hammond, τον Richard Cousins στο μπάσο και τον Tony Bronagel στα τύμπανα. Το άλμπουμ λέγεται Nothing But Love, σηματοδότησε το 16ο στούντιο δίσκο του Robert Cray, σημείωσε εμπορική επιτυχία και περιέχει πνευστά συνορχίστρωση του Lee Thornburg. Ο Robert Cray γεννήθηκε το 1953 στο Columbus της Georgia, ασχολείται με τα blues βέβαια. Είναι κάτοχος 5 βραβείων Grammy, αν σας λέει κάτι αυτό. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 70 και απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση στα μέσα της δεκαετίας του 80 με το δίσκο Strong Persuader. Διαμόρφωσε ένα σύγχρονο ήχο που γεφυρώνει το παραδοσιακό blues με την pop, τη soul και το rock. Και αυτό είναι το γνώρισμά του. Πάμε να τον ακούσουμε.

πάμε αρκετά πίσω, το 1963 στο Σικάγο. Αυθεντικό Chicago Blues, το Help Me. Ένα blues standard που ηχογραφήθηκε από τον εξαιρετικό μουσικό, το Sonny Boy Williamson. Με μεγάλη εμπορική επιτυχία, κυρίως στο μαύρο κοινό. Είναι μια mid-tempo 12 μέτρη blues σύνθεση που πιστώνεται στον Sonny Boy Williamson και τον Willie Dixon, αλλά και τον Ralph Bass. Βασίστηκε ρυθμικά στο οργανικό hit του Green Onions, τον Booker T and the MGs, ενώ αποτέλεσε την πρώτη ηχογράφηση του καλλιτέχνη με τη συνοδεία Hammond, το οποίο έπαιξε ο νεαρός τότε ο Lafayette Leak. Και έπαιζαν θρύλοι σε αυτή την ηχογράφηση όπως ο Matt Guitar Murphy στην κιθάρα βέβαια, και ο Milton Rector στο μπάσο και ο Al Duncan στα τύμπανα. Στην αρχή είχε βγει ως αυτόνομο single με δεύτερο κομμάτι στην πίσω πλευρά, το Bye Bye Bird, όμως μετά το κομμάτι ενσωματώθηκε στο compilation album του Sonny Boy Williamson More Folk Blues. Είχε βγει το 1966 και το κομμάτι εισήχθη στο Blues Foundation Hall of Fame. Ο ερμηνευτής ο Sonny Boy Williamson, καθαρό τέκνο του Mississippi, γεννήθηκε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1897, έτσι λέγεται. Υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς δεξιοτέχνες της φυσαρμονικας και τραγουδοποιούς του Chicago Blues, ο οποίος στα τελευταία χρόνια της ζωής του περιόδευε εκτενώς στην Ευρώπη, επηρεάζοντας καθοριστικά τη γενιά του βρετανικού blues, όπως οι Yardbirds, όπως οι Animals, και άφησε πίσω του δεκάδες διασκευές του Help Me από συγκροτήματα όπως η Can't Hit, η Ten Years After ή ο Johnny Winter. Τώρα θα πάμε πάλι σε έναν Αμερικανό μπλουζίστα, τον Eric Bibb. Εδώ το κομμάτι το έχει γράψει μαζί με την Charlotte Hoagland. Λέγεται Don't Ever Let Nobody Drag Your Spirit Down και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1997 στο άλμπουμ του Good Stuff με τη συνοδεία του σουηδικού group Needy Time, ενώ αργότερα συμπεριλήφθηκε σε άλλες σημαντικές κυκλοφορίες του, όπως ένα collection που είχαν κάνει προς τιμήν του με τίτλο Painting Signs, αλλά και στην επιτυχημένη τριπλή σύμπραξη Sisters and Brothers του 2004. Εμείς από αυτήν την εκτέλεση θα το ακούσουμε, όπου το έπαιξε μαζί με τις Rory Block και την Maria Muldaur. Πρόκειται για ένα ρυθμικό κομμάτι με έντονα στοιχεία gospel και ακουστικά blues, το οποίο ηχογραφήθηκε αρχικά με τη συμμετοχή παραδοσιακών οργάνων όπως μαντολίνο, ακορντεόν από τον Τζέιν Πέτερσον και slide κιθάρα, και απέκτησε διεθνή αναγνώριση γνωρίζοντας μάλιστα διασκευές από καλλιτέχνες όπως ο Eric Burdon, η Maria Muldaur, αλλά και μια εμβληματική ζωντανή εκτέλεση στα τηλεοπτικά σεμινάρια Transatlantic Sessions με τον Jerry Douglas στον ντόμπρο, στην ντόμπρο κιθάρα. Ο Eric Bibb, γεννημένος το 1951 στη Νέα Υόρκη, εγκαταστάθηκε μετέπειτα στην Ευρώπη, υποψήφιος για Grammy, γιος του γνωστού Leon Bibb, γνωστός τραγουδιστής στα blues και τη folk μουσική της Αμερικής, και ουσιαστικά συμμετείχε και αυτό στην νεοϋορκέζικη σκηνή των 60's. Διακρίνεται για τον εκλεπτισμένο ακουστικό ήχο του και φυσικά για την τεχνική με τα δάκτυλα στην κιθάρα και τους γεμάτους έτσι κοινωνική ευαισθησία στίχους που συνδέουν τα blues με την αμερικανική folk παράδοση. Όλα αυτά βέβαια εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το παρέρετε σας κρατά μουσική συντροφιά μέχρι τις 4, οπότε καθίστε αναπαυτικά και μείνετε συντονισμένοι εδώ στην ΕΡΤ.

Έτσι είναι όταν μιλούν τα blues, the blues talking. Από τον Βρετανό κιθαρίστα και τραγουδοποιό Snowy White, αυτός το τραγουδά, αυτός το έχει γράψει. Το 2016 είχε κυκλοφορήσει στο δεύτερο κομμάτι του προσωπικού του studio album με τίτλο Released. Η σύνθεση και η στίχη του κομματιού ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο καλλιτέχνη, ενώ το εξώφυλλο του δίσκου κοσμείται από ένα λεπτομερές τμήμα του έργου Diary of Discoveries του υπερεαλιστή ζωγράφου Vladimir Kass. Ο Snowy White 1948 γεννήθηκε στο Barnstaple του Devon. Είναι ένας καταξιωμένος μπλουζίστας, ευρύτερα γνωστός για τη θητεία του ως κιθαρίστας του Ιρλανδικού hard rock συγκροτήματος Thin Lizzy. Και μάλιστα είχε συμμετάσχει στα άλμπουμ που έβγαλαν Thin Lizzy στις αρχές της δεκαετίας του 80, όπως το Chinatown και το Renegade, αλλά και γνωστός επίσης για την μακροχρόνια συνεργασία του με τους Pink Floyd ως συνοδευτικός κιθαρίστας στις περιοδίες τους από το 1977 έως το 1980 και μετέπειτα με τον Roger Waters. Στην προσωπική του πορεία, ο White σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία το 1983 με το single Bird of Paradise, ενώ έχει δημιουργήσει διάφορα σχήματα όπως η Snowy White and the White Flames και το Snowy White Blues Project, διατηρώντας έναν σταθερό και αναγνωρίσιμο ήχο που συνδυάζει στο μελωδικό καθαρό παίξιμο της κιθάρας του με πιο πρόσφατη κυκλοφορία του, το album Unfinished Business που είχε βγει το 2024. Τώρα εμείς θα πάμε να ακούσουμε από το 2004 τον Otis Taylor σε ένα κομμάτι που λέγεται Buy Myself Some Freedom. Ήταν το 12ο και τελευταίο κομμάτι του studio album του με τίτλο Double V από τη δισκογραφική Telarc, ενώ το 2014 συμπεριλήφθηκε και στη συλλογή Otis Taylor Collection. Η ηχογράφηση του κομματιού πραγματοποιήθηκε στο Colorado, στα Immersive Studios, με τον Κάσι Τέιλορ στον μπάσο και στα φωνητικά, τον Ρον Μάλι στην τρομπέτα, φυσικά τον Otis Taylor. Συγγνώμη, με την Κάσι Τέιλορ στα φωνητικά, είναι η κόρη του, αλλά και εκεί συμμετείχε και ένα τρίο τσελιστών αποτελούμενο από τους Λάρα Τέρνερ, Μαρτσέλο Σάντσες και Σον Δίας. Το άλμπουμ αυτό, το W, το οποίο αποτέλεσε την έκτη προσωπική δουλειά του καλλιτέχνη, διακρίνεται για την ενορχήστρωση που βασίζεται στα έγχορδα και απέσπασε το βραβείο Best Acoustic Blues Album. Ο Otis Taylor έχει γεννηθεί το 1948 στο Σικάγο και έχει μεγαλώσει στο Denver. Ένας πολυσύνθετος multi-instrumentalist μουσικός, γιατί παίζει κιθάρα, μπάντζο, μαντολίνο, φυσαρμόνικα. Θεωρείται ο θεμελιωτής του στυλ αυτού του υποείδους, ας πούμε, trans blues που λένε, ενός υποείδους των blues που χαρακτηρίζεται από μινιμαλιστικές επαναλαμβανόμενες πνευματικές δομές και στίχους που πραγματεύονται σκληρά κοινωνικά και ιστορικά ζητήματα, όπως ο ρατσισμός, η φτώχεια και η αδικία. Λοιπόν, ξέρετε ότι δύσκολα κάνουμε μνημόσυνα εδώ σε αυτήν την εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να αφήσω έτσι το χαμό του Sonny Rollins. Έφυγε έτσι πολύ πρόσφατα και πολύ ξαφνικά. Μεγάλος βέβαια σε ηλικία, αλλά μεγάλος μουσικός. Οπότε θα ακούσουμε και το Σαν Τόμας, το αγαπημένο μου. Νομίζω σαν συνέχεια από αυτό το Buy Myself Some Freedom του Otis Taylor. Θα αφήσουμε τη μουσική, τη μαύρη μουσική να μιλήσει και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Εσείς μην φύγετε από τις συχνότητες ακόμα και μετά το τέλος του Μπαρέρτ, διότι ακολουθεί η Αμαλία Γαριφαλίδου με την εκπομπή της 4 με 5. Μέχρι αύριο που θα τα πούμε, να είστε όλοι καλά.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή 4 με 5 με τον αγαπημένο μας Παράσχο Ανδρούτσο και την Αμαλία Γαριφαλίδου. Σήμερα, για τι πράγμα θα μιλήσουμε, Παράσχο?
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για την απελευθέρωση ενός μεγάλου μέρου της Θράκης που έγινε στις 14 Μαΐου του 1920. Ένα μικρό μέρος, η Ξάνθη μέχρι και η Θωνίας μου, απελευθερώθηκαν από τον ελληνικό στρατό τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι Θωνίας μου και μέχρι τα Παγούρια.
1: Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη συμβολή του Χαρισίου Βαμβακά στην ενσωμάτωση της Θράκης.
2: Ναι, τότε πεζόταν πολλά παιχνίδια. Οι Γάλλοι θέλανε να του κάνουν γαλλικό προτεκτοράτο, να κάνουν τη Θράκη. Οι Βούλγαροι παίζαν το δικό τους παιχνίδι να προσαρτήσουν τη Θράκη στη Βουλγαρία. Οι Τούρκοι τα δικά τους παιχνίδια. Και οι Έλληνες είχαν στείλει έναν ικανότατο άνθρωπο εδώ, τον Χαρίσιο Βαμβακά, βουλευτή Κοζάνης. Τον είχε στείλει ο Λευθέρης Βενιζέλος για να αναλάβει όλο αυτό το δύσκολο έργο του. Αυτός είχε φέρει μαζί του και σαν γραμματέα και τον ανεψιότητα τον Πέτρο Βαμβακά.
1: Ο Πέτρος Βαμβακάς γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1892. Ως έφεδος αξιωματικός τοποθετήθηκε στο 12ο Σύνταγμα, από το οποίο και αποσπάστηκε ως ιδιαίτερος γραμματέας του αδερφού του πατέρα του Χαρίσου Βαμβακά, που είχε διοριστεί ύπατος αρμοστής της ελληνικής κυβέρνησης στη Δυτική Θράκη. Από το πόστο του αυτό, όπως μας διηγείται, θα δούμε μια άλλη ματιά τα τεκτενόμενα της Θράκης στην εποχή εκείνη. Εγκαταστάθηκε μαζί με το θείο του στην αρχοντική οικία του Στάλιου. Σε λίγες μέρες συνέβη το πρώτο επεισόδιο. Μερικοί σενεγαλέζοι στρατιώτες των Γάλλων μπήκαν σε ένα σπίτι ενός μουσουλμάνου και προσπάθησαν να βιάσουν τις γυναίκες. Συνεπλάκησαν όμως με τους μουσουλμάνους και ένας σενεγαλέζος στρατιώτης σκοτώθηκε. Το γεγονός αυτό είχε βαριά απήχηση. Στρέφονταν ευθέως κατά των Γάλλων κατακτητών. Οι Γάλλοι επιθυμούσαν με κάθε τρόπο να ανακαλυφθεί αυτό το περιστατικό. Έτσι διαδόθηκε ότι ο σενεγαλέζος φανεύτηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
2: Ό,τι ήταν περιπολία μαζί με άλλους στρατιώτες και μπήκε στο μουσουλμανικό σπίτι επειδή άκουσε φωνές που καλούσαν σε βοήθεια. Την επομένη, όταν έγινε η κηδεία του, η ελληνική διοίκηση υποφελήθηκε αμέσως του γεγονότος και έστειλε στεφάνι που έγραφε «Στον Πεσόντα εν τη εκτελέση του καθήκοντος Γάλλο στρατιώτη». Η διπλωματική αυτή χειρονομία συγκίνησε τον Γάλλο στρατηγό Σαρπή, ο οποίος ήταν δύσπιστος προς τις ελληνικές θέσεις. Έστειλε όμως προσωπική ευχαριστήρια επιστολή στο Χαρίσιο Βαμβακά. Αυτό το ευχαριστήριο έγγραφο όμως αναγνώριζε επισήμως την υπόσταση της αρμοστίας. Από τη στιγμή αυτή αρχίζει φανερά πλέον η σκληρή, ακούραστη προσπάθεια όλων προς απελευθέρωση της Θράκης. Πρώτος σκοπός της αρμοστίας ήταν ο επαναπατρισμός των Ελλήνων της Θράκης. Η παρουσία τους ήταν απαραίτητη για να αποδειχθεί η ελληνικότητα της περιοχής. Πράγματι, οι κάτοικοι ανταποκρίθηκαν. Ερχόμενοι όμως άρχισαν οι προστιβές με τους Βουλγάρους, καθώς πηγαίνανε στα σπίτια τους, τα οποία είχαν καταλάβει Βούλγαροι. Οι διαπληκτισμοί πολλαπλασιάστηκαν. Η παρενώση των Ελλήνων όμως συνεχίστηκε με παρέμβαση του Χαρισίου Βαμβακά στον Σαρπή. Έτσι πετύχαινε η επανεγκατάσταση των Ελλήνων στα σπίτια τους. Συνέπεια αυτού ήταν η αποχώρηση σιγά σιγά των Βουλγάρων.
1: Πάμε τραγούδι.

0: Παρ' όλα αυτά όμως η απόδειξη της ελληνικότητας της Θράκης δεν επιτυγχάνεται μόνο με την αποχώρηση των Βουλγάρων, επειδή υπήρχε ο κίνδυνος οι μουσουλμάνοι να ψηφίσουν υπέρ μιας βουλγαρικής κατοχής ή παραμονής των Γάλλων ως εντολοδόχων. Τότε η ελληνική αρμοστία, για να αλλάξει τις διαθέσεις των μουσουλμάνων προς την ελληνική διοίκηση, ίδρυσε σταθμούς του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και σε όλες τις πόλεις της Θράκης με σκοπό την περίθαλψη του πληθυσμού, ο οποίος κυριολεκτικά πεινούσε εκείνη την εποχή, ιδίως ο μουσουλμανικός πληθυσμός, για τον οποίο κανείς μέχρι τότε δεν είχε ενδιαφερθεί. Έτσι η ελληνική κυβέρνηση έστειλε στην αρμοστία βαγόνια με τρόφιμα. Αμέσως βγήκε ανακοίνωση όπου καλούσαν όλους ανεξαιρέτως εθνικότητας και θρησκεύματος να προσέλθουν στην αρμοστία για να τους δοθεί δελτίο απορίες για παραλαβή τροφίμων.
1: Άρχισαν να σειραίουν και οι μουσουλμάνοι ζητώντας δελτία απορίας. Σκοπίμως όμως τότε τους έστελναν στο μουφτή για να τους δώσει βεβαίωση ότι ήταν άποροι, γιατί γνώριζαν οι ελληνικές αρχές ότι ο μουφτής ήταν όργανο της Τουρκίας, σαν τους σημερινούς ψευτομουφτίδες, και απέφευγε να τους χορηγεί βεβαιώσεις. Με τον τρόπο αυτό κατόρθωσε η αρμοστία να κάνει τους μουσουλμάνους να αλλάξουν τις διαθέσεις τους για τον μουφτή, ότι δεν φροντίζει για την ανακούφισή τους. Έτσι σε λίγο καιρό οι μουσουλμάνοι με αίτησή τους ζήτησαν από τη γαλλική διοίκηση την αντικατάσταση του μουφτή. Υπέδειξαν μάλιστα άλλων φύλλα προσκύμενων προς Έλληνες.
0: Ο ελιγμός αυτός πέτυχε να μετατρέψει εντός ολίγων ένα ολόκληρο πληθυσμό. Οι μουσουλμάνοι έτσι άρχισαν να παραλαμβάνουν τρόφιμα και να συμπαθούν την ελληνική αρμοστία. Η προσυμπάθειά τους αυτή εκδηλώθηκε πράκτος όταν αργότερα στις εκλογές ψήφισαν την ελληνική παράταξη, κάτι που εξέπληξε ακόμη και αυτούς τους Γάλλους. Βλέπουμε πάλι εκείνη την εποχή τους μουσουλμάνους βουλευτές της Θράκης, Νεβίβ και Τεφίξ, Βουλγαρική Βουλή, με επικεφαλής τον Ισμαήλ Χακή, να δηλώνουν ότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης προτιμούν την ελληνική διοίκηση. Την δήλωση αυτή την εκμεταλλεύτηκε στο Παρίσι ο Ελευθέριος Βενιζέλος καταλήλως. Από την άλλη πλευρά, οι Βούλγαροι εργάζονταν δραστήρια στο να κατορθώσουν να μας υποσκελίσουν στην τοποθέτηση υπαλλήλων και αστυνομικών.
1: Ο Βούλγαρος Γεωργίεφ, διευθυντής του επισιτισμού, έφερε Βούλγαρους οικονομικούς υπαλλήλους, τους οποίους κατόρθωσε να διορίσει στο Υπουργείο Οικονομικών της Κομωτινής. Οι Βούλγαροι άρχισαν τότε να μεταχειρίζονται όλα τα θεμητά και αθέμητα μέσα για να προσελκύσουν τους Γάλλους αξιωματικούς στο να μην φέρουν εμπόδια στο έργο τους. Γι' αυτό το σκοπό φέρανε όμορφες γαλλομαθείς πόρνες από τη Βουλγαρία. Η παραμονή των Βουλγάρων υπαλλήλων ήταν επικίνδυνη και επιζήμια για τους Έλληνες. Οι Βούλγαροι τελωνικοί ενημέρωσαν τους Σαρπί ότι οι Έλληνες παλινιστούντες δήθεν κάνουν λαθεμπόριο, γιατί σε ορισμένους μεταξύ των αποσκευών τους βρήκαν ζάχαρη και καφέ. Αυτό αρκούσε για να γίνει άγριος έλεγχος των Ομογενών και με το πρόσχημα αυτό τους κρατούσαν για πολλές ημέρες όταν ερχόταν εκεί στο συνδρομικό σταθμό της Κομωτινής.
0: Πάμε να τραγουδί.

0: Οι Βούλγαροι χωροφύλακες κάνανε ψεύτικες μηνύσεις στους Έλληνες ότι δήθεν δεν αναγνωρίζουν τις γαλλικές αρχές και ότι τους βρίζουν. Τις εντολές αυτές έπαιρναν από τον Γεωργίεφ, τον Μιχαήλοφ, διερμηνέα της Δημαρχίας Κομωτινής, τον Ηλίεφ, έφοδρο υπεροχαγό και άλλους. Στους χωροφύλακες μάλιστα έδιναν έξτρα μηνιαίο επίδομα εκτός του μισθού τους. Στην 31 του Δεκάτου του 1919 έστειλε η ελληνική κυβέρνηση 20 γαλλομαθείς, τηλεγραφητές και ταχυδρομικούς υπαλλήλους και έναν διευθυντή. Μερικοί Έλληνες γαλλομαθείς υπάλληλοι που υπηρετούσαν στη Ροδόπη ήταν ο Τελωνιακός Βασίλειος Γεωργακόπουλος, ο Κωνσταντίνος Τριφτάρης, ο Γιώργος Μπακάκος, ταμείας αντιπροσωπείας. Ο Αστέριος Νταΐς, οικονομικός επιθεωρητής Κομωτινής, ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης, διευθυντής περίθαλψης, ο Μένιος Αραβανόπουλος, υπάλληλος πρόνοιας, ο Συμμάχης Μωραΐτης, Γεωργίας, ο Παπαλεονάρδος Συγκοινωνιών και πολλοί άλλοι. Το αποτέλεσμα ήταν οι Γάλλοι να μείνουν ικανοποιημένοι με τις ικανότητες των Ελλήνων υπαλλήλων.
1: Παράλληλα, η ελληνική αρμοστία προέβαινε και στην εξής έξυπνη χειρονομία. Εξεδήλωνε επισήμως την ευαρέσκειά της προς τους Γάλλους και παρασημοφορούσε τους Γάλλους υπουργούς που χρησιμοποιούσαν Έλληνες υπαλλήλους. Το ελληνικό παράσημο απέκτησε ιδιαίτερη εκτίμηση μεταξύ των Γάλλων, που το έφεραν μάλιστα επιδεικτικά. Αυτή η χειρονομία έκανε και τους άλλους Γάλλους να προσλαμβάνουν Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους για να τους παρασημοφορήσουν και αυτούς. Οι Βούλγαροι που ήταν ηττημένοι ήταν αδύνατο να παρασημοφορήσουν τους Γάλλους, αλλά ούτε και αυτοί θα δεχόταν την παρασημοφορία από ένα κράτος ηττημένο. Έτσι, με διάφορες τέτοιες μεθοδεύσεις, κατόρθωσε η ελληνική αρμοστία να έρθουν στα χέρια των Ελλήνων όλες οι θέσεις των Υπουργείων, εξυπηρετώντας έτσι την ελληνική υπόθεση.
0: Όσο πλησίαζε ο χρόνος των εκλογών, αύξανε ο ανταγωνισμός με τους Βουλγάρους, οι οποίοι συνεχώς έχαναν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Η αρμοστία συχνά διοργάνωνε χορούς, γιορτές και άλλα με σκοπό να επιδεικνύεται στους προσκαλεσμένους Γάλλους η ελληνική ζωτικότητα και ο πολιτισμός. Αυτές ήταν οι ενέργειές μας προς τους Γάλλους, ενώ οι Βούλγαροι πάντα τους πρόσφεραν τις όμορφες γαλλομαθείς πόρνες. Έτσι βλέπουμε στο διδημότυχο τον Γάλλο στρατιωτικό διοικητή, επηρεασμένο από τη Βουλγάρα πόρνη φίλη του, να δίνει εντολή να υποσταλεί η ελληνική σημαία από το κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, τονίζοντας τον υπάλληλο ότι εδώ δεν είναι Ελλάδα. Αμέσως η αρμοστία ενημέρωσε τον Σαρπί, ο οποίος διέταξε τάγμα Γάλλων να αποδώσει τιμές μεταμουσικής και για την επανατοποθέτηση της σημαίας και να τιμωρηθεί ο Γάλλος αξιωματικός. Τελικά η Πλάστιγκα έκλεισε υπέρ των Ελλήνων. Στις εκλογές επικράτησε η ελληνική πλευρά, εκλέγοντας για το ανώτατο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων 5 Έλληνες με Έλληνα πρόεδρο, ενώ οι Βούλγαροι μόνο 2, κάτι που ουσιαστικά τους αποδυνάμωσε. Η επικράτησή μας ολοκληρώθηκε με τον διορισμό Ελλήνων Δημάρχων και Νομαρχών.
1: Ο έφεδρος αρχιπολχαγών Κωνσταντίνος Ραγουμιτζάκης, που ανήκε στα ελληνικά απελευθερωτικά στρατεύματα, που στις 18 Αυγούστου του 1913, όταν εγκατέλειπαν τη Ροδόπη, είχε γράψει ένα προφητικό δύστιχο πάνω στον τοίχο του διοικητηρίου. Σήμερα είναι το εγκατελειμμένο παλιό δικαστικό μέγαρο. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας στάνει. Οι Βούλγαροι το είχαν καλύψει με σοβά. Συνέβη όμως μετά από 7 χρόνια να αποκαλυφθεί λόγω πτώσης του σοβά. Το γεγονός αυτό σχολίαζε ευμενός ο κόσμος, σκεπτόμενοι την απελευθέρωση της Θράκης. Ο δε Λαγουμιτζάκης από τον Νοέμβριο του 1919 υπηρετούσε πλέον ως Γενικός Επιθεωρητής Ελληνικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, καταβάλλοντας μάλιστα υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάπτυξη της παιδείας στην περιοχή.
0: Πάμε τραγούδι.

0: Τέλος, μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες των Χαρισίου Βαμβακά και Ελευθερίου Βενιζέλου, ενεκρίθη η κατάληψη της Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα. Για την ενέργεια της κατάληψης εκπονήθηκε κοινό σχέδιο του ελληνικού επιτελείου και των γαλλικών στρατιωτικών αρχών και συμφωνήθηκε να γίνει την 14η Μαΐου 1920 με ταυτόχρονη αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων. Βάσει του σχεδίου αυτού, τα ελληνικά στρατεύματα θα προωθούνταν κατά το μεγαλύτερο μέρος με το τρένο από την Ξάνθη, ακολουθώντας τα αποσυρώμενα γαλλικά τμήματα με διάστημα 2 ώρων. Το 2 ώρο όμως αυτό διάστημα θα ήταν αφύλακτες οι γέφυρες από τους Γάλλους στρατιώτες. Έφτασε πληροφορία ότι οι Βούλγαροι μαζί με μουσουλμάνους Ανατολικής Θράκης θα ανατείναζαν τις γέφυρες, ώστε να εμποδιστούν τα ελληνικά στρατεύματα να καταλάβουν τη Θράκη και θα εκείνηταν επανάσταση, ώστε να δημιουργηθεί εντύπωση πως ο φασισμός δεν επιθυμούσε την ελληνική κατοχή. Η ενέργεια αυτή έγινε πιθανόν σε συνεννόηση με τους Γάλλους, παραχωρώντας έτσι το δικαίωμα να παραμείνουν εδώ και να καταστεί η Θράκη γαλλικό προτεκτοράτο. Με ένα έξυπνο όμως σχέδιο των Ελλήνων υπαλλήλων σιδηροδρομικού δικτύου, αυτό αποφεύτηκε. Έτσι, τις πρωινές ώρες της 14ης Μαΐου 1920, τα ελληνικά στρατεύματα εισήλθαν στη Ροδόπη. Η Θράκη ήταν ελεύθερη και θα είναι για πάντα.
1: Ο Πέτρος Βαμβακάς, καθημερινά μαζί με το θείο του, Χαρίσου Βαμβακά, πρόσφερε πολλά για την οριστική ένταξη της Θράκης στον ελληνικό εθνικό κορμό. Η πατρίδα τον τίμησε με το μετάλλιο στρατικής αξίας, το μετάλλιο εξαίρετων πράξεων και το διασημαχικό μετάλλιο. Από τους Κοζανίτες του απονομήθηκε ο τίτλος του Μεγάλου Ευεργέτη για τις πολλές δωρεές που έκανε. Άραγε δεν του αξίζει να δοθεί και μια οδός προς τιμή του από το Δήμο Κομωτινής για την προσφορά του στον τόπο μας. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν το λόγο. Τώρα θα συνεχίσουμε για την απελευθέρωση θα μιλήσουμε.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την 14η Μαΐου 1920.
1: Επιτέλους οι αγώνες και οι θυσίες των προγόνων μας δικαιώθηκαν. Το νόημα της σημερινής επετείου είναι το χρέος μας να μην λησμονούμε την ιστορία μας και να αποτείουμε πάντα φόρο τιμής στους ήρωες πρωταγωνιστές της. Ως γνωστόν η Θράκη υποδηλώθηκε στους Οθωμανούς το 1361-1462 περίπου από τον εξωμότη αλλαξοπιστήσαντα χριστιανό Έλληνα άρχοντα της Προύσας Γαζί Ευρενός. Καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής και λίγων ετών της Βουλγαρικής κατοχής, πλήθος επωνύμων και ανωνύμων Ροδοπαίων και Θρακών έδωσαν το παρόν κατά τους αγώνες για την ελευθερία τους, αλλά οι γετνίες με την Κωνσταντινούπολη κατέπνιγαν πάντα τις επαναστάσεις αυτές στο αίμα.
0: Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όλους αυτούς τους αγωνιστές, όπως τον Μητροπολίτη Μαρονίας Κωνσταντιο, που με ομάδα Ροδοπαίων μετέβη στο Άγιο Όρος, όπου και όρκησε τους επαναστάτες, επίσης όλους τους μοιημένους στη φιλική εταιρεία, τον Μητροπολίτη Μαρονίας Ιωαννίκιο, τους απλούς κατοίκους και τους προύχοντες της Ροδόπης, τους αρματολούς και τους κλέφτες, τους φύλακες των στενών της Νυμφαίας, τους Ροδοπαίους συμμετέχοντες στη φάλαγγα των Θρακομακεδόνων Θεσσαλών, τους Μαρονίτες Χαραβοκύρδες που μετέφεραν όπλα για τον αγώνα με τα καράβια τους, τους αγωνιστές. Μαρονίτες που τελικά έμειναν στην Ερμούπολη της Σύρου, τους γνωστούς και άγνωστους αγωνιστές του Ιάσμου, της Γρατινής, της Άλπης, των Ασωμάτων, των Σαπών, τους Όστη, της Μαρόνιας και της Κομωτινής, τους απογόνους των Κομωτινέων που διαμένουν στα Κουμουτζινά Άρτας και στα Τρόπαια Αρκαδίας και πολέμησαν μαζί με τον Κολοκοτρώνη, έχοντας μαζί τους και τα Τρόπαια του χωριού τους, από τα οποία πήρε και το όνομα του χωριού τους.
1: Οι αγώνες των Ροδοπαίων δυστυχώς δεν έχω γραφεί σε κανένα επίσημο ιστορικό βιβλίο της ελληνικής ιστορίας και δεν διδάσκονται στα σχολεία. Γι' αυτό η ελληνική ιστορία θα πρέπει να ξαναγραφεί και να περιλάβει μέσα όλους τους αγώνες των Θρακών, οι οποίοι ήταν ίσης αξίας με τους αγώνες των υπολείπων Ελλήνων. Αυτό βέβαια το αφήνουμε στους βουλευτές της Θράκης. Το αίμα των Ροδοπαίων και όλων των Θρακών ήταν πολύ μέχρι να έρθει η μέρα της απελευθέρωσης, 99 χρόνια μετά το 1821. Σήμερα πολλά ιστορικά κομμάτια της Θράκης είναι σε ξένες κατοχές, βόρειο και ανατολικό. Τα μνημεία που υπάρχουν όμως εκεί μαρτυρούν τη μοναδικότητα και την ελληνικότητα των περιοχών αυτών, που βιαίως ξεριζώθηκαν από τα πανάρχια χρόνια οι Έλληνες κατοικοί τους. Θα έρθει όμως ο καιρός που πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι.
0: Στις 14 Ιουλίου του 1913, μια ηλιαχτίδα ελευθερίας ανέτειλε για τη σκλαβωμένη Ροδόπη. Εισήλθε ελευθερωτής ο ελληνικός στρατός, όμως έλυσε σύντομα. Στις 19 Αυγούστου του 1913, αναγκάζεται ο ελληνικός στρατός να εγκαταλείψει πάλι τη Ροδόπη στα νύχια των Βουλγάρων. Σε λίγα χρόνια όμως, βλέπουμε στο συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι, άρχισαν έντονες διπλωματικές διεργασίες για τη Δυτική Θράκη, που είχε αποβεί πεδίο ανταγωνισμών διαφόρων ενδιαφερομένων κρατών.
1: Οι Αμερικανοί αντιπρόσωποι δήλωναν ότι η Δυτική Θράκη θα πρέπει να παραμείνει στη Βουλγαρία. Και αυτό γιατί γινόταν? επειδή η σύζυγος του Αμερικανού πρέσβη στη Σόφια ήταν Βουλγάρα και επηρέαζε το σύζυγό της. Η Γαλλία πρότεινε τη δημιουργία ενός ελευθέρου κρατηδίου. Τελικά με τη συνθήκη του Νέγη, 14 με 27, παλιό και νέο ημερόλογιο, με 27 Ενδεκάτου του 19, η Δυτική Θράκη αφαιρέθηκε από τη Βουλγαρία και θα υπαγόταν μέχρι τη διευθέτηση της οριστικής τύχης της υπό τη διοίκηση του Γάλλου Αρμουστή και θα αποτελούσε ένα είδος διασυμμαχικού κράτους. Αρμοστής ορίστηκε ο Γάλλος στρατηγός Σαρπή, ο οποίος στις 10 Οκτωβρίου 1919 εγκαταστάθηκε στην Κομωτινή. Σε λίγο έφτασε και εγκαταστάθηκε και ο Έλληνας αρμοστής Χαρίσιος Βαμβακάς.
0: Πρώτος σκοπός του Χαρίσιου Βαμβακά ήταν ο επαναπατρισμός των διωγμένων Ελλήνων όλης της Ροδόπης και της Θράκης. Η παρουσία τους ήταν απαραίτητη για να αποδειχθεί η ελληνικότητα της περιοχής. Πράγματι, οι κάτοικοι ανταποκρίθηκαν ερχόμενοι με το τρένο ή με τα κάρα. Πολλά από τα σπίτια τους όμως είχαν καταληφθεί από τους Βουλγάρους. Με την παρέμβαση όμως του Χαρίσιου Βαμβακά στον Σαρπή, πέτυχε να επαναγκατασταθούν οι Έλληνες στα σπίτια τους και σιγά σιγά να αποχωρούν οι Βούλγαροι. Σε λίγο ο Χαρίσιος Βαμβακάς όμως διαπιστώνει ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι μουσουλμάνοι να ψήφιζαν υπέρ μιας βουλγαρικής κατοχής ή παραμονής των Γάλλων ως εντολοδόχων. Τότε ο Χαρίσιος Βαμβακάς με διπλωματικό τρόπο κατάφερε οι μουσουλμάνοι να συμπαθούν την ελληνική αρμοστία. Η συμπάθειά τους αυτή εκδηλώθηκε εμπράκτως όταν αργότερα στις εκλογές ψήφισαν την ελληνική παράταξη. Από την πλευρά τους οι Βούλγαροι όμως εργαζόταν δραστήρια στο να κατορθώσουν να πάρουν με το μέρος τους τους μουσουλμάνους και να αλλάξουν τη γνώμη και των Γάλλων.
1: Για τον σκοπό αυτό, όπως προείπαμε, φέρανε γαλλομαθείς όμορφες πόρονες. Απ' την άλλη πλευρά, ο Χαρίσιος Βαμβακάς έφερε γαλλομαθείς υπαλλήλους και επάνωσε ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα ήταν οι Γάλλοι να μένουν ικανοποιημένοι με τις ικανότητες των Ελλήνων υπαλλήλων. Παράλληλα, παρασημοφορούσε τους Γάλλους υπεύθυνους για το παραμικρό, όπως προείπαμε πάλι. Τέλος, η πλάστηγα έγειρε υπέρ των Ελλήνων. Στις εκλογές επικράτησε η ελληνική πλευρά, εκλέγοντας για το ανώτατο συμβούλιο των αντιπροσώπων 5 Έλληνες με Έλληνα πρόεδρο, ενώ οι Βούλγαροι μόνο 2. Κάτι που ουσιαστικά τους αποδυνάμωσε. Αυτό ήταν το ξεκίνημα της αρχής του τέλους της βουλγαρικής κατοχής.
0: Πάμε ένα τραγούδι.

0: 15 μέρες πριν από τις 14 Μαΐου, Βαβακάς ειδοποιεί τον σωματάρχη αντιστράτηγο Ζι Μπρακάκη ότι ο Σαρπί έλαβε τηλεγράφημα του Γάλλου αρχιστρατήγου Εσπερέ ότι προβλέπεται προσεχώς κατάληψη της δυτικής Θράκης από τους Έλληνες. Ο Ζι Μπρακάκης διατάσσει τον αδελφό του Παμίκο Ζι Μπρακάκη να μετακινήσει τα στρατεύματά του στην περιοχή της Ξάνθης και του Γιάσμου. Τα ξημερώματα της 14ης Μαΐου 1920, τα στρατοπεδευμένα λίγο έξω από τον πολύ ανθοελληνικά στρατεύματα παίρνουν διαταγή να κινηθούν προς την Κομωτινή. Περί ώρα 8.30 το πρωί έφτασαν στο 5ο χιλιόμετρο. Το νέο μεταδίδεται αμέσως στους κατοίκους της πόλης. Από το πρωί η πόλη γεμίζει με γαλανόλευκα, οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα, οι κάτοικοι έβγαιναν από τα σπίτια στους δρόμους και ζητοκράβγαζαν, αγκαλιάζονταν και φιλούσαν ο ένας τον άλλον. Όλη η πόλη άρχισε να συγκεντρώνεται στη δυτική είσοδο, στη γέφυρα του Κουλακόγλου και να προϋπαντήσει τον απελευθερωτή στρατό. Στις 11:20 ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στην πόλη. Η μουσική παίζει θούρια. Οι σάλπιγγες ηχούν. Παντού ζητοκραυγές. Τα δάκρυα χαράς άφθονα τρέχουν. Υποβροχή ανθέων και επιφημιών προχωράει ο στρατός. Ένας στρατός τέλειος. Ηγείται έφυπος ο ηρωικός Παμίκος Ζιμπρακάκης με το επιτολείο του. Συνταγματάρχης Ψαρός, Ταγματάρχης Μιτσάκης, Λογαγός Δαβάκης. Ο κατοπινός ήρωας Ισπύρδου του 1940 και άλλοι. Όλοι τους φέροντας ξύφους και στολισμένα τα άλογά τους από στεφάνια. Γέλια και δάκρυα από τους Έλληνες. Κατάπληξη και θαυμασμός των αλλογενών. Η μεγάλη Ελλάς σε όλη τη μεγαλειώδη επιβλητικότητά της. Παρέλαβνε. Η ημιελεύθερη Κομωτινή δεν θα ξεχάσει ποτέ τη σημερινή μέρα.
1: Εκείνο όμως που υπερεύει κάθε προσδοκίας ήταν η ασφυκτικά γεμάτη πλατεία από τον κόσμο με επικεφαλής τις δημοτικές αρχές, τους μαθητές με τους διδασκάλους τους και τις νεαρές με τις τοπικές ενδυμασίες. Μπαίνοντας ο ελληνικός στρατός στην πόλη, εκτός από τους πολίτες που υποδέχτηκαν με παρουσίαση όπλων και οι δύο ομάδες των ενόπλων Ελλήνων Κομωτινέων που εδώ και καιρό κάνοντας περιπολίες στην πόλη, τονώνανε το ηθικό των Ελλήνων κατοίκων, κόβοντας την όρεξη των Βουλγάρων που θέλουν να εξοντώσουν τον ελληνισμό της περιοχής.
0: Την ίδια μέρα η συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων είχε μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Ελευθέριος Βενιζέλος, ανακοίνωσε ότι ο Εθνικός Στρατός προέλασε και κατέλαβε ολόκληρη την υπόλοιπη σημερινή Θράκη, σημερινή Δυτική Θράκη. Την πλατεία της Κομωτινής, τη στιγμή της παράδοσης, παρευρίσκονται ο Έλληνας αρμοστής Χαρίσιος Βαμβακάς, ο Αρχιμανδρίτης της Μητρόπολης Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, ο Μουσουλμάνος Δήμαρχος Γκαλίπ, ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Σούσος, ο Υπολογαγός Βακάς, ο Βούλγαρος Αντιπρόσωπος Γεωργίεφ και πολλοί άλλοι. Ο Ζιμπρακάκης χρειαζόταν το πλήθος, πλησίαζε. Ο Ζιμπρακάκης, χαιρετίζοντας το πλήθος, πλησίασε το Σαρπί, όπου ο Σαρπί του παρέδωσε το πρωτόκολλο παράδοση της πόλεως σε αυτόν τον εκπρόσωπο, σε αυτόν ως εκπρόσωπο της Ελλάδος. Τότε αμέσως τυχοκολλήθηκε προκήρυξη του Ζιμπρακάκη, γραμμένη στα ελληνικά, οθωμανικά και βουλγαρικά, περί ανεξιθρησκείας και ισοπολιτείας προς τους κατοίκους με ημερομηνία 15 Μαΐου 1920. Επίσης, ο ελληνικός στρατός δεν εισήλθε ως κατακτητής, αλλά ως ελευθερωτής και προστάτης της πόλεως. Πάμε τραγούδι.

0: Το κακό όνειρο έσβησε. Τα βάσανα των Ελλήνων της Θράκης τελειώσανε. Ξανάρθε το φως της ελευθερίας για πάντα. Δυστυχώς, μετά μια ώρα, από όταν εισήλθε ο ελληνικός στρατός στην Κομωτινή, συνέβη ένα δυσάρεστο γεγονός. Είχαμε τον πρώτο νεκρό της απελευθέρωσης της Ροδόπης. Οι πολύματα Βουλγάρων που υποχωρούσαν σκότσαν σε νέδρα το διοικητή του λόχου που πορευόταν προς κατάληψη της Νηφαίας. Στο μεταξύ, την ιστορική σημαία του 1913, επί 7 χρόνια την είχε φυλαγμένη στο σπίτι του, στο σπίτι του παππού του στην Κρήτη, ο Λοχίας Γεώργιος Παπαϊλιάκης. Όταν πληροφορήθηκε την ημέρα της απελευθέρωσης της Θράκης, έστειλε τη σημαία σε μια πολύ συγκινητική επιστολή στον Δήμαρχο Απόστολο Σούζο. Τότε οι ίδιες κυρίες που έφτιαξαν τη σημαία του 1913 κέρδισαν πάλι στο απέναντι γαλάζιο τετράγωνο τη σημαία στο ιστορικό γεγονός της οριστικής απελευθέρωσης Κομωτινής, 14 Μαΐου 1920. Ενώ στο αμέσως κάτω γαλάζιο τετράγωνο το θλιβερό γεγονός της εγκατάλειψης της πόλης από τον ελληνικό στρατό, 19 Αυγούστου 1913.
1: Το 1928 ο τότε δήμαρχος Σοφοκλής Κομνηνός καθιέρωσε την έπαρση της ιστορικής σημαίας με επίσημη τελετή, όπως γίνεται μέχρι και σήμερα, κάθε 14 Μαΐου. Όμως θα γίνει και στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση στις 14 Μαΐου του 1920. Η μητέρα Ελλάδα ευγνωμονούσα ανταμείβει την πρωτεύουσα της Θράκης στην Κομωτινή. Έτσι στις 24 Μαρτίου του 1946 ο ελληνικός στρατός σε μια σεμνή τελετή παρασημοφορεί με ένα μετάλλιο την ιστορική σημαία και την πόλη της Κομωτινής για τον ηρωισμό και την αυτοθυσία του λαού τους. Ας ευχηθούμε να μην γραφτεί ποτέ ξανά πάνω στο πολυτυρανισμένο σώμα της καμία άλλη μαύρη ημερομηνία.
0: Ο Δήμος Κομωτινής ονοματοθέτησε μια οδό προς τιμή του απελευθερωτή της πόλης την 14η Μαΐου 1920. Παμίκο ή Επαμινώντα Ζιμπρακάκη, όπως είναι το σωστό επώνυμό του. Οι λόγοι το έγραψαν ως Ζιβρακάκης για να ακούγεται έβηχα και έτσι καθιερώθηκε. Υποχρέωση του Δήμου μας να ανηγείρει μια προτομή του μέραρχου Ζιμπρακάκη για να θυμόμαστε την ηρωική αυτή ημέρα της απελευθέρωσης και όχι την εσωμάτωση, όπως λάθος αναφέρεται από αρκετούς, διότι είχαμε και νεκρό αξιωματικό κατά την απελευθέρωση της Ροδόπης. Σήμερα η Θράκη στη Χαραυγή του 2026 στέκεται περήφανη και στολισμένη με τον αποϊφιωτάτων χρόνων πολιτισμό της, τις πολιτιστικές, τις πνευματικές και τις φυσικές ομορφιές της, άγρυπνος φρουρός, αποτελώντας το ανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχοντας αναγνωριστεί επιτέλους η σημασία της για την Ελλάδα. Επιτέλους ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
1: Αυτά, κυρίες και κύριοι, ακούσατε την εκπομπή 4 με 5 με θέμα την απελευθέρωση της Κομωτινής.

0: Αγριεύω νέο άλμπουμ του Τάσου Αλιμπινίση με τις ερμηνείες του Χρήστου Θηβαίου. Τα είπαμε λίγο πριν με τον κύριο Αλιμπινίση. Αναμένουμε και τα επόμενα που θα έρθουν από το φθινόπωρο. Με ένα ακόμη τραγούδι από αυτή τη δουλειά θα πάμε μέχρι τις 5 για να συναντήσουμε το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Ουρλιάζαν μέσα μου οι θεοί της περηφάνειας. Προχωρούσα χωρίς να ξέρω το γιατί. Μια μέρα ορκίστηκα ζωή. Όταν θα γεννήθεις εσύ να έχω μερέψει τα θεριά. Οργή, θυμός, σαν κατεμένος πειρασμός.

σημαδεμένη προσευχή. Ονειροφύλακες στήσαν χορό μπροστά μου. Χορό χαμένων ποιητών, χορό χαμένων τεραστών.

0: Ρίχνει στο χώμα του.
1: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πως η Τεχεράνη εξασφάλισε σχέδιο του αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράν και θα σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αραβικά μέσα, τα αμερικανικά στρατιωτικά πλοία δεν θα καλύπτονται από το σχέδιο συμφωνίας για τα στενά, όπου η διαχείριση της ναυσιπλοείας θα γίνεται από το Ιράν και το Ομάν. Την παράταση 6 προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος προλαμβάνω, ανακοίνωσε από το βήμα του συνεδρίου του υγεία.gr ο Πρωθυπουργός. Τα προγράμματα τα οποία θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030 είναι για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου, της μήτρας και του παχαίου εντέρου, για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, την πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενήλικων και παιδιών και την πρόληψη της νευρικής δυσλειτουργίας. Κλήθη να σχολιάσει το πολιτικό τοπίο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, αλλά και ένας κοινός τόπος. Να φύγει ο Μητσοτάκης, αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση, είπε ο Πρωθυπουργός. Για τον κύριο Τσίπρα, σημείωσε ότι κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και θα κριθεί και ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουμε δει ακόμη, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, με νέο αφημί. Και πρόσθεσε ότι αυτό που άκουσε χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Όσον αφορά τη Μαρία Καριστιανού, είπε ότι θα κριθεί για τις θέσεις της, προσθέτοντας ότι η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες και αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Στην πλήρη απαγόρευση της κρίσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Κυριανάκης προανήγγειλε ότι το νομοσχέδιο κατατίθεται εντός 10 ημέρων και θα κινείται σε δύο άξονες: πλήρη απαγόρευση της χρήσης στους ανήλικους και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών. Πενική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕ και ΠΕ στην Κρήτη. Υπενθυμίστε ότι μετά την Κρήτη νέο κύκλωμα εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα με συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες, ενώ ερευνούνται 300 αφημοί. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η οποία αφορά δημόσιες τοποθετήσεις του Αδωνή Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό και τη μείωση από το δημόσιο ακινήτου της οικογένειάς του. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, σχολίασε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην Πέμπτη Τατική Ανακρίτρια ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι. Εις βάρος του έχει απαγγελθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί ναρκωτικών και όπλων. Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος από την Αλβανία μετά από συμπλοκή με 29χρονο Βούλγαρο μέσα στο σπίτι του στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν ο δεύτερος έσωσε τη σύντροφό του από σεξουαλική επίθεση του 50χρονου. Ο 29χρονος είχε πάει μαζί με την σύντροφό του επίσκεψη στο σπίτι του 50χρονου. Κάποια στιγμή η γυναίκα πήγε στην τουαλέτα και ο 50χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε. Αυτή άρχισε να φωνάζει και τότε ο 29χρονος έσπευσε να δει τι γίνεται. Ακολούθησε άγρια συμπλοκή με αποτέλεσμα ο 50χρονος να καταλήξει φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ από το βράδυ, βόρειο-δυτική 4 με 5 και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
6: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
7: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
6: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
8: Σας περιμένουμε.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Τρέχω, τι έγινε?
10: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
11: Ποιος?
12: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
11: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
12: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
11: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
12: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Εκατόνδυο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
14: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

ενέργεια, διότι θέλουμε να ανοίγει κι άλλο η Δεντάλια με όλους εσάς εδώ στον 102.3. Ελάτε εδώ που είναι ωραία. Ήδη να στείλω την καλησπέρα μου στο fan club μου, στη φίλη μου την Νατάσα. Νατάσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Τετάρτη σήμερα. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα σιγά σιγά. 27 του Μάη, είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, ξαφνικά έτσι. Εντάξει, όλη η Ευρώπη θα μου πει φλέγεται. Χαμός γίνεται, θα τα πούμε και αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα marketing, okay, και ημέρα επίγουσας ιατρικής και ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους εδώ στην παρέα μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, φωτογραφίες, παραγγελίες από τραγούδια, από καλέσματα, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, στο 6930-078-22. Σήμερα θα συνεχίσουμε λίγο διαφορετικά. Εγώ μεταξύ άλλων σας έχω πει κατά καιρούς, και αν δεν σας το έχω πει σας το λέω τώρα, ότι Τόνια Σουφλέρη είμαι σαρακατσάνα. Και μου αρέσει ρε παιδί μου να το λέω, δεν είναι και κάτι, ίσα ίσα είμαι περήφανη που είμαι σαρακατσάνα. Α, αυτό ακριβώς. Μπράβο ρε Σικωστή, τα πήρανε τα πρόβατα. Δες τώρα, παίξε το τραγούδι που βάλα, γιατί δεν είναι και τυχαίο το άσμα. Πάμε να ακούσουμε, τα πήρανε τα πρόβατα. Πάμε Κωστή.

0: Τα πήρα και.
1: Εντάξει, πήραμε νομίζω μία γεύση. Εγώ να σκεφτείς ότι με αυτά τα τραγούδια γαλουχήθηκα μεταξύ άλλων. Δηλαδή, αυτά άκουγε ο πατέρας μου συνέχεια όμως. Σουφλέρης, ο οποίος λέει βγαίνει το σουφλέρης από τα σουφλιά. Αλλά φυσικά έχω την τιμή και τη χαρά να έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή και θα μας τα πει και θα μας τα εξηγήσει όλα πολύ πολύ καλύτερα τον πρόεδρο του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών, τον κύριο Γιώργο Μουτσιάνα, που τη χάνε είναι και λογιστής μου, τον οποίο τον ευχαριστώ και τον καλωσορίζω. Καλώς ήρθατε στο Άκου να δεις τον 102. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κυρία Σουφλέρη, καλησπέρα στο εκλεκτό κοινό, καλησπέρα σε όλους οι οποίοι είναι συνορισμένοι στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
1: Εντάξει, το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών αποτελεί ένα σπουδαίο φορέα για τη διάσωση, για την καταγραφή, για την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Σαρακατσάνων. Και μεταξύ άλλων, εγώ έλεγα, κύριε Μουτσιάνα, ότι και το επίθετό μου δεν είναι τυχαίο, το σουφλέρι βγαίνει από τα σουφλιά. Και ο προπάπους μου τότε λέγανε πού είναι αυτός, ξέρω εγώ, ο Κωνσταντίνος, ο Τάδε και αυτά, και λέγανε πού θα είναι, ο σουφλέρης πάλι θα σουφλήσει, δηλαδή θα σουβλίζει, θα γυρνάει πάλι τα σουφλιά και τα κρέατα και τα λοιπά. Και έτσι προέκυψε το σουφλέρι. Λοιπόν, πότε ξεκίνησε, ποιο ήταν το όραμα, ποιοι ήταν οι βασικοί στόχοι του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών? Πάμε λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
2: Λοιπόν, το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών είναι ένα νεοσύστατο επιστημονικό σωματείο. Που ιδρύθηκε και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αποστολή του κέντρου είναι η καταγραφή, η διάσωση και η διάδοση της αρακατσάνικης παράδοσης, της ιστορίας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας, με σεβασμό στη συνέχεια και στη δυναμική της εξέλιξης στο σύγχρονο κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Και είχατε και μία ημερίδα τώρα τον Απρίλιο.
2: Ναι, ναι. Η οποία... Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον πλούτο της αρακατσάνικης κληρονομιάς μέσα από ερευνητικά προγράμματα, από επιστημονικές εκδόσεις, από θεματικά συνέδρια, από ημερίδες, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις. Παράλληλα, δίνουμε και έμφαση στην ιχνηλάτηση όψεων του σαρακατσάνικου πολιτισμού, που παραμένουν ως σήμερα ανεξερεύνητες ή λίγο μελετημένες. Δηλαδή, ουσιαστικά, προσπαθούμε να συνδέσουμε τον λαϊκό πολιτισμό των Σαρακατσάνων με την επιστημονική κοινότητα. Να ερευνήσουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και να τα αφήσουμε σαν παρακαταθήκη στην επόμενη γενιά. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι να δημιουργήσουμε και να αναδείξουμε το πολιτισμικό μας απόθεμα. Αυτός είναι ο σκοπός του κέντρου.
1: Ωραία, γιατί τώρα έτσι μου τα βάζετε όλα μαζί, γιατί αυτά θα σκεφτόμουν να ρωτήσω. Αρχικά για το τι είδους υλικό υπάρχει στο κέντρο. Δηλαδή, υπάρχουν, φαντάζομαι, φωτογραφίες, έγγραφα, ηχητικά ντοκουμέντα ενδεχομένως, συλλογές, κάποια κειμήλια. Υπάρχουν όλα αυτά στο κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών.
2: Ναι. Από την ώρα που ιδρύθηκε, έχει ένα σκοπό. Να δημιουργήσει ομάδες εργασίας με θεματικές ενότητες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ερευνήσουμε όλες τις πτυχές του λαϊκού πολιτισμού του Σαρακατσάνων. Δηλαδή, η προχθεσινή ημερίδα που είχαμε αναφερόταν στη λαγιά, στο λεγεμενικό λοξιλόγιο και στα επώνυμα των Σαρακατσάνων. Αυτό που είπες προηγουμένως, Τόνια, για τα επώνυμα.
1: Ναι.
2: Είναι το πρώτο αυτή τη στιγμή που έφερε κάποια αποτελέσματα και κάναμε μία ημερίδα. Παράλληλα έχουμε και άλλες θεματικές ενότητες, όπως η προφορική ιστορία, που δημιουργούμε μία ομάδα για να συλλέξει ακόμα και τώρα, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, από το 50 και μετά που σταμάτησε ο νομαδισμός και για τα υπόλοιπα 60-70 χρόνια υπήρχαν βιωματικοί Σαρακατσάνοι. Τώρα δυστυχώς είναι ελάχιστοι. Άρα εμείς τι κάνουμε, προσπαθούμε σε κάθε θεματική ενότητα να βρούμε ακόμα αυτούς οι οποίοι έχουν τα βιώματα, να τους καταγράψουμε οργανωμένα και επιστημονικά, ούτως ώστε στο τέλος να μπορούμε κατά διαστήματα, όπως κάναμε στην ημερίδα που κάναμε εδώ σε συνεργασία με το ΑΠΘΙΤΑ, να παρουσιάσουμε τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας. Η συλλογή άρχισε όλων αυτών που είπες και συνεχίζεται με γοργό ρυθμό, αλλά το μυστικό της επιτυχίας είναι όλα αυτά να μπορέσουν να μελετηθούν επιστημονικά.
1: Η ημερίδα που τώρα, η οποία στέφθη με επιτυχία, εδώ αυτή που αναφέρατε και εσείς, μπορεί κάποιος, άμα τώρα μας ακούει και δεν πρόλαβε να την παρακολουθήσει διαζώσεις, μπορεί να την παρακολουθήσει, εγώ διαβάζω ολόκληρη την εκδήλωση και μέσω της πλατφόρμας του YouTube, το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι χρήσιμο για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα.
2: Το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών έχει την ιστοσελίδα του, όπως ακούτε, και έχει και το YouTube, που εκεί μέσα καταγράφονται όλες οι δράσεις. Η συγκεκριμένη ημερίδα είχε σαν τίτλο «Εκμηριώνοντας τους Σαρακατσανέους, λαλιά, ποιμενικό λεξιλόγιο, επώνυμα και χαρτογράφηση.
1: Και χαρτογράφηση.
2: Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
1: Mm-hmm.
2: Ναι, στην πράξη σημαίνει όλα τα άλλα, προφανώς είναι επιστημονικές ορολογίες, αλλά εκείνο το οποίο θα είναι μαγικό, Τόνια, είναι ότι μετά από 2-3 χρόνια που θα ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα με τα επώνυμα και τη χαρτογράφηση, ουσιαστικά θα χτυπάς εσύ το επίθετό σου στο χάρτη, στο φλέρι,
1: mm-hmm.
2: και αυτό θα βγάζει σε ποια περιοχή της Ελλάδος απατώνται, από πού προέρχεται αυτό το επίθετο. Αυτό που είπες προηγουμένως,
1: ναι,
2: είναι πάρα πολύ σοβαρό,
1: mm-hmm.
2: δηλαδή το επίθετο έχει μια ιστορία από δίπλα του, πώς μεταεξελίχθηκε αυτό το επίθετο και άλλαξε στην πορεία, ούτως ώστε μέσα σε 4-5 χρόνια θα καλύψουμε γεωγραφικά ένα νοητό χάρτη με όλα τα επώνυμα του Σαρακατσάνων. Πού ήταν, πού είναι τώρα και πού θα βρίσκεται μέχρι την ώρα που θα ολοκληρωθεί η έρευνα. Αυτό είναι ένα από το κομμάτι της παρουσίασης που κάναμε προχθές στην παιδαγωγική σχολή του Απιθήτα.
1: Είναι γνωστό ότι οι Σαρακατσάνοι ήταν νομάδες. Αυτό το αναφέρατε κι εσείς. Εγώ τώρα, επειδή είπατε για το επώνυμο σουφλέρι, έχω ανταμώσει δηλαδή σουφλέριδες και στην στερεά Ελλάδα, κάτω στη Λιβαδιά και στην Βιωτία. Και έχω συναντήσει και σουφλέριδες εδώ στις Σέρρες, στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, είμαστε παντού. Βόρεια, νότια, δεξιά, αριστερά, διότι μην ξεχνάμε την ομαδική κτηνοτροφία και γενικότερα ότι οι Σαρακατσάνοι κινούνταν παντού ανά τη χώρα.
2: Επειδή ξεκινήσαμε πριν το 800 χρόνια από τα νότια Πίνδο, Άγραφα και Τσομέρκα και έκτοτε κινούμασταν σε όλο τον Βαλκανικό χώρο μέχρι και τα παράλια της Μικράς Ασίας και στην Κωνσταντινούπολη, είχαμε όλη μια κοινή ρίζα. Είναι λογικό οι Σαρακατσάνοι που φύγανε από τα Άγραφα να πήγαν στην Πελοπόννησο, στη Ρεά Ελλάδα, να πιάσαν Μακεδονία, μέχρι πάνω Βουλγαρία, μέχρι Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Άρα γι' αυτό κάνουμε αυτή την έρευνα, να συνδέσουμε όλα αυτά τα επίθετα, ούτως ώστε πρώτα θα συνδεθούν τα επίθετα και μετά θα ψάξουμε την ιστορία όλων αυτών
1: πολύ
2: των ανθρώπων.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, δηλαδή πραγματικά είναι μαγικό αυτό, γιατί όπως σας είπα, όλα τα επώνυμα έχουν τη δικιά τους ιστορία. Άρα θεωρητικά μελετάμε τις ρίζες μας.
1: Δείχνουμε
2: φως στις ρίζες.
1: Οι νέοι, γιατί τους αναφέρατε, κύριε Μουτσιάνο, νωρίτερα, οι νέοι πώς ανταποκρίνονται σε αυτά τα καλέσματα, πόσο τους ενδιαφέρει ότι εμένα το επίθετό μου, ξέρω εγώ, τάδε, από πού προέρχεται ή αν είμαι Σαρακατσάνος ή δεν είμαι. Ανταποκρίνονται γενικότερα στο κέντρο Σαρακατσάνικων μελετών, οι πιο νέοι άνθρωποι, που ενδεχομένως μας ακούνε και τώρα.
2: Η νεολαία, ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μελετητές, mm-hmm. τους αρέσει η έρευνα, εννοείται ότι κάθε φορά ψάχνουν μια βάση δεδομένων. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά και ο απλός ο κόσμος πραγματικά τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή, όταν περάσει από την εφηβεία και αυτά τα χρόνια τα οποία ουσιαστικά έχει άλλα ενδιαφέροντα, όσο περνάει ο καιρός και μεγαλώνει ο άνθρωπος, σιγά σιγά καταλαγιάζει μέσα του αυτή η επιθυμία να ψάξει το βιολογικό του ρολόι, να ψάξει όπου κατάγεται.
1: Οπότε οι νέοι ενδιαφέρονται περισσότερο.
2: Άρα οι νέοι mm-hmm. ενδιαφέρονται περισσότερο, γιατί πραγματικά σήμερα με αυτό που έχουμε, που ζούμε, την πλημμύρα της πληροφόρησης σε καθημερινή βάση και πραγματικά αυτή την τρέλα που γίνεται, ψάχνουν και μερικές σταθερές αξίες. Και ο λαϊκός πολιτισμός
1: και χρειάζονται
2: και η παράδοση είναι μια λαϊκή. Είναι μια σταθερή αξία.
1: Έτσι, γιατί είναι η βάση κιόλας και χωρίς βάσεις δεν μπορούμε να έχουμε και μέλλον. Τι μήνυμα θα θέλατε να περάσετε σε όσους μας ακούν, όχι μόνο τους Σαρακατσάνους, οποιουσδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή ή αν μπορεί να σας αναζητήσει, να σας βρει κάπου, αν είναι και Σαρακατσάνους και αν δεν είναι και έχει απλά έτσι ένα επιστημονικό ενδιαφέρον όπως αναφέρατε νωρίτερα. Τι μήνυμα θέλουμε να περάσουμε και πού μπορούν να μας βρούνε?
2: Το μήνυμα μας είναι ότι σαν κέντρο Σαρακατσάνικων μελετών,
1: mm-hmm.
2: προσπαθούμε με επιστημονική σοβαρότητα να μελετήσουμε τον λαϊκό μας πολιτισμό. Σε αυτό το ταξίδι που έχουμε ξεκινήσει συμμετέχουν πάρα πολλοί που δεν είναι Σαρακατσάνοι.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι πραγματικά τους γοήτευε ο τρόπος ζωής, η διαφορετικότητα που είχαμε και όλα αυτά τα οποία μας χαρακτηρίζουν. Όποιος θέλει να συνταξιδέψουμε σε αυτό το ταξίδι, υπάρχει το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών στο διαδίκτυο. Αν χτυπήσετε, εκεί
1: ωραία.
2: Μέσα υπάρχουν πληροφορίες.
1: Είτε ωραία.
2: Είναι μελετητής, είτε είναι απλός άνθρωπος του λαϊκού μας πολιτισμού. Γιατί όπως βλέπεις τώρα, Τόνια, αυτή τη στιγμή ο λαϊκός πολιτισμός, η παράδοση και γενικά οι ρίζες μας, πρέπει όλοι να ποτίζουμε αυτό το δέντρο με τις ρίζες.
1: Για να
2: ανεξάρτητα τι είναι ο καθένας.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ανεξάρτητα τι είναι ο καθένας. Είναι η Ελλάδα μας, είναι είναι οι ρίζες μας. Άρα όσο πιο βαθιές ρίζες έχουμε σαν έθνος, τόσο πιο δυνατοί και στιβαροί θα είμαστε. Άρα ας αγκαλιάσει ο κόσμος τους συλλόγους, τα πολιτιστικά σωματεία, όλους αυτούς που ασχολούνται με τον πολιτισμό της εκάστοτε πληθυσμιακής ομάδος και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η διαδικασία.
1: Για τα μελλοντικά σχέδια θα θέλω να ρωτήσω κλείνοντας, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι λίγο περιορισμένος. Εκτός από το κάλεσμα στην ετήσια Γενική Συνέλευση που έχει ήδη οργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου, τι μελλοντικά σχέδια έχουμε, κύριε Μουτσιάνα?
2: Τα μελλοντικά μας σχέδια είναι να οργανώσουμε τις ομάδες εργασίας. Ήδη οργανώνουμε τη δεύτερη που είναι η προφορική ιστορία. Μετά πάμε να μελετήσουμε ό,τι έχει σχέση με την γαστρονομία του Σαρακατσανέων. Παράλληλα, έχουμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το απαιτείται για να μπορέσουμε τους παραδοσιακούς μας χορούς, τα τραγούδια, να τα περάσουμε μέσα από μια επιστημονική μελέτη. Έχουμε κάνει ένα πλάνο, το οποίο δυστυχώς η έρευνα θέλει ανθρώπους οι οποίοι να έχουν διάθεση.
1: Όρεξη, μεράκι, κέφι.
2: Και επειδή τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα, τα αποτελέσματα έρχονται μετά από πολλή δουλειά και σε μεγάλο χρόνο σε εύρος, είναι δύσκολο. Γιατί είμαστε όλοι εθελοντές, ερασιτέχνες, λάτρεις της παράδοσής μας και ως εκ τούτου αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θέλει υπομονή και υπομονή. Εμείς την έχουμε και εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε αυτό που οραματιζόμαστε σιγά σιγά να το κτίσουμε για να βγάλουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε.
1: Φυσικά
2: ευχαριστούμε και εσάς, το ραδιόφωνο σας, που μας βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί όλα αυτά που κάνουμε, εάν δεν είναι κάποιοι άνθρωποι να τα επικοινωνήσουν, δεν έχουν και την αξία που πρέπει.
1: Οπότε κλείνοντας, προσκαλούμε όλο τον κόσμο έτσι λίγο να έρθει στην δική μας νοοτροπία, να το πω έτσι, στο δικό μας, όχι μόνο νοοτροπία, είναι πολλά οι Σαρακατσάνοι, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, να ψάξει το κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών και δεν θα βγει χαμένος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο Μουτσιάνα, εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο κύριος Γιώργος Μουτσιάνας μαζί μας, ο πρόεδρος του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε στον αέρα, εδώ του Άκου να δεις τον 102. Και μετά το κάλεσμα, ενδεχομένως να μας πείτε και άλλα πράγματα. Εγώ θα μείνω λίγο και στη γαστρονομία. Θέλω να κάνουμε μια άλλη φορά μια συζήτηση για τα φαγητά των Σαρακατσάνων και γενικότερα όχι μόνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και με το συγκεκριμένο τραγούδι που δεν είναι επίσης τυχαίο, με τους Water Boys, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και όλα και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Εντολή εκένωση στο Λίβανο από τον Ισραηλινό στρατό για την Τύρο και τις γύρω περιοχές. Ο Ζελένσκι με επιστολή του προς τον Τραμπ ζητά να προμηθεύσει το Κίεβο με περισσότερους πυράβλους για την αντιεροπορική άμυνα. Συνεχίζεται το πρόγραμμα Προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κατατίθεται το νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους. Σύσκεψη αύριο στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων του κυκλώματος της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κύπρο, τρεις μετανάστες τραυματίστηκαν, ένα σοβαρά πηδώντας από πολυκατοικία κατά τη διάρκεια εφόδου αξιωματούχων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σε ισχύ από την Παρασκευή. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασίες από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μιλούσα τώρα με τον Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα και λέγαμε έτσι και για τους Σαρακατσάνους, διότι αν τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, μιλούσαμε νωρίτερα για το κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, το οποίο απευθύνεται όχι μόνο σε Σαρακατσάνους, αλλά σε οποιουσδήποτε έχουν αυτή τη διάθεση, έχουν αυτό το κέφι, έχουν αυτό το μεράκι να μάθουν τις ρίζες τους, να μάθουν γενικότερα την ιστορία. Και έχουμε ξαναπεί ότι γνωρίζοντας έτσι από πού προερχόμαστε, ξέρουμε και πού πάμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία για τους Σαρακατσάνους. Θα μου τα πει και άλλη φορά ο Δημήτρης στη Λάρισα, διότι δεν προλάβαμε έτσι να μιλήσουμε. Είναι η πρώτη μέρα εκεί, λέει, που έχει πάρα πολύ ζέστη. Γενικότερα έχει ζέστη. Γενικότερα στο φούρνο έχει μπει σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη, με το φαινόμενο του θερμικού θόλου να προκαλεί πρωτοφανείς καύσονες με πρωτόγνωρες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Ειδικοί μάλιστα λένε ότι η γυραιά Ήπειρος μοιάζει να έχει καπακωθεί από μια κατσαρόλα αερίων που έχει παγιδεύσει μέσα της θερμό αέρα. Έτσι δηλαδή θα αισθανόμαστε κι εμείς εδώ, σαν να είμαστε μέσα σε κατσαρόλα. Άλλοι επιστήμονες εξηγούν ότι η καύση ορυκτών καυσίμων και η ακραία ρήπανση έχει δημιουργήσει μια αόρατη κουβέρτα από πάνω μας, η οποία παγιδεύει τη ζέστη στη γη. Και όλοι τους φυσικά προειδοποιούν ότι οι πολίτες και οι υποδομές είναι ανέτοιμοι για αυτό που έρχεται πολύ γρηγορότερα από ό,τι το περιμέναμε. Κλιματιστικά δεν υπάρχουν εκεί στα σπίτια, το περισσότερο, τουλάχιστον στο Λονδίνο, μόλις ένα 5% των σπιτιών έχουν air condition, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν έρθει αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Η χώρα μας, λέει, χτίστηκε για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια, καλά γενικότερα δεν υπάρχει πια, λέει το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου. Όσο για το πότε θα τελειώσει ο καύσωνας, σηκώνουν και οι επιστήμονες τα χέρια ψηλά, δεν γνωρίζουν. Σήμερα λοιπόν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη 27 του Μάη, αναμένεται έθριος ο καιρός, με νεφώσεις κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά του νομού κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ομοίως θα είναι και αύριο Πέμπτη από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με κάποιες αραιές νεφώσεις. Ενώ σας λέγαμε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αναμένουμε ένα μίνι καλοκαίρι. Μόλις πριν ακούσαμε Pet Shop Boys, διότι και οι Pet Shop Boys στα πλαίσια του Release Athens 2026 θα έρθουν στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα 27 του Ιούνιου, save the date. Τώρα, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια σας πολλά και ευτυχισμένα. Σήμερα έχει γενέθλια η Βρετανίδα μουσικός, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Susan Janet Ballion, γνωστή ως Siouxsie Sioux, Αγγλίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, γνωστή φυσικά και ως η κύρια στιχουργός και τραγουδίστρια του ροκ συγκροτήματος Siouxsie and the Banshees, η βασική τους τραγουδίστρια από το 1976. Το 1981 από μέλη των Banshees δημιουργούνται και οι Creatures. Από το 2004 και μετά ακολουθεί σόλο καριέρα. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της βρετανικής ροκ σκηνής, θα έλεγε κανείς, επηρεάζοντας και άλλους καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως είναι η Morrissey, ο Morrissey, η Massive Attack, Red Hot Chili Peppers και πολλοί άλλοι. Σήμερα λοιπόν σβήνει τα 69 κεράκια, εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της R3, εννοείται ότι της ευχόμαστε τα καλύτερα και σε εσάς που έχετε σήμερα γενέθλια. Ελάτε στην παρέα μας 2313-338-420. Ευελπιστώ αυτή τη φορά να βάλω σωστά το τραγούδι που μου ζήτησε ο ακροατής. Αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, θα το πω πολύ αργά, 6 9 30 0 78 228.

Νομίζω ότι τώρα το πέτυχα, έτσι Δημήτρη. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα Τετάρτης, 27 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Αποφάσισα λέει να αποφεύγω ό,τι με παχαίνει. Τέρμα οι καθρέφτες, τέρμα οι ζυγαριές. Εντάξει, για τους καθρέφτες δεν ξέρω, αλλά ζυγαριά σίγουρα την αποφεύγω. Εγώ τουλάχιστον διαρροπά άλλου και όχι τίποτα άλλο, είπαμε. Ήρθε πολύ νωρίς η ζέστη και δεν έχουμε προλάβει να δυνατήσουμε. Τέλος πάντων, υγεία να έχουμε και όλα καλά. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έτσι θα τσουλήσει ο καιρός. Θα έχουμε ένα μίνι καλοκαίρι, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έπεται. Τώρα που είπα τσουλήσει, να δούμε λίγο τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, λίγο κινησούλα εκεί γύρω από τα δικαστήρια και λίγο στο φανάρι στη Διαγόρα κλασικά. Κατά τα άλλα,

κάνουμε καλώς. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων, επιστρέφει από αυτήν την Παρασκευή, 29 του Μάη, η λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό Θεσσαλονίκης για το διάστημα που αυτό θα παραμείνει κλειστό από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου, όπως σας έχουμε πει, λόγω δοκιμών για την επέκταση της καλαμαριάς. Η λειτουργία λοιπόν του Μετρό Θεσσαλονίκης διακόπτεται από Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι και 19 Ιουνίου και για το διάστημα αυτό η γραμμή Μ1 εκτελεί δρομολόγια σχεδόν σε παρόμοια διαδρομή με αυτή που ακολουθεί το μετρό. Μάλιστα τα δρομολόγια εκτελούνται από τις 5 τα ξημερώματα ως τις 12 τα μεσάνυχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Παράλληλα ενισχύονται τα δρομολόγια με τις γραμμές 3 IKEA νέος σιδηροδρομικός σταθμός, 31 Βούλγαρη Κτέλ, 39 Κηφισιά δικαστήρια. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Buddy Holly and the Crickets, διότι σαν σήμερα το 1957 αλλάζουμε μουσική ρότα. Έτσι. Κυκλοφορούν αυτό το single That Will Be The Day. Ένα από τα πρώτα, λέει, demo τραγούδια του βρετανικού αυτού συγκροτήματος των The Quarrymen. Και ποιοι είναι οι Quarrymen? Είναι

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1977, οι Sex Pistols κυκλοφορούν στη Μεγάλη Βρετανία αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, God Save the Queen, απαγορεύεται, σου λέει, η μετάδοσή του σε όλα τα κρατικά μουμουέ και οι εργαζόμενοι στα περισσότερα δισκοπολία αρνούνται να το βάλουν ακόμα και στα ράφια. Παρ' όλα αυτά, πούλησε 200.000 αντίτυπα μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση των βρετανικών charts. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Δράμα, ζεσταίνονται και στη Δράμα και στην Καβάλα και στη Λάρισα. Α, να πω το φίλο μου το Βασίλη από την Καβάλα να μας πάρει λίγο ένα τηλέφωνο, να μας πει ποιο τραγούδι ήταν εκείνο το δίσκο που έπαιξε χθες. Γιατί το ξέχασα μεταξύ όλων. Ένα μυαλό πρωί, μεσημέρι, βράδυ και με αυτή τη ζέστη. Θα κλείσω την πρώτη ώρα όμως της εκπομπής με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Συγκεκριμένο φίλος μου ο Γιώργος από τη Δράμα ζήτησε Βασιλάκι Είδωλο και εγώ Χατήρι Δεν Χαλάω. Με Billy Idol, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις, επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Περιμένω τηλεφώνημα από το Βασιλάκι από την Καβάλα, το Δισκόβιο, να μου πει ποιο τραγούδι παίξαμε χθες δίσκο, δεν θυμάμαι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, τηλεφορική γραμμή 1 να επαναφέρει από μεθαύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και για 3 εβδομάδες ο ΑΣΤΟΠΟΣ αναφέρει σε ανακοίνωσή του λόγω της νέας διακοπής λειτουργίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός αναφέρει ότι θα κινηθεί με βάση το σχέδιο που εφάρμοσε τον Νοέμβριο κατά την πρώτη διακοπή στα δρομολόγια του Μετρό. Η διαδρομή θα ξεκινά από την Ελβετία και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό διερχόμενη από τον άξονα Καραμαλή Γνατία Μοναστηρίου. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί στις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3 IKEA νέο σταθμός, 31 Βουλγαρικ Τέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια. Την παράταση 6 προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω, ανακοίνωσε από το βήμα του συνέδριου του υγεία μου.gr ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα προγράμματα τα οποία θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030 είναι για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου, της μήτρης και του παχαιοσεντέρου, για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, την πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων και παιδιών και την πρόληψη της νεφρικής λειτουργίας. Το πολιτικό τοπίο είπε ότι υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση αλλά και ένας κοινός τόπος να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι εναλλακτική πρόταση, είπε ο Πρωθυπουργός. Για τον κύριο Τσίπρα, είπε ότι κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και θα κριθεί και ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουμε δει ακόμη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, και πρόσθεσε ότι αυτό που άκουσε χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Όσον αφορά τη Μαρία Καριστιανού, είπε ότι θα κριθεί για τις θέσεις της, προσθέτοντας ότι η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες και αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, καταγράφει δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon.gr. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,1%, ενώ στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 16,1% και τρίτο το κόμμα Καριστιανού με 13,1%. Το ΠΑΣΟΚ έχει πέσει στη τέταρτη θέση με 9,6% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,4%, Ελληνική Λύση με 5,6%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και Φωνή Λογικής με 4,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έμενε εκτός Βουλής με ποσοστό 1,2%. Στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προανήγγειλε ότι το νομοσχέδιο κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημέρων και θα κινείται σε δύο άξονες: πλήρης απαγόρευση της χρήσης στους ανηλίκους και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πόλουν πατίνια άνω των προδιαγραφών. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Υπενθυμίστε ότι μετά την Κρήτη νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα με συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες, ενώ ερευνώνται 300 αφημοί. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος. Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Μπουρνάζι. Προφυλακιστές κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του είχε επαγγελθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη εξασφάλισε σχέδιο του αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Σύμφωνα ωστόσο με τα αραβικά μέσα, τα αμερικανικά στρατιωτικά πλοία δεν θα καλύπτονται από το σχέδιο συμφωνίας για τα στενά του Ορμούς, όπου η διαχείριση της ναυσιπλοείας θα γίνεται από Ιράν και Ομάν. Τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αύριο θα είναι ο καιρός Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 7.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουλου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα. Στην ΕΡΤ3.
8: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έλα στην παρέα του Άκου να δεις, ήταν 102 της Ερτρία και δεν θα χάσεις. Πάντως η Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών εδώ στη Θεσσαλονίκη με τραγούδια, με ιστορίες, με συγκίνηση, με ένταση, με τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Και αυτό το καλοκαίρι, λέει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, θα βρεθούμε ξανά από κοντά με φωνές δυνατές, με στίχους που ξέρουν το δρόμο και τη χαρά της ζωντανής επαφής να κάνει τα πάντα λίγο πιο όμορφα και πιο αληθινά. Να πούμε όσα δεν λέγονται εύκολα, να φωνάξουμε ρεφρέν, σαν να μην μας ακούει κανείς. Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Φέρτε καλή παρέα, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μουσική. Σας περιμένω με λαχτάρα, τα ΔΕΦ Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, Μονή Λαζαριστών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ έως και 19. Είπαμε, είναι η εκπομπή Άκου να δεις, στον 102. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Θέλουμε να ομορφύνουμε τα απογεύματά σας. Μέχρι και τις 7 κοντά σας, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Να καλησπερίσω το φίλο μου τον Κώστα στο Viber. Εννοείται θα παίξει αργότερα το τραγούδι που μου ζήτησες. Θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας. Εμείς χωρίς εσάς δεν υπάρχουμε. 6930 078 228, διότι μου έχετε πει αρκετοί και έχετε δίκιο ότι το λέω λίγο γρήγορα, οπότε γενικά μιλάω γρήγορα, το έχετε καταλάβει, αλλά θα το ξαναπώ λίγο πιο αργά. Viber το 102 6930 078 228, και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313 338 420. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Στα 13 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζουμε με Ed Sheeran και το τραγούδι Photograph, διότι καμιά φορά όσα απαθανατίζει μία φωτογραφία δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε ποτέ με λόγια. Και δεν είναι και τυχαίο το άσμα, μείνετε κοντά μας και θα καταλάβετε.

0: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από το Άκου να δεις εδώ στον 102 της R3 ότι η μουσική λειτουργεί πάρα πολύ ψυχοθεραπευτικά, λειτουργεί σαν φάρμακο και γενικότερα, και όχι μόνο η μουσική, και γενικότερα όλες οι τέχνες. Μία από αυτές τις τέχνες που εγώ αγαπάω πάρα πολύ, δεν έχω βέβαια αυτή την κλίση, είναι η αλήθεια, πολύ θα ήθελα να έχω, είναι και η φωτογραφία, εξού και το άσμα του Ed Sheeran που λέει φωτογραφία. Επειδή ξέρω ότι μας ακούτε εκεί στην Κατερίνη και όχι μόνο, πάμε σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τον Σύλλογο Εστία Πιερίδων Μουσών Κατερίνης και συγκεκριμένα στη φωτογραφική ομάδα Ήριδα, η οποία παρουσιάζει την έκθεση Κόκκινο. Ήδη τα γένεια πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο που μας πέρασε 23 Μαΐου στις 7 στην Αστική Σχολή Κατερίνης. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 23 έως και στις 31 Μαΐου με ώρες λειτουργίας καθημερινά από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα από τις 11 ως τις 2 και 6 με 9. Και έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η έκθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη, γι' αυτό και σας το λέμε. Και ο τίτλος αυτής της εξαιρετικής έκθεσης της φωτογραφικής ομάδας Ήριδας είναι το κόκκινο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι νομίζω ότι όλοι είμαστε λίγο στα κόκκινα. Και έχω σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Άκου να δεις τον 102 και τον πρόεδρο της φωτογραφικής ομάδας Ήριδας, τον κύριο Παντελή Αϊναλή, και την Αλέξα Φωτόγραφη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα
2: σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ αρχικά που μου κάνετε αυτήν την τιμή και θα πάω κατευθείαν στην ερώτηση. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Αϊναλή, να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι. Λοιπόν, γιατί επιλέχθηκε το κόκκινο χρώμα? Επειδή το κόκκινο είναι πολλά. Είναι, η ερώτηση φυσικά μπορεί να απαντηθεί και από τους δυο σας. Το κόκκινο είναι πάθος, είναι έρωτας, είναι ζωή, είναι επανάσταση. Καμιά φορά όμως είναι και λίγο κίνδυνος, τζιζ. Τελικά γιατί επιλέχθηκε αυτός ο τίτλος κόκκινο για αυτήν τη συγκεκριμένη έκθεση της φωτογραφικής ομάδας Ήριδας?
2: Προσωπικά για μένα είναι χρώμα του πάθους και αγάπη.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό.
1: Ναι. Όπως ακούσατε, κάθε καλλιτέχνης της ομάδας μας έχει τη δικιά του άποψη για το κόκκινο, που είναι μια από όλες αυτές που είπατε και περισσότερες ακόμα, και την εκφράζει προσωπικά ο καθένας όπως τη βλέπει. Θέλουμε να έχει και μια ελευθερία ο καθένας να εκφραστεί και όχι να είναι δεσμευτικό το θέμα. Το θέμα κόκκινο μπορεί να το δει ως πάθος, ως κίνδυνο, όπως το είπατε, και έτσι έχει μια πολύ όμορφη ποικιλία η έκθεσή μας.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αξίζει να πω, κύριε Παντελή Αϊναλή, για σας ότι ναι, γεννηθήκατε στην Κατερίνη, σπουδάσατε, μεγαλώσατε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, έχετε σπουδάσει και ένα δύσκολο, έτσι, έχετε ένα δύσκολο πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού, να τα λέμε αυτά. Αλλά η αγάπη σας για τη φωτογραφία, διότι τελικά αυτό χρειαζόμαστε. Άμα αγαπάμε πολύ κάτι, να μην το παρατάμε, να μην βάζουμε φρένο στους στόχους μας και να τα πολεμάμε πάση θυσία. Η αγάπη σας τελικά για τη φωτογραφία σας οδήγησε σε αυτά τα όμορφα μανοπάτια. Και θέλω να σας ρωτήσω, λίγο να πάμε και στην ομάδα σας, στη φωτογραφική ομάδα Ήριδας, μιας και ηγείστε αυτής της ομάδος. Θέλω λίγο να μας πείτε δύο λόγια για τη φωτογραφική ομάδα. Πόσα χρόνια υπάρχει, πόσα είναι τα μέλη, αν είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή που μιλάμε για ανθρώπους να εκφράσουν και το ενδιαφέρον τους και ενδεχομένως να γίνουν και αυτοί οι μέλη αυτής της ομάδας Ήριδας.
1: Ναι, φυσικά. Είναι μια ερασιτεχνική ομάδα. Φέτος είναι και τα 20 μας χρόνια. Είναι 20 χρόνια αυτή η ομάδα στην Κατερίνη. Δραστηριοποιείται στην φωτογραφία με φίλους και ανθρώπους που αγαπάνε τη φωτογραφία. Οποιοδήποτε μπορεί να έρθει, είτε έχει γνώση είτε δεν έχει.
0: Είναι ανοιχτή
1: μέσα
0: η ομάδα.
1: Παρέα, βεβαίως είναι ανοιχτή. Είναι για τον οποιονδήποτε ηλικίας, οποιαδήποτε ηλικίας και επαγγέλματος. Έχουμε πάρα πολλά μέλη, δηλαδή κατά καιρούς περίπου γύρω στα 15 μέλη, περίπου με 20 είμαστε κάθε χρόνο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα έρθουν και άλλα μέλη. Σε ένα νέο φωτογράφο που τώρα θέλει να ξεκινήσει, όπως και εσείς είχατε ξεκινήσει έτσι πριν αρκετά χρόνια, κύριε Αϊναλή, τι μπορεί να του προσφέρει η ομάδα, εκτός φυσικά από το να εκθέσει τα έργα τους, αυτές τις εκθέσεις που πάρα πολύ ωραία μας επικοινωνείτε?
1: Ναι, κοιτάξτε, η ομάδα φυσικά φροντίζει έτσι, με κάποια μαθήματα, με κάποια σεμινάρια που κάνουμε εντός των συναντήσεών μας, να ενημερώσει και να καταρτήσει τεχνικά τον καθένα για να μπορεί να χειριστεί την φωτογραφική μηχανή, ώστε να εκφράσει αυτό που θέλει καλύτερα μέσα από τις δυνατότητές της. Και μετά το κύριο, έτσι να το πω, όφελος είναι ότι μέσα από την επαφή με τους υπόλοιπους που είναι λίγο παλαιότεροι, μέσα από τις εκδρομές μας κτλ., αρχίζει να εκπαιδεύει τη ματιά του, αρχίζει να βλέπει, να μην προσπερνάει πράγματα που άλλοτε προσπερνούσε. Αρχίζει, ανάλογα και με την ιδιοσυγκρασία του, να βλέπει άλλα από αυτά που βλέπουν οι άλλοι.
0: Έτσι ακριβώς. Εσείς έχετε άλλο μάτι. Ναι. Βλέπετε διαφορετικά το φως, ας πούμε, διαφορετικά τις τοποθεσίες. Γενικότερα.
1: Βεβαίως. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό όταν κάνουμε εκδρομές και γυρνάμε και βλέπουμε τις φωτογραφίες, πώς ο καθένας μας είδε κάτι διαφορετικό και αναρωτιόμαστε οι υπόλοιποι πού ήταν αυτό, πώς το είδες, πώς έτυχε.
0: Αυτό είναι
1: δηλαδή,
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Βλέπετε, η διαφορετικότητα του καθενός εκφράζεται σε κάθε εκδρομή, σε κάθε περίπτωση. Και αυτό είναι το όμορφο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι,
0: και αυτό θέλουμε και όλα, στην ποικιλία, τη διαφορετικότητα, αυτό το, έτσι, τη διαφορετική ματιά του καθενός. Αλέξα, είδα τις κάποιες φωτογραφίες σου, εντάξει, εκπληκτικές, από εκεί, από το κάστρο του Πλαταμόνα, με μια πολύ όμορφη γυναίκα, με μια κόκκινη, κατακόκκινη τουαλέτα, και τι όμορφη, έχετε και όμορφα μέρη, έτσι, έχετε και πολύ όμορφα μέρη, γιατί σας επισκέπτομαι συχνά και όμορφες γυναίκες έχετε εκεί στην Κατερίνη και στον Πλαταμόνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έχω έρθει άπειρες φορές και θα συνεχίσω να έρχομαι. Και στον Πλαταμόνα και στον Παλιό Παντελεήμονα. Έχετε εκεί πολλά σημεία που μπορείτε εσείς να βγάλετε φωτογραφίες. Έχεις εσύ, εκτός από τις φωτογραφίες, Αλέξα, που είδα εγώ με την κοπέλα εκεί στο κάστρο του Πλαταμόνα, με την κόκκινη τουαλέτα, θα πω, με το πολύ ωραίο αυτό έτσι φόρεμα. Γενικότερα, οι γυναίκες το φοράμε κόκκινα και βάζουμε και ένα κόκκινο κραγιό. Νομίζω ότι αμέσως μας φτιάχνει λίγο τη διάθεση. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Έχεις μία αγαπημένη συγκεκριμένη φωτογραφία σε αυτήν την έκθεση που παρουσιάζεται αυτό το διάστημα? Εσύ που ξεχωρίζεις.
2: Ευχαριστώ. Υπάρχει μια φωτογραφία, ναι, που η κοπέλα δείχνει τη τελικότητά της. Αυτό λείπει σε εμάς γυναίκες, η αλήθεια είναι. Η τελικότητα.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά εσύ την αποτυπώνεις με τη φωτογραφία σου. Φαίνεται πάρα πολύ αυτό.
2: Αυτός ήταν ο στόχος μου. Αυτός, ναι.
0: Η οποία...
2: Κυρίως και μοντέλα. Ναι,
0: μοντέλα. Όχι, πες.
2: Κυρίως η κοπέλα όταν βάζει το φόρεμα να νιώθει και αυτήν. Όμορφη, ωραία γυναίκα. Όχι μια γυναίκα που παλεύει καθημερινώς, που δεν τη φτάνει η μέρα, που είναι πολλά πράγματα πάνω της. Να κάνει κάτι για τον εαυτό της. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Αλέξα, εσύ φωτογραφίζεις τα πάντα. Ανθρώπους, τοποθεσίες, κτίρια, τα πάντα όλα δηλαδή. Δεν έχεις κάποιο περιορισμό. Θέλω να πω ότι σε έχω δει παντού.
2: Εκείνησα αρχικά φωτογραφίζοντας μόνο τοπία. Και μέσα από αυτό γεννήθηκε όλη η έμπνευσή μου για τη φωτογραφία. Και σιγά σιγά αυτό εξελίχθηκε επαγγελματικά. Και
0: πολύ
2: σήμερα
0: ωραία.
2: Ασχολούμαι κυρίως με φωτογραφίες ξενοδοχείων, χώρων φιλοξενίας. Κάνω και βίντεο με δρόν. Αυτά βασικά.
0: Είδες τι ωραία τελικά που μπορεί μια ερασιτεχνική, είναι αυτό που λέγανε οι παλαιοί, μάθε τέχνη και άστινα και αν πεινάσεις φιάστινα. Δηλαδή κάτι που μπορεί να το ξεκινήσει ερασιτεχνικά από την αγάπη σου, από το ενδιαφέρον σου, να μπει σε μια ομάδα και τελικά να εξελιχθεί στο κύριο επάγγελμά σου, όπως έγινε και με σένα. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο για αυτούς τους νέους που μας ακούνε και τους αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία και ενδεχομένως αν θέλουν να έρθουν στην φωτογραφική ομάδα Ήριδα. Κύριε Ιναλή, θα σας κάνω την ίδια ερώτηση. Έχετε εσείς κάποια δική σας φωτογραφία στη συγκεκριμένη έκθεση στο κόκκινο που ξεχωρίζετε?
1: Ναι, έχω και εγώ μια που είναι η αγαπημένη μου. Πάλι με τη γυναίκα έχει σχέση, είναι ένα πορτρέτο. Κάποιας που φαίνεται, δεν ξέρω αν την έχετε δει κάπου, φαίνονται λίγα πράγματα, κυρίως τα κόκκινα χείλη της.
0: Να, τα αυτό που έλεγα νωρίτερα.
1: Είναι αόρατα.
0: Ναι. Τα κόκκινα χείλη.
1: Εστιάζω εκεί και σε διάφορα, αλλά ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πέραν της έκθεσης που παρουσιάζεται αυτό το διάστημα, είπαμε ξεκάνατε τα εγγένεια το Σάββατο 23 του Μάη, λαμβάνει χώρα συγκεκριμένη έκθεση θυμίστε μου λίγο, γιατί στην Αστική Σχολή Κατερίνης, ακριβώς, μέχρι και 31 Μαΐου. Έχετε κάποια, με ελεύθερη είσοδο φυσικά γι' αυτό το λέμε, έχετε κάποια μελλοντικά σχέδια που θα θέλατε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάτι που έπεται? Είτε από το σύλλογο, είτε από τη φωτογραφική ομάδα, Ήριδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, κάθε χρόνο έχουμε κάποιες εσωτερικές, να το πω έτσι, workshops που κάνουμε και εκδρομές με συγκεκριμένα θέματα. Η μεγάλη μας έκθεση είναι αυτόν τον καιρό μέσα στα πλαίσια των νεαρινών ημερών, που είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της άνοιξης εκδηλώσεων του συλλόγου μας. Και έχουμε και μία, κάποια πορφόλιο που εκδίδουμε περίπου προς το τέλος κάθε χρονιάς. Μαθήματα ξεκινάνε για τους αρχάριους που πιθανόν έρχονται περίπου τον τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου και κάποια.
0: Και διαρκούνε
1: περίπου
0: μέχρι τώρα, μέχρι τέλη Μαΐου, Ιούνιου.
1: Όχι, είναι μικρή διά, είναι δίμηνα. Και κάποια τώρα την άνοιξη Μάρτιο με Απρίλιο. Και η υπόλοιπη, να το πω έτσι, εκπαίδευση γίνεται στην πράξη με την συμμετοχή των αρχαρίων στις δράσεις της υπόλοιπης ομάδας.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να προσκαλέσουμε τον κόσμο να, και δεν θα μείνει παραπονεμένος όποιος έρθει να δει αυτή την εξαιρετική έκθεση με τη τίτλο «Το κόκκινο», διότι είπαμε όλοι είμαστε λίγο στα κόκκινα γενικώς, από όλες τις απόψεις. Σας ευχαριστώ, να ευχηθώ να είναι καλό τάξιδες οι φωτογραφίες σας γενικότερα. Και όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει αυτό έτσι το μεράκι να ασχοληθεί με τη φωτογραφία, να σας προσεγγίσει, να σας πλησιάσει τη φωτογραφική ομάδα Ήρυδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε οτιδήποτε και αν κάνετε.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Yeah.
0: Λοιπόν, η φωτογραφική ομάδα Ήρυδα στο πλαίσιο των νεαρινών ημερών Μουσών 2026 της εστίας Πιερίδων Μουσών Κατερίνης παρουσιάζει αυτή την υπέροχη έκθεση φωτογραφίας με θέμα κόκκινο. Είπαμε τα εγγένεια έγιναν το Σάββατο που μας πέρασε. Η έκθεση διαρκεί έως και στις 31 του Μάη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αν εκεί μας ακούτε στην Κατερίνη, καλό είναι να την επισκεφτείτε. Αλλά και φυσικά, πλέον είπαμε, ο καιρός για το τριήμερο που έπεται είναι πολύ καλός. Οπότε μπορείτε να πάτε και μία εκδρομή, να δείτε εκεί και το κάστρο του Πλαταμόνα και τον παλιό και το νέο Παντελεήμονα και ό,τι θέλετε και να βγάλετε και μία φωτογραφία στα κόκκινα. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας. Απόλυτο επινόημα χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος το σχέδιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ», ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κατατίθεται το νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους. Σύσκεψη αύριο στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων του κυκλώματος της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο συλλήψεις στις Σέρες για τον θάνατο του 10χρονου μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια μεταξύ των δύο και η μητέρα του. Κλόπη μαμούθ σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή, διεθνής πυρά άρπαξε σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γεώργιος Δριτσάκος, πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ. Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Αυξημένα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 ακριβώς.

0: εύκολα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο ΜΕΝ
3: και η ΔΕ.
2: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
3: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
3: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
2: Και λίγο πιπεράκι.
4: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Notre Dame. A cold hand just touched me. Notre Dame.

Μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας. Μόρισε η Notre Dame εδώ στο Άγουνα Δύ, στον 102 της R3 από ημα Τετάρτης 27 του Μάη. Ο Μόρισε ήταν να έρθει στα πλαίσια του Release Athens 2025, πέρυσι τον Ιούλιο στην Αθήνα. Η πολυαναμενόμενη συναυλία του στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου Τάικ Βοντό μετατέθηκε για το Δεκέμβριο και τελικά ματαιώθηκε οριστικά, μαζί όμως με ολόκληρη την ευρωπαϊκή του περιοδία λόγω εξάντλησης. Όμως η συναυλία που πιστεύουμε όχι μόνο ότι θα γίνει, αλλά θα είναι και μία από τις πιο ατμοσφαιρικές αυτού του καλοκαιρακίου 2026, το οποίο ήρθε πολύ με μεγάλη ορμή, όπως καταλαβαίνουμε όλοι από τον καιρό. Έρχονται οι Soul to Soul με ηγετική μορφή των Jazzy B, πρωτοπόροι του Keep on Moving και του Back to Life. Έρχονται το Σάββατο 8 του Αυγούστου 2026 για μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, γεμάτη αισθησιακά φωνητικά, με ξεσηκωτικούς ρυθμούς. Σάνι Φέστιβαλ, ευτυχώς έχουμε και αυτό και μπορούμε και εμείς εδώ οι Θεσσαλονικοί να πάμε σε κανένα φεστιβάλ και σε καμία συναυλία, διότι οι περισσότερες φυσικά λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα. Οπότε θα συνεχίσουμε μουσικά με Soul to Soul, αγαπημένο τραγούδι, κάτι της λίγο πειραγμένο. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, λίγο κινησούλα στο κέντρο, κατά τα άλλα είμαστε πρίμα.

Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Κώστα που μου λέει Δευτέρα ρεπό, επειδή είπαμε είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ναι, φίλε μου Κώστα, αλλά θα ακούσετε φυσικά τις όμορφες μουσικές μου, ευελπιστώ να είναι όμορφες και για σας, διότι λέω επιτέλους να ρίξω αυτή την πολυπόθητη τη βουτιά στη θάλασσα, στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, επιτέλους εκτός από το ποδαράκι, να μπει και το υπόλοιπο σώμα και να σας πω μετά τελικά αν η θάλασσα είναι κρύα ή ξεκινάμε σιγά σιγά τις βουτιές μας. Πάμε να βουτήξουμε στην πολιτιστική ατζέντα της ημέρας. Τετάρτη, ως ήθιστε, είναι το μικρό Σάββατο. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 27 Μαΐου, έχουμε πολύ όμορφες προτάσεις για να περάσετε πολύ έτσι ατμοσφαιρικά αυτό το βράδυ. Ήδη σας έχουμε πει για την παράσταση Ηθοποιός, προσοχή εύθραστον, φιλοξενείται στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Η θεατρική ομάδα Monks παρουσιάζει αυτή την παράσταση του Γιώργου Μιχαλάκου σε σκηνοθεσία του ίδιου στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Η παράσταση στην ουσία καταπιάνεται με τα προβλήματα σε εισαγωγικά που αντιμετωπίζει ο ηθοποιός σήμερα με την επαγγελματική του πραγματικότητα, θέτοντας ερωτήματα για την επισφάλεια, για την καλλιτεχνική ταυτότητα, για τις ευκαιρίες ανέλυξης, για τη σύγκρουση ανάμεσα στα όνειρα, στους ταχείς ρυθμούς της βιομηχανίας του θεάματος. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση και δει για αυτούς που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Μην το βάζετε κάτω. Ποτέ μην βάζετε, είπαμε, κάτω. Μην παρετήσετε. Μπορείτε να κάνετε χίλιες άλλες δουλειές, αλλά συγχρόνως κάνετε και αυτό που αγαπάτε. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη 27 του Μάη στις 9 και 4 και τα εισιτήρια από 12 ευρώ. Επίσης θα σας πάω σε μια πολύ συγκλονιστική παράσταση που είναι και σε ένα αγαπημένο θέατρο, φιλοξενείται στο Βασιλικό Θέατρο. Αναφέρομαι στο Μια Ζωή, ο μονόλογος μίας μοδίστρας, συγκλονιστική η παράσταση με μία Νένα Μεντή να ερμηνεύει έναν μοναδικό ρόλο, ταξιδεύοντάς μας από το χθες έως το σήμερα, με μια ιστορία φοροτιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής. Μία ηλικιωμένη μοδίστρα έρχεται αντιμέτωπη με κομμάτια της ζωής της, καθώς μαζεύει ρούχα από το ατελιέ της για να μετακομίσει. Ο Πέτρος Ζούλιας και η Νένα Μεντή συναντιούνται ξανά σε αυτό το μονόλογο μετά την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, επίσης εξαιρετικό, ένα έργο που αγάπησε το κοινό και έγραψε ιστορία στο ελληνικό θέατρο. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, μπορείτε να δείτε αυτή την συγκλονιστική παράσταση και οι τιμές των εισιτήριων σήμερα Τετάρτη στις 7.30, οπότε οριακά προλαβαίνετε. Τα εισιτήρια από 16 ευρώ, αλλά φυσικά αυτή η παράσταση θα λάβει χώρα και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή, οπότε μην μου αγχώνεστε, δεν θέλουμε καθόλου άγχος, θέλουμε να είμαστε χαλαροί. Λοιπόν, πάμε και σε μια μουσική πρόταση. Μινάς Πασπαλάς, στη μικρή σκηνή, περνώντας ανάμεσα από δρόμους, από βουνά, ισορροπώντας μεταξύ ίντι, παραδοσιακού και λαϊκού ήχου, ο Μινάς έρχεται, μας συστήνεται και θα μας παρουσιάσει ζωντανά τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει, καθώς και άλλα που έχει αγαπήσει. Σήμερα στη μικρή σκηνή, γνωστή, στις 9.30 και τα εισιτήρια από 10 ευρώ. Πάμε όμως ένα τραγούδι και σε έναν έτσι τραγουδιστή και τραγουδοποιό που τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Αυτός είναι ο Teddy Swims και αυτό είναι το Bad Dreams.

νεότατος, υπερταλαντούχος, Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, από το American Heart. Το American Heart είναι το δεύτερο άλμπουμ, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδοποιού Benson Boone, το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι τέτοιο καιρό, περίπου 20 Ιουνίου του 2025. Εμείς είμαστε εδώ καθημερινά για όλους εσάς, εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, και είπαμε θέλουμε να ανοίξει κι άλλο η βεντάλια. Σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, να περνάμε καλά τα απογεύματά μας, 5 με 7, να ακούμε ευελπιστό όμορφες μουσικές και να λέμε όσο μπορούμε τα όμορφα και έτσι όμορφες ιδέες για να περνάτε όμορφα, αλλά και φωτεινές ειδήσεις όσο μπορούμε να βρίσκουμε φυσικά μέσα στη δύσκολη καθημερινότητα. Άκου να δεις τώρα. Ο Όζι Όσμπορν σου λέει επιστρέφει με τη χρήση τεχνολογίας ολογράμματος και τεχνητής νοημοσύνης. Ο Τζακ Όσμπορν, ο γιος του, απάντησε στις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε αυτή η ανακοίνωση ότι η οικογένεια Όσμπορν σχεδιάζει να φέρει εισαγωγικά πίσω τον Όζι Όσμπορν μέσω AI, μέσω τεχνητής νοημοσύνης και με ολόγραμμα. Συγκεκριμένα είπε ο Τζακ Όσμπορν ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι πολύ προσεγμένο και δεν θα είναι, λέει, κάτι γελίο. Μάλιστα είχε πει ότι το είχε συζητήσει με τον πατέρα του και από την πλευρά της η γυναίκα του Όζι Όσμπορν, η Σάρον, είχε εξηγήσει κατά την ανακοίνωση πως το κοινό, άκου να δεις, θα μπορεί να ρωτάει τον Όζι ό,τι θέλει και εκείνος θα απαντά, λίγο creepy μου φαίνεται αυτό, με τη δική του φωνή όπως θα απαντούσε κανονικά. Το AI, αυτό ολόγραμμα του Όζι Όσμπορν, θα παρουσιαστεί αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Τι σου κάνει η τεχνολογία. Οπότε με τούτα και με τα άλλα, με αυτά και με εκείνα, θα κλείσουμε την εκπομπή με Black Sabbath και ένα υπέροχο τραγούδι, Changes, διότι χρειάζονται καμιά φορά και κάποιες αλλαγές και στην καθημερινότητά μας, αλλά και γενικότερα αλλαγές που μπορούν να μας βοηθήσουν να γίνουμε πιο ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Οβικόπουλος του Παραδίδω τη Σκυτάλη. Είναι η εκπομπή Αγουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7. Σου φλέρει στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστούμε όλους μα όλους για τη συμμετοχή και αυτούς που στέλνετε μηνύματα και εσάς φυσικά που δεν στέλνετε. Δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε και αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση στις 7. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη μία 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Τηλεοφοριακή γραμμή Μ1 επαναφέρει από μεθαύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και για 3 εβδομάδες ο ΟΑΣΤ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του λόγω της νέας διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός αναφέρει ότι θα κινηθεί με βάση το σχέδιο που εφάρμοσε τον Νοέμβριο κατά την πρώτη διακοπή στα δρομολόγια του μετρό. Η διαδρομή θα ξεκινά από τη Νέα Ελβετία και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, θα διέρχεται από τον άξονα Καραμαλή-Εγνατία Μοναστηρίου. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3 IKEA νέο σιδηροδρομικό σταθμός, 31 Βούλγαρη Κτέλ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια. Δύο σημαντικά ψηφιακά έργα που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης του ΙΕΦΚΑ παρουσιάστηκαν σήμερα σε εκδήλωση του Φορέα στην Αθήνα, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Πρόκειται για το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΙΕΦΚΑ και την ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης ΙΕΦΚΑ, παρεμβάσεις που φέρνουν πιο γρήγορες διαδικασίες και άμεση πρόσβαση στην ασφαλιστική πληροφορία. Στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι το σχετικό νομοσχέδιο κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών και θα κινείται σε δύο άξονες. Πλήρης απαγόρευση της χρήσης στους ανηλίκους και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Την Παρασκευή θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα κοινωνικά επιδόματα για το μήνα Μάιο συνολικού ύψους 275 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Κλοπή μαμούθ σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή, διεθνή σπήρα άρπαξε σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τα μέλη του κυκλώματος εγκληματικού τουρισμού ήρθαν από το εξωτερικό για διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα πως ένα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεν αληθεύει και ότι το αναφερόμενο μνημόνιο είναι ένα απόλυτο επινόημα. Νωρίτερα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι εξασφάλισε σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σήμερα περιχώρα της πόλης Τύρου στο νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης και ένας ανταποκριτής του γαλλικού πρακτορείου. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε διοικητικό κτίριο του Διεθνούς Αεροδρομίου Ιμάμ Χομεϊνί, που βρίσκεται κοντά στην Τεχεράνη. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της φωτιάς. Ο Ρώσος πρεσβευτής στο Βέλγιο κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την προειδοποίηση που απίφθινε το Κρεμλίνο προς διπλωμάτες και ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο εν ώψη σχεδιαζόμενων πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Σύντομη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών βοϊού Πέλεκον 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς. Ιστορίες ανθρώπων. Φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών βοϊού Πέλεκον 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σας περιγράφω σκηνή. Είστε τώρα εσείς, φίλες και φίλοι, στο χωριό, έτσι. Χάραμα Κυριακής του Πάσχα. 5 ώρα το πρωί. Βέβαια, νωρίς. Και ετοιμάζετε σιγά σιγά τη φωτιά στο μπαχτσέ για να μπει το κατσίκι στη σούβλα. Ο μπατζανάκι σας έχει προστάτη ο άνθρωπος. Κακό δεν είναι αυτό, φίλες και φίλοι προς Θεού. Ούτε ζήτημα για κατάθλιψη. Και κάποια στιγμή, ξέρετε, πρέπει να τα ξεπεράσουμε κάποια ταμπού. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει σκοτεινά να πάει στη τουαλέτα. Σας βλέπει. Ρε μπατζανάκι, τι κάνεις 5 ώρα στον κήπο, σας ρωτάει. Άκου, απαντάτε εσείς. Κατσίκι θέλουμε να φάμε, ψημένο, μέσα έξω, έτσι. Όχι σαν και εκείνα που κάνουν μικροαστή νεόπλουτη που σηκώνονται στις 11, τα βάζουν πάνω σε θράκα να μένει και στις 2 το μεσημέρι το κατσίκι έξω κάρβουνο και μέσα γαστρεντερίτιδα. Ικανοποιημένος για το ότι θα φάει καλά, ο μπατζανάκης φεύγει. Εσείς σκάβετε στο χώμα εκεί που θα ανάψει φωτιά και ρίχνετε πρώτα-πρώτα μια καλή κουμούλα από τσιμπλούδια. Τσιμπλούδια είναι τα τσάκνα. Κάτι μας είπες. Τσάκνα είναι τα ξερά κλαδάκια, έτσι. Και από πάνω λίγο πιο χοντρά κλαδάκια. Και ένα στρώμα σαν πυραμίδα όλα, έτσι. Και ύστερα ακόμη πιο χοντρά. Και τα δίνετε φωτιά στη βάση, εκεί που είναι τα τσιμπλούδια, για να πάρουν ντουμάνι που λέμε. Έτσι ώστε άμα κάψουν και πάρουν το δρόμο για το σβήσιμο κάποια στιγμή, να ρίξετε τα κάρβουνα, να αρχίσει ζέστα. Έχετε κάνει εντωμεταξύ εσείς τον καφέ σας, έχετε βάλει την πινίτσα σας και όσο περιμένετε να τρανέψει φωτιά, συνειδητοποιείτε τι? Ότι ο καπνός φεύγει κατακόρυφα προς τα πάνω. Καρφί μιλάμε. Ερώτηση δικιά μου προς εσάς. Πόσα μποφόρ έχουμε εκείνη τη στιγμή?

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά σήμερα με τον αγαπημένο Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του

Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας το κάνει ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Με μια παλιά ιρλανδέζικη μπαλάντα ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή του ποιητή, του Ιρλανδού ποιητή Robert Ware Joyce. Ήταν το «The Wind That Shakes the Barley», τραγουδισμένο από μια πολύ μεγάλη μορφή, την Lorena McKennith. Ο άνεμος που κουνά το κριθάρι, φίλες και φίλοι, και ο άνεμος θα είναι ο βασικός επισκέπτης της σημερινής μας εκπομπής, η οποία ξεκινάει προδίδοντας ουσιαστικά από την πρώτη πρόταση και την αφορμή της ημερομηνίας, διότι στις 27 Μαΐου του 1774 γεννήθηκε ο Sir Francis Beaufort στο Νεύν της Ιρλανδίας. Ναι, ναι, ο Μποφόν. Μη φανταστείτε κάποιο γνήσιο ιδεολογικά Ιρλανδό σαν τον Young Ned of the Hill ή τον Michael Collins που έβλεπαν το Βρετανικό στέμα και ήθελαν να το λιώσουν σε χιτήριο. Από ουγενότους καταγόταν προτεστάντες που εγκατέλειψαν τη Γαλλία μετά τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου και εγκαταστάθηκαν στην Ιρλανδία. Ο πατέρας του Φράνσις, ο Ντάνιελ Αύγουστος Μποφόρ, ήταν Πρίτανης. Το μήλο, η αλήθεια είναι, δεν έπεσε ακριβώς κάτω από τη μηλιά. Και γιατί το λέμε αυτό? Ο Φράνσις εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 14 χρόνων, διότι ένα ήταν το όνειρό του, η θάλασσα. Ήθελε να μπαρκάρει και αυτό έκανε. Το κάργο όμως με το οποίο ταξίδευε ναυάγησε ένα χρόνο αργότερα, το 1789. Σχεδόν όλοι πνίγηκαν. Όχι όμως και ο Μποφόρ, ο οποίος παρότι χτυπήθηκε από λοιμό, κατάφερε να επιστρέψει στο σπιτικό του. Αιτία εκείνου του ναυαγίου ήταν ένας ναυτικός χάρτης εξόχως ελαττωματικός. Και που λέτε, του τυπώθηκε του παιδιού και βάλθηκε να ασχοληθεί με τη δημιουργία ναυτικών χαρτών υψηλής ακρίβειας. Ξεκινώντας την πορεία του από ένα εμπορικό πλοίο της Βρετανικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, ο Μποφόρ ανελήφθηκε κατά τη διάρκεια των Απολεόντιων Πολέμων. Αποδόκιμος υπολογαγός, στη συνέχεια κυβερνήτης και στο τέλος καπετάνιος του βασιλικού ναυτικού. Ο Μποφόρ δεν ησύχαζε, φίλες και φίλοι, ούτε τις ώρες που οι συνάδελφοί του έψαχναν λίγο χρόνο να ξαποστάσουν. Εκείνος συνέχιζε με αστρονομικές παρατηρήσεις, υπολογίζοντας γεωγραφικά μήκη και πλάτη, μετρώντας ακτογραμμές, αλλά και τον αγέρα. Ναι, τον αγέρα, βασικό στοιχείο κίνησης στη θάλασσα. Το 1806, ο Μποφόρ ήταν ήδη επικεφαλής της υδρογραφικής υπηρεσίας του Αγγλικού Ναυτικού. Τότε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αποφάσισε να επινοήσει μια απλή κλίμακα 13 βαθμών, γνωστή σε εμάς, από το 0 έως το 12 δηλαδή, για την εμπειρική μέτρηση των ανέμων. Βασισμένη αρχικά, προσέξτε, στα αποτελέσματα που είχε ο άνεμος στα πανιά ενός αγγλικού πολεμικού πλοίου. Να σας το πω απλά, από τον άνεμο που μόλις αρκούσε για την όθησή του, μέχρι αυτόν τον άνεμο που κανένα πανί δεν μπορούσε να αντέξει.

0: Blow the Wind, Southerly.
1: Φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, παραδοσιακό και αυτό, του 1834, το απολαύσαμε με την φωνή της Laura Wright. Φύσα τον αγέρα προς τον νότο, παρακαλά η κοπέλα, έτσι ώστε ο άνεμος να φέρει σιγά σιγά τον αγαπημένο της από τη θάλασσα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, μετρήσεις γίνονταν με καθαρά εμπειρικό τρόπο. Υπήρχαν τα λεγόμενα swinging plates που εφευρέθηκαν γύρω στο 1450. Ο άνεμος φυσούσε μία μεταλλική ή ξύλινη πλάκα και ο χρήστης μετρούσε τη γωνία κλίσης που δημιουργούνταν. Παράλληλα με τις περιστρεφόμενες αυτές πλάκες υπήρχαν και οι λεγόμενες εμπειρικές κλίμακες στεριάς. Κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, συγγραφείς και ερευνητές όπως ήταν ο Ντάνιελ Νταφοέ είχαν προτείνει κλίμακες 8 έως 11 βαθμών παρατηρώντας την κίνηση των φύλων ή των δέντρων. Ο άνθρωπός μας, ο Φράνσις Μποφόρ, επρόκειτο να γράψει ιστορία, βάζοντας τα πράγματα σε ένα δρόμο που με τη σειρά του θα οδηγούσε σε καθαρά επιστημονικές προσεγγίσεις. Η χρήση της κλίμακας Μποφόρ θα καθιερωθεί στα ημερολόγια των πλοίων το 1830 και υιοθετήθηκε ως έγκυρη πλέον το 1835 στο πρώτο Διεθνές Μετεωρολογικό Συνέδριο των Βρυξελών. Τρία χρόνια αργότερα υιοθετήθηκε από το Βρετανικό Ναυαρχείο και το 1874 η Διεθνής Μετεωρολογική Επιτροπή αποφάσισε την διεθνή χρήση της κλίμακας Μποφόρ. Αυτό ήταν.

Το 1906, δηλαδή έναν αιώνα μετά την γέννηση της κλίμακας Μποφόρ, με την έλευση του ατμού και κατ' επέκταση της ατμοκίνησης, η κλίμακα τροποποιήθηκε έτσι ώστε να περιγράφει τα αποτελέσματα του ανέμου στην επιφάνεια της θάλασσας και όχι στα πανιά. Το 1923, ο τότε διευθυντής της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας George Simpson πρόσθεσε στην κλίμακα την περιγραφή των αποτελεσμάτων του ανέμου στην ξηρά και συσχέτισε τους βαθμούς της κλίμακας με την ταχύτητα του ανέμου. Για παράδειγμα, 0 μποφόρ τι σημαίνει? Σημαίνει 0 χιλιόμετρα την ώρα. 1 μποφόρ σημαίνει από 1 έως 5 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ αν φτάσουμε στο φινάλε, δηλαδή στα 12 μποφόρ, το μέγιστο, η ταχύτητα σε χιλιόμετρα ανά ώρα είναι περισσότερο από 118 χιλιόμετρα.

Ελάτε λοιπόν τώρα να περάσουμε όμορφα, αναπαυτικά καθίστε, κοιτώντας πώς αντιδρά ο κόσμος γύρω μας, το περιβάλλον δηλαδή, με βάση την εισαγωγή που κάναμε. Σκεφτείτε τώρα ότι η θάλασσα από τον Μπαχτσέ, όπου ψήνεται το κατσίκι, δεν είναι μακριά. Μπορείτε να τη δείτε, οπότε θα βοηθήσει. Συν της άλλης, σε μια άκρη έχετε και έναν ανεμοδείκτη. Για διακόσμηση το βάλατε κάποτε, αλλά καλό κάνει. Ανεμοδείκτης, ας σας δώσω ένα παράδειγμα, και είναι το κοκοράκι, το οποίο υπάρχουν σε κάποια σπιτικά, που όταν αρχίσει να φυσάει, πάει και έρχεται η μουσούδα του. Βέβαια, τα κοκοράκια δεν έχουν μουσούδες, ράμφος έχουν. Εν πάση περιπτώσει, όταν ο άνεμος αρχίσει, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά να μετακινεί τον καπνό, αλλά όχι τον ανεμοδείκτη, και το νερό της θαλάσσης αρχίζει να κάνει κάτι σαν ρητίδες, ξέρετε στα πόσα μποφόρ είμαστε, στο ένα, ήσυχα πράγματα. Όταν όμως ο άνεμος θα αρχίσει να γίνεται αισθητός στο δέρμα και θα δείτε ότι θα αρχίσουν να κουνιούνται και τα φύλλα, στρέφετε εσείς το βλέμμα σας προς τη θάλασσα και τη βλέπετε να κάνει μικρά κυματάκια, τα οποία ωστόσο δεν σπάνε. Ακόμα δηλαδή δεν έχει βγει αφρός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε στα δύο μποφόρ. Catch the Wind, φίλες και φίλοι, το επόμενο τραγούδι μας. Πάμε στα 1965 από τον υπέροχο Donovan.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή. Σύσκεψη αύριο στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς. Στην Ηράκλεια Σερών υπήρχε καλώδιο μέσα στο νερό, ίσως το χτύπησε ρεύμα, λέει ο θείος του 10χρονου που εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι. Συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού που κατηγορείται για ρευματοκλοπή. Απόλυτο επινόημα χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος το σχέδιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Καμία άρση κυρώσεων στο Ιράν, ακόμη και αν αυτό παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην κατασκευή ενός δεύτερου πυρηνικού σταθμού στο Καζακστάν επιδιώκει να αναλάβει ρόλο η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΡΙΑ. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος 22 συλληφθέντων του κυκλώματος της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται το πρόγραμμα Προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κύμα ζέστης θα χτυπήσει αύριο τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά της χώρας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8 ακριβώς.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον Σερ, όπως θα δούμε ότι θα γίνει, Francis Beaufort, ο οποίος γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1774. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματά σας στο κινητό τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Γλυκιά σήμερα και η παρέα μας όπως πάντα, η φίλη μας η Τατιάνα, η Μαρία και ο Κωνσταντίνος, στέλνουμε γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Άκη, στο Γιώργο, το στρατηγέλη στα ξένα, στον τηλέμαχο, στο Γιάννη το Λιόνι, στον αγαπημένο Μάκη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη στην Νεάπολη, μια γλυκιά αγκαλιά επίσης στην Πατρίτσια, την Αμαλία, μια γλυκιά αγκαλιά στην Έφη που μας ακούει από τα όμορφα Σέρας. Όλη την κλίμακα θα την διαβούμε, φίλες και φίλοι, βέβαια, μέχρι και το 12. Εσείς παραμένετε έτσι απαθείς προς το παρόν. Απαθείς με την έννοια ότι δεν σας ταράζει κάτι, διότι στα τρία Μποφόρ, η λεγόμενη γλυκιά άβρα, άντε να δείτε τα φύλλα και τα μικρά κλαριά να κουνιούνται, διαρκώς όμως δεν σταματάει, όσο για τη θάλασσα έχει προβατάκια. Στα τέσσερα, πώς θα το καταλάβετε. Τα τέσσερα μποφορά, εδώ σας θέλω. Άμα δείτε ότι ο άνεμος αρχίζει να σηκώνει σκόνη και πεσμένα χαρτιά, είστε στο τέσσερα. Και αν τα κλαδιά αρχίζουν να κουνιούνται, προσέξτε, τα κλαδιά πια, όχι τα φύλλα, τότε 1000%. Και αν έχετε στο φινάλε και κάποια αμφιβολία, είπαμε, η θάλασσα δίπλα είναι. Τα κύματα είναι πλέον μέτρια και εμφανίζεται εκτός από αφρός και τα πρώτα σταγονίδια νερού. Είναι ο λεγόμενος πίτυλος.

Στα 5 Μποφόρ η θάλασσα αρχίζει να γίνεται, όπως λέμε, ταραγμένη, με κύματα τα οποία κινούνται μεταξύ 1 μέτρου και 20 εκατοστών και 2,5 μέτρων, με αφρώδεις κορφές πλέον. Στα 5 Μποφόρ, φίλες και φίλοι, τα μικρά δέντρα αρχίζουν πλέον να κουνιούνται. Στα 6 ο άνεμος είναι αυτό που λέμε ισχυρός. Η θάλασσα κυματώδης, μέχρι και 4 μέτρα φτάνουν τα κύματά της, με επιμήκης πλέον αφρώδης κορυφές, τα λεγόμενα άσπρα άλογα. Αν όμως δεν υπάρχει κοντά θάλασσα και θέλετε να αντιληφθείτε αυτό εδώ το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, μπορείτε να το καταλάβετε αν αρχίσουν να κουνιούνται πλέον τα μεγάλα κλαδιά των δέντρων και ταυτοχρόνως ο αέρας να αρχίσει να σφυρίζει, που λέμε. Για στάσου ρε Βικόπουλε, θα πει κάποιος. Εμείς είμαστε άνθρωποι της πόλης και μιας πόλης που ενδεχομένως να μην έχει θάλασσα. Πώς θα τα... υπάρχει ομπρέλα. Αν ανοίξετε την ομπρέλα, φίλες και φίλοι, εκείνη την ώρα η χρήση της αρχίζει και γίνεται δύσκολη. Στα 7 είναι αυτό που λέμε αγέρας σχεδόν θυελώδης, near gale που λένε και οι Άγγλοι. Η θάλασσα φουσκώνει, φίλες και φίλοι. Ο λευκός αφρός από κύματα που φτάνουν μέχρι τα 5 μέτρα σπάει, αρχίζει να παρασύρεται, σχηματίζονται ραβδόσεις κατά τη διεύθυνση του ανέμου. Όσο για τα δέντρα πλέον κινούνται ολόκληρα και το περπάτημα ενάντια στον άνεμο αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Στα 8 Μποφόρ είμαστε εκεί που λέμε θυελώδης, gale. Πλέον εκεί κουνούνται ολόκληρα τα μεγάλα δέντρα, όσο για τα μικρά κλαδιά μπορούν και να σπάσουν. Στην οδήγηση το αντιλαμβάνεστε εύκολα, ποιο είναι αυτό που λέμε, σας παίρνει λίγο το τιμόνι. Αρχικά σας παίρνει το τιμόνι. Το περπάτημα ενάντια στον άνεμο, κόντρα στον άνεμο, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη. Τα κύματά της μπορεί να φτάσουν και τα 6 Μποφόρ, με προεξέχουσες κορφές που αρχίζουν να σπάνε. Στα 9 Μποφόρ, στο λεγόμενο πολύ θυελώδη άνεμο, το strong gale, είμαστε πλέον σε ό,τι αφορά τη θάλασσα στο επίπεδο της τρικυμίας. Τα κύματα είναι από 6 έως 9 μέτρα, πυκνές ραβδόσεις αφρού, πάντα κατά τη διεύθυνση του ανέμου. Οι κορφές των κυμάτων αρχίζουν να γέρνουν, σερφ που λέμε, να πέφτουν αλλά και να κυλίονται. Αν βρεθείτε σε εκείνη τη δίνη, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Μπορεί να σπάσετε μέχρι και τη σπονδυλική σας στήλη. Στη γη, στο χώμα, στην ξηρά, τα μεγάλα κλαδιά σπάνε εύκολα και εμφανίζονται πλέον μικρές ακόμη ζημιές σε καμινάδες και σκεπές. Όσο για προσωρινή σήμανση ή οδοφράγματα, είναι αυτό που λέμε ταπείρο άνεμος. Τα 9 Μποφόρ, φίλες και φίλοι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει κάποιος στην ξηρά. Από τα 9 και πάνω, πολύ σπάνια, δηλαδή στα 10 Μποφόρ, ένα τέτοιο φαινόμενο σπάνια παρατηρείται στο εσωτερικό της ξηράς. Εκεί σπάζουν τα δέντρα πλέον, μπορούν και να ξεριζωθούν. Τα κεραμίδια ξεκολλάνε πολύ εύκολα από τις σκεπές και σημειώνονται ζημιές ακόμη και στο εξωτερικό των κτηρίων. Η θάλασσα είναι πλέον πολύ τρικυμιώδης. Φτάνουν τα κύματά της στα 12,5 μέτρα. Κύματα με μακριές λοφώδεις ράχες. Το σπάσιμο και το κύλισμα των κορυφών των κυμάτων γίνεται πλέον με έναν πάρα πολύ έντονο και βίαιο τρόπο. Και αν δεν μπορείτε να δείτε τα 10 Μποφόρ στην ξηρά, φαντάζομαι ότι ούτε το 11, τα 11 Μποφόρ μπορείτε να το δείτε. Αν ισχύσει, επαναλαμβάνω, σπάνια περίπτωση, οι στέγες αποκολλώνται πλέον. Υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα κτίρια, τα αυτοκίνητα είναι πλέον φυλαράκι στα χέρια των 10 Μποφόρ, τα πάρκα ξεριζώνονται και έπιπλα και βαριά αντικείμενα εκτός κτηρίων, αν φύγει η σκεπή, πάει, παρασύρονται και διαλύονται. Όσο για τη θάλασσα, εξαιρετικά

τρικυμιώδης είναι αυτό που λέμε άγρια. 14 μέτρα κύματα, τα οποία είναι απίστευτα ογκώδη με μεγάλες ποσότητες αιωρούμενου αφρού. Στο σημείο εκείνο, αν κάποιος βρίσκεται στην ξηρά, στην άκρη ενός λιμανιού, όχι ότι μπορεί να σταθεί όρθιος, αλλά λέμε τώρα εμείς έτσι, και αγναντεύσει στη θάλασσα μέσα ένα μεγάλο πλοίο, κάποια στιγμή θα χαθεί από τη θέα, διότι πάρα πολύ απλά θα το έχει σκεπάσει το κύμα. Στην κορυφή, στα 12 Μποφόρ, μπαίνουμε πλέον στο επίπεδο του τυφώνα. Είπαμε, εξαιρετικά σπάνιο συμβάν στο εσωτερικό της ξηράς. Οι καταστροφές είναι πολύ σοβαρές και σε μεγάλη έκταση. Τροχόσπιτα, λιώμενα, ακόμα και κτιστά σπίτια κακής κατασκευής πάβουν να υπάρχουν. Αν έχετε αχυρώνα, πάει και ο αχυρώνας και τα ζωντανά. Όσο για τη θάλασσα, πλέον τα κύματά της θα ξεπεράσουν τα 14 μέτρα. Η ορατότητα από ελάχιστη έως μηδενική.

Πόσο πραγματικά συγκλονιστικό, φίλες και φίλοι, το ιστορικό αυτό τραγούδι, το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε και το οποίο πολλοί από εσάς αναγνωρίσατε, το Windmills of Your Mind, η ανεμόμυλη του μυαλού σου. Ο Μισελ Λεγκράν, τον οποίον έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές σε εκπομπές μας και μας έχει σταθεί σε ό,τι αφορά το μουσικό κομμάτι. Υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της γαλλικής μουσικής. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του κυρίως με την Nouvelle Vague, υπογράφοντας την μουσική επένδυση ταινιών του Jacques Demy. Θα γράψει το 1968 την μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, του Windmills of Your Mind, σε στίχους του Αμερικανού στιχουργού Alan, αλλά και Marilyn Bergman. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία, την οποία απόλαυσε ο κόσμος τη χρονιά εκείνη, επαναλαμβάνω το 1968, στην υπέροχη ταινία The Thomas Crown Affair.

ναυτικού, παρακαλώ, το οποίο κάποια στιγμή οι άνθρωποι των κόμιξ δανείστηκαν προκειμένου να φτιάξουν το σήμα του Ποπάι. Να σας πούμε ότι το 1946 η κλίμακα Μποφόρ επεκτάθηκε μέχρι τον 17ο βαθμό, βέβαια. Έλεγαν 17 Μποφόρ. Και το έκαναν αυτό διότι ήθελαν οι επιστήμονες να συμπεριλάβουν και ορισμένους τροπικούς τυφώνες. Παρ' όλα αυτά, στα 1970 η κλίμακα επανήλθε στο μέγιστο όριο των 12 Μποφόρ, το οποίο είδαμε συντροφιά. Η κλίμακα ως το 17 χρησιμοποιείται πλέον μόνο στην Κίνα και την Ταϊβάν για να περιγράψει τέτοιου είδους φαινόμενα που σας προαναφέραμε. Επίσης, το όριο έναρξης του επιπέδου των 12 μποφόρ ή αλλιώς αρχή της ταχύτητας του τυφώνα ισούται με το κατώτερο όριο του επιπέδου F1 σε μια άλλη κλίμακα μέτρησης ανέμου, την κλίμακα Φουτζίτα, και το κατώτερο όριο του επιπέδου TAF2 στην κλίμακα Τόρο. Οι δύο αυτές κλίμακες, παρόλα αυτά, είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της έντασης ανέμου και την ταξινόμηση των καταστροφών που προκαλούν οι σύφωνες. Ποιος είναι τώρα ο σύφωνας? Ο σύφωνας στη μετρολογία είναι αυτό που εμείς λέμε ο σύφουνας. Βέβαια, είναι μια ταχαίως περιστρεφόμενη στήλη ανέμου που οφείλεται σε πάρα πολύ χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο της στήλης και η οποία αποφύεται από τη βάση τεράστιων καταιγιδοφόρων εφών, τα οποία είναι γνωστά ως σωριτομελανίες, και όλα αυτά μέχρι το έδαφος. Στα αγγλόφωνα κράτη ο σύφωνας ονομάζεται τορνέιντο ή ενίοτε στην καθομιλουμένη των Αμερικανών Twister.

0: Και ο άνθρωπός μας, ο Μποφόρ,
1: δεν θα τον αφήναμε φίλες και φίλοι στην άκρη. Ο Μποφόρ, μέλος πλέον της Βασιλικής Εταιρείας, της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας και του Βασιλικού Παρατηρητηρίου του Greenwich, αξιοποίησε τη θέση και το κύρος του και θα έλεγε κανείς ότι λειτουργήσε ως διαμεσολαβητής για πάρα πολλούς επιστήμονες της εποχής του. Βλέπετε, αυτός ήταν που παρουσίασε στο κυβερνητικό υδρογραφικό γραφείο πάρα πολλούς γεωγράφους, αστρονόμους, ωκεανογράφους και μετεωρολόγους με στόχο τη στήριξη της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Μάλιστα, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους αυτής ήταν ο Σερ Φράνσις Μποφόρ που ενέκρινε το ταξίδι του Καρόλου Δαρβίνου στα νησιά Γκαλαπάγκος. Και παρά το ότι έπρεπε να ξεπεράσει πολλά εμπόδια, κατόρθωσε τελικά να πάρει κρατική υποστήριξη για το ένδοξο ταξίδι του James Clark Ross στην Ανταρκτική το 1839 με στόχο εκτεταμένες μετρήσεις του γήινου μαγνητισμού παράλληλα με αντίστοιχες μετρήσεις στην Ευρώπη και την Ασία. Ο Μποφόρ προώθησε την ανάπτυξη αξιόπιστων πινάκων παλήρειας και κινητοποίησε ανάλογες προσπάθειες στην Ευρώπη και την Νότια Αμερική. Με τη βοήθεια του επιστήθιου φίλου του και επίσης ερευνητή του William Willwill, απέκτησε, πήρε τη στήριξη του Arthur Wellesley, δούκα του Wellington, με στόχο την επέκταση της στήρησης αρχείου σε 200 σταθμούς ακτοφυλακής στη Μεγάλη Βρετανία και υποστήριξε με θέρμη και ενθουσιασμό τον φίλο του και φοβερό μαθηματικό, τον George Airy, στην επίτευξη μιας ιστορικής περίοδου μετρήσεων από τα αστεροσκοπία του Greenwich και της Καλής Ελπίδας. Από καμιά φορά, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σε εκπομπές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εκπομπές οι οποίες ταξιδεύουν στα πρώτα χρόνια του εμπορίου και ενδεχομένως χαριτολογώντας, αλλά και με πολύ σεβασμό, ακούτε την έκφραση «εύκολα τα εγκλεζάκια δεν τα βάζεις κάτω». Έχετε αντιληφθεί μέχρι τώρα τι γίνεται

έχουν στήσει σταθμούς μετρήσεων παντού. Όπου έχει πατήσει εγγλέζικο πόδι, υπάρχει και ένα εργαστήρι το οποίο μετρά ανέμους, μετρά μαγνητικά πεδία. Όλοι είμαστε ενάντια στην αποικιοκρατία, στους ιμπεριαλισμούς, στους πολέμους κτλ. Αλλά βλέπετε όλοι πως μόνο τυχαίο δεν είναι το ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποιες χώρες, έτσι, κατάφεραν να χτίσουν πραγματικά μεγάλες αυτοκρατορίες. Πάμε στο πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι. Αφήνουμε τον Νόελ Χάρισον, τον πρώτο που τραγούδισε το Windmills of Your Mind, και πάμε στα 1993 και στον υπέροχο Sting, στο τραγούδι Fields of Gold, το οποίο τι λέει: «Θα με θυμηθείς όταν ο δυτικός άνεμος θα κουνιέται πάνω στα χωράφια του κρυθαριού».

Συγκρούσεις πολιτικές έρηδες στην κυβέρνηση της εποχής του επηρέασαν πάρα πολύ τον Φράνσις Μποφόρ, ο οποίος μετετράπη θα έλεγε σε ήρωα τις ταινίες του Γύρι Μέντζελ, ο άνθρωπος που

έβλεπε τα τρένα να περνούν. Η αλήθεια είναι ότι ο Μποφόρ έβλεπε τα πλοία να φεύγουν και κυρίως τους συναδέλφους του να παίρνουν τον ένα βαθμό μετά τον άλλον, αλλά εκείνος να παραμένει στάσιμος. Ωστόσο, το 1848 στέφθηκε η πόρτα και ήταν πλέον γνωστός ως Sir Francis Beaufort. Εκπαίδευσε τον Ρόμπερτ Φίτζρόι, ο οποίος ανέλαβε την διοίκηση του ερευνητικού πλοίου Beagle μετά την αυτοκτονία του προηγούμενου καπετάνιου και μετά τον επαναδιορισμό του για το δεύτερο ταξίδι του Beagle. Ο Φίτζρόι ζήτησε από τον Μποφόρ ένα καταρτισμένο επιστήμονα για σύνοδο. Ποιον του συνέστησε? Τον Κάρλο Δαρβίνο. Ο Μποφόρ είπε αντίο στη ζωή και στους αγαπημένους του ανέμους στις 17 Δεκέμβρη του 1857 στο Σάσεξ της Αγγλίας. Πήγε πολύ, 83 χρόνων, καλό νούμερο για την εποχή, ε. Τον έθαψαν στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χακνέι, στο Λονδίνο. Και αν βρεθείτε εκεί, ο τάφος του υπάρχει ακόμα. Μπορεί έξω να έχουμε άνοιξη, αλλά το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε είναι φθινοπορεινό. Και ο άνεμος, βασικό συστατικό της σημερινής μας εποχής, εκπομπής, ό,τι να είναι, αρχίζει και κρυώνει λίγο στους στίχους. Είναι υπέροχοι Kings, σε μια επιτυχία τους του 1967, με τίτλο Autumn Almanac. Γεια και χαρά!

Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι αναλυτική σας ενημέρωση στις 8. Στα Γιάννητσα καταγράφηκε η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κύμα ζέστης θα χτυπήσει και αύριο τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά της χώρας. Στο μεταξύ, αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας που θα ληφθούν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή. Αύριο θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στους συνοριακούς σταθμούς. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που αναζήρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε ένα σανίδι. Ανησυχία για την πορεία της ελληνικής εστίασης εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων σε ανακοίνωσή της με αφορμή τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα οποία καταγράφουν μείωση 1,9% στον κύκλο εργασιών του κλάδου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Την Παρασκευή θα καταβληθούν από τον ΕΠΕΚΑΤΑ κοινωνικά επιδόματα για το μήνα Μάιο συνολικού ύψους 275 εκατομμυρίων ευρώ. Κλοπή μαμούθ σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή, διεθνής πειρά άρπαξε σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τα μέλη του κυκλώματος εγκληματικού τουρισμού ήρθαν από το εξωτερικό για διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες. Ληστεία μέρα μεσημέρι επιχείρησε να διαπράξει κουκουλοφόρος στην Εγνατία Οδό. Μπήκε μέσα σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος και με την απειλή όπλου αποπειράθηκε να πάρει χρήματα που όμως δεν του έδωσε ο υπάλληλος, με αποτέλεσμα να φύγει άπραγος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα κατά την έναρξη συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης της Βόρειας Μακεδονίας, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ζήτησε σήμερα από την κυβέρνηση του Χρίστιαν Μιτσκόσκι να προκηρύξει δημοψήφισμα σχετικά με την τροποποίηση του συντάγματος της χώρας, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που διαβιεί στη Βόρεια Μακεδονία και να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού τώρα, τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αιθρίος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με προσκαίρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα ακριβώς, στις 8.30.
1: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
3: ταξίδια στο παρελθόν,
1: μουσικές του κόσμου.

Φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρειάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει κλείνει.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 27 Μαΐου. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Έχω Χρήστο Σιδερίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε εσάς για να κάνουμε παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Θέλουμε και τα μηνύματά σας στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Μας είπε ο Θανάσης Βικόπουλος για το Francis Beaufort.

μας έβαλε και τραγούδια περί ανέμων, αλλά όχι υδάτων. Και εμείς κάναμε αμάν να δούμε λίγη ζέστη που την είδαμε πρώτη φορά χθες. Και ο άλλος άρχισε να μας λέει για ανέμους και μποφόρ. Κάτσε ρε φίλε, θέλαμε εμείς Ιρλανδούς για να μας πούν για τον καιρό. Δεν έχουμε εμείς εδώ δικούς μας. Και δεν εννοώ μετεωρολόγους. Εδώ υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός που προβλέπει επακριβώς τον καιρό. Και μάλιστα υπάρχει και κυκλοφορεί ελεύθερα στο διαδίκτυο και είναι και free. Διαβάζω λοιπόν στο μετεωρολογικό σταθμό Πέτρας, όχι δεν είναι περιοχή, είναι μια πέτρα που κρέμεται από ένα τοίχο και γράφει «Βρεγμένη πέτρα, βρέχει. Στεγνή πέτρα, δεν βρέχει. Σκιά στο έδαφος, ήλιος. Άσπρη στην κορυφή πέτρα, χιονίζει. Η πέτρα δεν φαίνεται, ομίχλη. Η πέτρα κουνιέται, δυνατός άνεμος. Η πέτρα χοροπηδάει, σεισμός. Η πέτρα λείπει, θύελα. Άσε ρε γατάκι μου φορτί να μας πεις».

just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε μήνυμα στο Viber στο 693-078-228 και επειδή χθες ήταν η πρώτη στην ουσία ζεστή μέρα στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη στην ουσία μέρα του καλοκαιριού.

καλοκαιριού και σε πείσμα του Francis Beaufort, τον κήπο των γλυπτών στην παραλία της Θεσσαλονίκης, νεαροί του δώσαν και κατάλαβε τι έκαναν. Έβγαλαν τα ρούχα και βούτυξαν μέσα στην πισίνα που υπάρχει εκεί για... όχι για να βουτάς, αλλά για να υπάρχει ως διακοσμητικό στοιχείο εκεί στον κήπο των γλυπτών. Και αν δεν το ζεις, για ποιο λόγο να υπάρχει? Επειδή έκανε ζέστη λοιπόν, δεκάδες νεαροί βούτυξαν εκεί. Εκτιμώ ότι ήταν σχολείο που τελείωνε τα μαθήματα και ξεκινούν οι εξετάσεις για την επόμενη χρονιά. Οπότε περίπου 50 άτομα βούτυξαν εκεί και είπαν ότι θα κάνουν το πρώτο τους μπάνιο δίπλα στη θάλασσα στη Θεσσαλονίκη, με νεροπίστολα, με νερόμπαλες, με ό,τι θέλεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς, και το απόλαυσαν έτσι όπως πρέπει να κάνουν όλα τα παιδιά. Και άλλωστε, okay, κάποιοι μπορεί να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαν την πισίνα, αλλά αν δεν ζεις την πόλη σου έτσι όπως είναι και αν δεν απολαμβάνεις όλα όσα υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, τότε για ποιο λόγο υπάρχουν?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα και στη Ζαχαρένια που μας ακούν με καφέ και καλή παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματα. Και εμείς έχουμε καλή παρέα εσάς. Λοιπόν,

Αύριο, όπως ακούσατε από την Ελληνία Τρουμ, έχουμε κορύφωση αυτών των θερμών ημερών, των τελευταίων θερμών ημερών όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Ωστόσο, η πρόβλεψη για τη Θεσσαλονίκη το απόγευμα λέει και πάλι αστάθεια, να το γνωρίζετε αυτό. 6 και 9 υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχής. Την Παρασκευή επίσης ζέστη. Όσον αφορά πάντως το τριήμερο, μην ανησυχείτε. Από το Σάββατο ο καιρός φτιάχνει και Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, όσοι έχετε προγραμματίσει για να εκδράμετε, θα το κάνετε χωρίς κανένα πρόβλημα, και μάλιστα όσοι θέλετε να βουτήξετε κιόλας, μπορεί να κάνετε και αυτό, ιδιαίτερα εδώ επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, που οι βουτιές αργούν λίγο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, γιατί εδώ οι θάλασσες είναι πιο κρύες, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν έτη αργότερα. Οπότε το τριήμερο θα είναι ιδανικό για να πάτε βόλτες, για να φύγετε, και ας δούμε τι λένε τα στοιχεία, πού θα πάτε. Το θέμα είναι πού. Λοιπόν, όσον αφορά τα αεροπορικά ταξίδια, γιατί τα οδικά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, ο καθένας θα πάρει το αυτοκίνητό του και θα πάει όπου θέλει. Οι top 5 προορισμοί από Θεσσαλονίκη είναι η Λάρνακα. Πάμε να βρούμε ζέστη, όπως καταλάβατε, έτσι. Στη Λάρνακα, εκεί νότια, θα είναι 35 βαθμούς, ό,τι πρέπει για βουτιές. Βαρκελόνη, Παρίσι, Ρώμη και Βρυξέλλες. Δημοφιλείς προορισμοί για όλο τον κόσμο και οι τέσσερις, ιδιαίτερα η Βαρκελόνη και το Παρίσι. Οπότε η Θεσσαλονική φαίνεται ότι αυτό το τριήμερο θα πάνε στα γνωστά της Ευρώπης. Όσον αφορά την Ελλάδα, σε δίκτυο εσωτερικού, οι κορυφαίοι 5 προορισμοί από Θεσσαλονίκη είναι Ρόδος, Λίμνος, Μυτιλίνη, Μύκονος και Χανιά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και εδώ για νότια πάμε. Το πιο βόρειο νησί είναι η Λίμνος, που φαντάζομαι ακόμα και εκεί για μπάνιο θα είναι ο καιρός. Από εκεί και πέρα, από την Παρασκευή θα έχουμε αυξημένα μέτρα τρεις τροχέας για να μην υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Προσεκτικοί να είστε όταν πιάνετε το τιμόνι, να ελέγχετε τα αυτοκίνητα, να μην τρέχετε και κυρίως να μην πίνετε αφού θα πάτε ταξίδι, και όλα θα πάνε καλά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας σε τίτλους. Για μνημόνιο αλληλοκατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνει λόγο το Ιράν, διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά, είπε στους υπουργούς το Αμερικανός Πρόεδρος. Καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία και τα ψηφιακά συμβούλια για τον έλεγχο των ακριβών ογκολογικών θεραπείων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων του κυκλώματος της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων Μαΐου του ΟΠΕΚΑ. Συνεχίζεται το πρόγραμμα Προελαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στην τραγωδία με το νεκρό 10χρονο αγόρι στις Σέρες εξετάζεται το σενάριο να υπέστη ηλεκτροπληξία, πιθανόν λόγω ρευματοκλοπής που περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι στο οποίο πνίγηκε. Πυροβολισμοί κατά Πακιστανού καταστηματάρχη στα Πατήσια, άγρια καταδίωξη και συλλήψεις 3 Αλβανών. Από πυραλιστίας μέρα μεσημέρι από κουκουλοφόρο σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στην Εγνατία Οδό στη Θεσσαλονίκη, μπήκε μέσα με την απειλή όπλου και έφυγε άπραγος. Κλοπή μαμούθ σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή. Διεθνής πυρά άρπαξε σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύμα ζέστης θα χτυπήσει αύριο τη χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, έγινε χθες ένας χαμός με την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα σε όλα τα social media. Ο καθένας είχε να πει και κάτι για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, στην παρουσίαση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης φαίνεται ότι την παράσταση έκλεψε ένα κοριτσάκι 10 ετών. Η μικρή Ήρα ήταν αυτή που πρωταγωνιστούσε και στο βίντεο στο οποίο βρίσκει το όνομα του νέου κόμματος μέσα σε ένα μπουκάλι σε μια παραλία και στη συνέχεια χέρι με χέρι φτάνει η ίδια εκεί στο θυσίο, στη συγκέντρωση, ανεβαίνει στη σκηνή και το δίνει στον Αλέξη Τσίπρα για να δείξει στον κόσμο ποιο θα είναι το όνομα του νέου κινήματος. Και σύμφωνα με πληροφορίες λέγεται ότι η μικρή Ήρα είναι 10 ετών, είναι κόρη φιλικής οικογένειας του Αλέξη Τσίπρα και αποφασίστηκε να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο στην παρουσίαση του κινήματος, δηλαδή να πρωταγωνιστήσει στο σποτ στην ουσία και στη συνέχεια να ανέβει στη σκηνή μαζί του. Η επιλογή της έγινε ως σύμβολο συνέχειας και ελπίδας, με τους διοργανωτές να επιδιώκουν μια ισχυρή συναισθηματική σύνδεση με το κοινό από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό έγινε. Ωστόσο, το διαδίκτυο και τα social media έχουν στην κυριολεξία εκραγή, γιατί αναζητούσαν και βρήκαν ομοιότητες Ανδρέα Παπανδρέου και Αλέξη Τσίπρα. Και ποιες είναι αυτές? Η μικρή Ήρα στις χρονιές του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν η μικρή Ανούλα. Το 1985 στην πλατεία Συντάγματος ένα κοριτσάκι, η μικρή Ανούλα, είχε ανέβει πάνω στην εξέδρα εκεί που μιλούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον είχε αγκαλιάσει και όλοι είδαν τις ομοιότητες με τη χθεσινή εκδήλωση. Το δεύτερο ήταν η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα να υψώνει το δεξί του χέρι κρατώντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του, κάτι που θυμίζει σε όσους είμαστε παλιότεροι και ζούσαμε εκείνες τις εποχές που δεν υπήρχαν social media, τον Ανδρέα Παπανδρέου να κάνει το ίδιο στην ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ το 1974. Και η τρίτη είναι η

περίφημη φράση «ραντεβού με την ιστορία». Το συγκεκριμένο σύνθημα έρχεται από παλιά, είχε διατυπωθεί επίσης από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος καλούσε τους πολίτες στις κάλπες των ιστορικών εκλογών της 18ης Οκτωβρίου 1981, οι οποίες τότε είχαν βγάλει νικητή το Πασόκ. Ποιον άλλον, Ανδρέας Παπανδρέου είναι αυτός. Βέβαια, όλοι γράφαν από κάτω, ο Ανδρέας δεν αντιγράφεται κτλ. Ένας ήταν και άλλα τέτοια, αλλά οι ομοιότητες υπάρχουν, θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον.

στην Ελλάδα. Μια και τριήμερο έρχεται, μπορείτε να πάτε, να ρίξετε μια βουτιά, να μας επιβεβαιώσετε ή όχι, αν αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Είναι 25 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της πόλης. Διαθέτει μια σειρά από μικρούς γραφικούς κόλπους κάτω από καταπράσινα βουνά με κυπαρίσια και ελιές. Και οι παραλίες έχουν άμμο, βότσαλο και πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά, αλλά κρύα ακόμη και τις πιο ζεστές μέρες. Φαλάσσαρνα στην Κρήτη, λευκή άμμος, τυρκουάζ νερά. Όσοι έχετε πάει στη Φαλάσσαρνα ξέρετε πώς είναι εκεί η παραλία. Σίγουρα όμως δεν είναι κρύα ακόμα και τώρα. Άπελα στην Κάρπαθο. Πρόκειται, λέει, για μια εξωτική παραλία στην Κάρπαθο. Είναι ίσως η ωραιότερη των Δωδεκανήσων, σύμφωνα με το Lonely Planet. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Τα πεύκα που σκύβουν πάνω από την παραλία και η άσπρη άμμος κάνουν το τοπίο μαγευτικό. Να πάτε να τη δείτε και να μας πείτε. Το ναυάγιο στη Ζάκυνθο, φυσικά. Ο Πλατής Γυαλός στη Μύκονο. Είναι μια από τις πιο δημοφιλές παραλίες του νησιού, με χρυσή αμμουδιά και εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ. Κουκουναριές Σκάθο, φαντάζομαι ότι όλη η Βόρεια Ελλάδα έχει περάσει από εκεί. Ο Μύρτος στην Κεφαλονιά είναι η πιο διάσημη παραλία του νησιού. Έχει αναδειχθεί πολλές φορές ακόμη και ως καλύτερη παραλία της Ελλάδος. Η Κόκκινη Παραλία στη Σαντορίνη είναι κοντά στο αρχαιολογικό χώρο του Ακροτηρίου και είναι πολυφωτογραφημένη εξαιτίας του κωδικού. Οι καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει χιλιάδες παραλίες. Επιλέξτε μια και σηκωθείτε, φύγετε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, ο Γιάννης Αντιτοκούμπο έδωσε μια συνέντευξη και η είδηση είναι ότι δεν μίλησε για μπάσκετ. Γιατί μίλησε? Για λεφτά. Λοιπόν, έδωσε συμβουλές στους νέους για το πώς να γίνουν πλούσιοι ή τουλάχιστον πώς να κυνηγούν τα όνειρά τους, γιατί το να γίνεις πλούσιος δεν είναι για κάτι εύκολο και γίνεσαι με μια συμβουλή από όποιον και την πάρεις. Λοιπόν, μιλώντας σε κανάλι στο Instagram, είπε ότι ήταν από 20 ετών εκατομμυριούχος και ότι τα περισσότερα χρήματα που έχει βγάλει σε μία χρονιά, είτε από μπάσκετ, είτε από χορηγίες, είτε από διαφημίσεις, ήταν 120 εκατομμύρια δολάρια σε μία χρονιά. Θα ξαναπώ το νούμερο, 120 εκατομμύρια δολάρια σε μία χρονιά. Εντυπωσιασμένος ο συνομιλητής του, τον ρώτησε αν έκανε ποτέ φτωχός, προφανώς δεν ήξερε την ιστορία του Γιάννη. Και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε φυσικά, μέχρι να έρθω στην Αμερική και να επιλεγώ στο NBA, ήμουνα σε όλη μου εκείνη τη ζωή φτωχός, πουλούσα πράγματα στο δρόμο. Ξέρω τι είναι να ξεκινάς από το μηδέν. Λοιπόν, στους νέους επιχειρηματίες είπε, διασφάλισε ότι ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντη σου δεν θα γνωρίζονται μεταξύ τους, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Εξήγησε ότι 60% των αθλητών 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας του τοχεύουν γιατί επικεντρώνονται σε χρυσές αλυσίδες και ακριβά αυτοκίνητα. Είπε ότι δεν έχει πετύχει ακόμα τους στόχους του, γιατί σκοπεύει να γίνει δισεκατομμυριούχος επενδύοντας τα χρήματα που έχει ήδη βγάλει και το έχει αποδείξει αυτό αγοράζοντας ακίνητα. Θα γίνει λοιπόν δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμη παίζει μπάσκετ. Και τέλος, όταν κλήθηκε να δώσει μια συμβουλή στους νέους, θυμήθηκε μια συζήτηση που είχε με τον άϊμνηστο Κόμπι Μπράιαντ. Του είπα, λέει, δώσε μου μια πρόκληση και μου απάντησε: Γιάννη, σε προκαλώ να γίνεις MVP. Τότε άρχισα να κουβαλώ ένα μπουκάλι νερό και στο καπάκι έγραφα MVP και το κοίταζα κάθε μέρα. Την επόμενη χρονιά έγινα MVP και τη μεθεπόμενη ξαναέγινα MVP. Στόχευσε σε πράγματα και κάντα. Κυνήγα τα μέχρι να τα πετύχεις. Αυτή είναι η συμβουλή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Για μνημόνιο αλληλοκατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνει λόγο το Ιράν, ενώ την ίδια ώρα διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπε είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ευθέως το Ομάν μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του στενού του Ορμούζ με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, διαφορετικά θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε. Στα ελληνοτουρκικά, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Το πρόγραμμα Προελαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κρίθηκε τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανοίγει σε κανέναν αναντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η νεκροτομή που θα γίνει αύριο αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να πέθανε από ηλεκτροπληξία από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι εξετάζουν οι αρχές. Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε το απόγευμα αλλοδαπός άνδρας μέσα στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που διατηρεί στην οδό Πατησίων στα Πατήσια. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο άνδρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες, ενώ αναζητείται ο τέταρτος που κατάφερε να διαφύγει. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό. Στις διεθνείς ειδήσεις τώρα, ένας σπάνιος αλμπίνος βούβαλος, ο οποίος έγινε διάσημος με το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ λόγω της ξανθιάς τούφας στο κεφάλι του, γλίτωσε τη θυσία στο πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής Eid al-Adha, χάρη στην κυβερνητική παρέμβαση της τελευταίας στιγμής λόγω της δημοσιότητας που εξασφάλισε μέσω βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ο βούβαλος των 700 κιλών είχε ήδη πολιθεί και προοριζόταν για σφαγή μαζί με άλλα ζώα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη γιορτή της θυσίας. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
9: Ταξίδια στο παρελθόν.
7: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε στον 102 δεύτερη ώρα του Fade Out με Χρήστο Σιδερίδη στην ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα και με εσάς στην ακρόαση. Περιμένουμε τα μηνύματα σας στο 693-0078-228, 693-0078-228 και είπαμε όσον αφορά τα χρήματα του Αντετοκούμπο να πούμε και τα χρήματα της Ρεάλ. Η Ρεάλ Μαδρίτης εννοώ, είναι... διανύει αυτή τη στιγμή μια από τις πιο εφιαλτικές σεζόν στην ιστορία της. Λοιπόν, αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Champions League, τερμάτισε δεύτερη στη La Liga στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, δεν πήρε το Copa del Rey, τη Super Copa, έμεινε δηλαδή φέτος χωρίς τίτλο. Ωστόσο, σε οικονομικό επίπεδο, οι μερέγγες φαίνεται ότι κατακτούν περπατώντας το πρωτάθλημα. Και αυτό γιατί η περσινή χρονιά, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Βασίλισσας, έκλεισε με τα έσοδα να φτάνουν το 1,161 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,161 δισεκατομμύρια ευρώ. Και φέτος, ενώ πάει τόσο χάλια, οι εκτιμήσεις λένε πως τα έσοδα θα ξεπεράσουν τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόσα θα έπαιρνε αν κατακτούσε και μια κούπα, ούτε να το σκέφτομαι, δεν θέλω.

Λοιπόν, στις σχολές δημοσιογραφίας λένε, η είδηση δεν είναι αν σκύλος δάγκωσε άνθρωπο, αλλά αν άνθρωπος δάγκωσε σκύλο. Οκ, ας συμφωνήσουμε σε αυτό, αν και εγώ δεν είμαι και πολύ σύμφωνος. Τι συμβαίνει όμως όταν η είδηση είναι σκύλος πυροβόλησε άνθρωπο? Αυτό εδώ σας θέλω, αυτό είναι το τέτοιο. Αυτή και αν είναι είδηση. Κι όμως συνέβη, και μάλιστα πώς, με καραμπίνα. Ούτε ληστεία έγινε, ούτε τίποτα. Και το θύμα είναι καλά στην υγεία του, πήγε στο νοσοκομείο, δεν έχει κάτι σοβαρό. Λοιπόν, η είδηση που μοιάζει με, λες και είναι, την έχει γράψει κάποιος τρελός, ξέρω εγώ, ή μεθυσμένος, έγινε στην Νεμπράσκα των Ηνωμένων Πολιτειών, που αλλού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, η αστυνομία κλήθηκε αρχικά για μια αναφορά πυροβολισμού και διαπίστωσε ότι ο ιδιοκτήτης ενός φορτηγού είχε σταματήσει σε ένα κατάστημα, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν ένα σκύλος στο πίσω κάθισμα. Κάποια στιγμή το ζώο μετακινήθηκε και φαίνεται ότι πάτησε κατά λάθος τη σκανδάλη καραμπίνας που ήταν εκεί και ήταν γεμάτη. Ο πυροβολισμός άνοιξε τρύπα στην πόρτα του οχήματος και ένα από τα σκάγια χτύπησε μια γυναίκα που ήταν σταματημένη στο φανάρι με το χέρι της ακουμπισμένο έξω από το παράθυρο. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πάνω μέρος του δεξιού χεριού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είναι μια χαρά. Ωστόσο, ο τίτλος και η είδηση μοιάζει απίστευτος. Σκύλος λοιπόν πυροβόλησε άνθρωπο και μετά σου λέει ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, εδώ λέμε πάντα για έρευνες και μια από αυτές τις έρευνες αναφέρει τι πρέπει να κάνουν τα ζευγάρια που μένουν μαζί για καιρό για να διατηρήσουν αυτόν τον καιρό και παραπάνω. Λοιπόν, πέντε πράγματα λέει η έρευνα. Ένα, λέμε ναι σε νέες εμπειρίες. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, μια από τις προκλήσεις που έχουν τα ζευγάρια να κρατήσουν ζωντανή τη φλόγα, οπότε αναζητήστε νέες εμπειρίες για να συνεχίζετε να έχετε αυτό το δέσιμο. Επικοινωνούν με θετικό τρόπο. Λοιπόν, σε όλες τις σχέσεις υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να βρείτε ένα τρόπο να συγκρατείτε τα ξεσπάσματά σας και να αποφεύγετε να χρησιμοποιήσετε εκφράσεις που μειώνουν το τέτοιο. Ακούν και δείχνουν κατανόηση. Είναι αυτό ένα από αυτά. Συμβιβάζονται ώστε να κερδίζουν και οι δύο. Τώρα μας συμβιβάζει πώς θα κερδίζεις και οι δύο δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Και απολαμβάνουν τον κοινό τους χρόνο. Τα ζευγάρια λέει που μένουν μαζί για καιρό γνωρίζουν ότι σημασία έχει να περνούν μαζί ποιοτικό χρόνο. Δεν ξέρω αν αυτές οι συμβουλές είναι επικοδομητικές και αν πιάνουν τόπο, αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο και μπορούν να αποδώσουν για να διατηρήσεις μια σχέση τόσα πολλά χρόνια. Πάντως όσον αφορά τον Όσκαρ Ουάιλντ έλεγε ότι διγαμία είναι να έχεις μια γυναίκα παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Μονογαμία είναι ακριβώς το ίδιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση σε τίτλους. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τον Κορυδαλό δόθηκαν οι εντολές για τη διάρρηξη σέβιλα γνωστού εφοπλιστή με λία 45 σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επικοντρολάρισμα της ΚΝΕ στην Ελλάς του Τσίπρα για τις θέσεις του κόμματος «Καλέστε το 100». Του Τσίπρα το rebranding είχε επιτυχία, σκέφτεσε το κόμμα του «Σκά η αστυνομία». Απειλές Γκιουλέρ για Αιγαίο και Κύπρο, δεν θα μείνουμε αδιάφοροι. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Λέμβος με 38 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάδου, πλωτοσκάφος του λιμενικού τους μεταφέρει στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Η γερμανική οικονομία αντιμέτωπη με δομικά προβλήματα, μη βιώσιμο το συνταξιδοτικό της χωρίς σαρωτικές μεταρρυθμίσεις. Σκληρή γραμμή Τραμπ προς το Ιράν, καμία άρση κυρώσεων για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Επιβεβαίωση Χαμάς το θάνατο του αρχηγού της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης Μοχάμεντ Όντα σε Ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα. Το Κίεβο ζητά απεγνωσμένα από τη ΣΥΠΑ Patriot εν ώψη του μαζικού χτυπήματος της Ρωσίας. Και την Ευρώπη ο θερμικός στόλος, παγκόσμιος συναγερμός για τον θανατηφόρο καύσωνα, σπάει κάθε ρεκόρ η θερμοκρασία σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Μετρούν νεκρούς στη Δυτική Ευρώπη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10 ακριβώς.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη. Και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out,
5: fade out. Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και η Έφη που μας στέλνει την καλησπέρα της με μήνυμα στο Viber στο 693-0078-228 λέει για την προηγούμενη είδηση κατά την οποία ένας σκύλος πυροβόλησε κατά λάθος έναν άνθρωπο ότι αν ήταν γάτα δεν θα ήταν κατά λάθος. Και όλοι το ξέρουν αυτό. Λοιπόν, ο Τσούος Χιαογιόνγκ είναι ένας ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει αυτό. Και ενδεχομένως θα έχετε δίκιο, αλλά καθίστε να ακούσετε λίγο την ιστορία. Ο τύπος λοιπόν έβαλε μια αγγελία στο διαδίκτυο εκεί που ζει, ψάχνοντας για βοσκούς, κατά προτίμηση ένα ζευγάρι, για να βγάζουν 3.000 πρόβατα για βοσκή σε ένα βοσκότοπο 20.000 στρεμμάτων το καλοκαίρι και να αναλαμβάνουν το επίπονο τάισμα και καθάρισμα σε εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του χειμώνα όταν οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν κάτω από τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου. Η αμοιβή που έδινε ήταν 1.000 ευρώ ο καθένας το μήνα. Τη στιγμή που ο αστικός μέσος όρος μισθού στην Κίνα είναι τα 760 ευρώ, παρήχε επίσης διαμονή και τρόφιμο. Λοιπόν, μέσα σε λίγες ώρες η αγγελία έγινε viral στα social media της Κίνας, συγκέντρωσε 59 εκατομμύρια θεάσεις και 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για να πάρουν τη δουλειά. Ο τύπος έμεινε έκπληκτος γιατί δεν είχε ιδέα ότι στην Κίνα υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη για θέσεις εργασίας. Η μισή από τους υποψήφιους που έκαναν δουλειά είναι γεννημένοι στα χρόνια του 1990. Είναι η κατάρα των 35άριδων, όπως λένε οι Κινέζοι. Δείχνουν ότι οι περισσότεροι εργοδότες παραβλέπουν αυτή την ηλικία όσον αφορά τις προσλήψεις. Και πολλοί ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίων που δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά και είπαν να πάνε να γίνουν βοσκοί. Μια εργαζόμενη στο ηλεκτρονικό εμπόριο από αυτούς που υπέβαλαν αίτηση και αμοιβόταν με 1.200 ευρώ το μήνα, είπε ότι θέλει να ξεφύγει από τη ζωή στην πόλη και να σταματήσει να αντιμετωπίζει δύσκολους ανθρώπους. Θέλω μια ζωή ήρεμη. Ένας άλλος που εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο κατασκευής εμπορευματοκιβωτίων είπε ότι υπέβαλε αίτηση γιατί δεν μπορούσε να εργάζεται περισσότερες από 13 ώρες κάθε μέρα βιδώνοντας βίδες μέχρι να πρεστούν τα χέρια του. Οι εργαζόμενοι παραπονούνται για την κουλτούρα του 996 στην Κίνα, δηλαδή της εργασίας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ 6 μέρες την εβδομάδα, με τους αναλυτές να περιμένουν ότι η αγορά εργασίας θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες και γι' αυτό ο Τσούο, αφού προσέλαβε 4 βοσκούς, 2 ζευγάρια οι οποίοι είχαν όλοι γεννηθεί τα χρόνια του 1980 και είχαν στο παρελθόν εργαστεί σε αγρόκτημα, έχει και stand-by άλλα 40 ζευγάρια γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.

Όχι, όχι, δεν αλλάξατε σταθμό. Μην κοιτάτε τα ραδιόφωνα και τα κινητά κτλ. Εδώ είμαστε 102. Fade out είναι. Απλώς το τραγούδι αυτό του Πάνου Κιάμου που ακούσαμε με τη βοήθεια του Χρήστου Σιδερίδη, τώρα το ρεφρέν δηλαδή, είναι προφητικό τουλάχιστον. Και αυτό γιατί. Λοιπόν, μια τουρίστρια στην Ιταλία πήγε, προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Γιατί, λέτε. Λοιπόν, το 2019 διέμενε σε πεντάστερο ξενοδοχείο, Κυρίλα όπως καταλαβαίνετε, και ζήτησε επανειλημμένα να της φέρουν να πιει νερό. Της έφερναν όμως κατά τη διάρκεια των γευμάτων ένα από αυτά τα μπουκαλάκια με νερό που τα χρέωνε 7 ευρώ. Αυτή ήθελε όμως νερό βρύσης. Ρε αδερφέ, δεν θέλω να πληρώνω 7 ευρώ, θέλω νερό βρύσης. Και πήγε λοιπόν μετά τη διαμονή και έκανε μήνυ στο ξενοδοχείο ζητώντας 2.700 ευρώ για οικονομική και ηθική βλάβη και υποστηρίζοντας ότι το νερό είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και θα έπρεπε να διασφαλίζεται η πρόσβαση δωρεάν για όλους τους ανθρώπους. Μετά από 5 ολόκληρα χρόνια, τα ιταλικά δικαστήρια δικαίωσαν

0: κάνουμε κα...
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας λέει ότι είχε πολλή δουλειά σήμερα αλλά μας πρόλαβε έστω και στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 693-078-228. Έρχεται ο Γιάννης Παπαδόπουλος μετά. Θα τα διαβάσω αυτούς, να στέλνετε

τα μηνύματά σας. Λοιπόν, μια influencer έκανε ένα post στο social media και αποκάλυψε πόσα ξοδεύει για να είναι έτσι. Όχι πόσα ξόδεψε για να φτιάξει αυτή την εικόνα και πόσα συνεχίζει να ξοδεύει. Λοιπόν, λέει, ξεκίνησε με lip filter, fillers, δεν ξέρω τι είναι αυτά, με ρωτάτε, 750 ευρώ ανασυνεδρία. Στη συνέχεια, τακτικά botox, 500 δολάρια κάθε φορά. Λοιπόν, αυξητική στήθους, 13.000 δολάρια. Συνδυαστική επέμβαση μύτης και πηγουνιού, 27.000 δολάρια. Λιποαναρρόφηση, 14.000 δολάρια. Από εκεί και πέρα, καθημερινά, λέει, 600 δολάρια για προϊόντα μακιγιάζ, 320 δολάρια για βαφές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αυτό το ποσό μέχρι στιγμής που έχει ξοδέψει έχει φτάσει τα 67.000 δολάρια για να κάνει post στο διαδίκτυο για οτιδήποτε θέλει να διαφημίσει ή να προβάλλει και να προωθήσει για να αμυφθεί. Εγώ διαβάζοντας τα ποσά, ένα κατάλαβα. Δεν είμαστε άσχημοι, φτωχοί είμαστε.

Κάπου εδώ το fade out και της Τετάρτης έφτασε στο τέλος του. Η Ελένη Ατρού θα σας ενημερώσει με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε λίγο και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτηρινή βάρδια. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες εδώ παρέα μας. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον ελεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Νωρίτερα ο Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Στα ελληνοτουρκικά, αυστηρή απάντηση δίνει η Αθήνα στον Γκιουλέρ για τα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και τετελεσμένα, απαντά η ελληνική πλευρά προς τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, την ώρα που η Άγκυρα επιμένει στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, πνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Σοβαρή υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού ανηλίκου σημειώθηκε στην Πάτρα, με τις αρχές να έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν 19χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε μαζί με ακόμη 3 άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς του σε βίαιη επίθεση σε βάρος 12χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση συνέβη τον περασμένο Απρίλιο, όταν δράστες φέρονται να εξανάγκασαν με τη βία τον ανήλικο να επιβιβαστεί στο όχημά τους. Στη συνέχεια το μετέφεραν στην περιοχή των Βοζαϊτικών στην Πάτρα, όπου τον χτύπησαν προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες έσβησαν τσιγάρο στο χέρι του 12χρονου, που έχει καταγωγή από την Ινδία, προκαλώντας του σοβαρό έγκαυμα. Η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να πέθανε από ηλεκτροπληξία, από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι, εξετάζουν οι αρχές. Το ελληνικό FBI ψάχνει τη σύνδεση της πύρας που χτύπησε το σπίτι γνωστού εφοπλιστή με τη διαβόητη συμμορία LOS 21 και 30. Η συγκεκριμένη συμμορία φέρεται να εμπλέκεται σε ληστείες και διαρρήξεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Νεκρός στο κατάστρωμα εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι στα Χανιά 69χρονος Αμερικανός επιβάτης κουρασγερόπλοιου. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά ευθείως θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν

0: Αυλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 10.30.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηigia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Είναι τόσο πολύ η θάνατη των σπουδαίων καλλιτεχνών τα τελευταία 2-3 χρόνια που δεν σας κρύβω ότι έψαξα να δω αν ζει ο Κάρλος Σαντάνα. Ζει και βασιλεύει, είναι μόλις 78 ετών, σχετικά νέος, και αναμένουμε να κάνει και ένα καινούριο άλμπουμ. Το περιμένουμε πώς και πώς. Υπάρχει ένα κουνούπι στο στούντιο, για να ξέρετε τι τραβάω αυτή τη στιγμή, είναι γύρω από μένα και με εμποδίζει. Τετάρτη λοιπόν, 27 Μαΐου, λίγο ακόμα και έρχεται τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι τυχεροί δεν εργάζονται τη Δευτέρα. Είναι αργία για τα επαγγέλματα του πνεύματος, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά. Πριν από λίγο σκεφτόμουν ότι μου λείπει αυτό το ενδιάμεσο. Από βροχές πήγαμε κατευθείαν σε ζέστη και τριαντάρια. Θέλω λίγο φθινόπωρο, λίγο άνοιξη. Δεν τη χάρηκα ούτε φέτος ούτε πέρσι. Είμαι μπουφάνι, είμαι κοντομάνικο θα είμαστε τα επόμενα χρόνια από ό,τι φαίνεται. Τζάμπα τόσες ζακέτες που έχω δηλαδή. Ξεκινάει λοιπόν η νυχτερινή βάρδια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα.

Συγκλονιστικές στιγμές σήμερα στο τελευταίο αντίο στη γωγό μας Ροκώστα. Σπαρακτικό ήταν το αντίο του σύζυγου της, του ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλα. Θα σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από τον επικίδιο που είπε ο γνωστός ποδοσφαιριστής. «Άγγελέ μου, αγάπη μου, έτσι με φώναζες, έτσι με αποκαλούσες παντού. Ο φύλακας άγγελός μου, έλεγες. Στα 50 μου γενέθλια, όταν έμεινα μόνος μου στο δωμάτιο του νοσοκομείου, όταν σε πήραν ξαφνικά για την εντατική, λύθηκαν όλα ξαφνικά μέσα στο μυαλό μου. Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα. Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου, με τη δικιά σου υπομονή σε όλα αυτά που έχεις περάσει. Πόση επιμονή για να τα ξεπεράσεις. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν και αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ». Είπε πάρα πολλά. Θα μείνω σε ένα κομμάτι που λέει ότι όλες οι όμορφες στιγμές θα γίνουν αναμνήσεις, αλλά και οι πολύ δύσκολες μαθήματα ζωής. Μαθήματα θάρρους, αξιοπρέπειας, δύναμης, ψυχής, καλοσύνης, στοικότητας, υπομονής και άλλων πολλών αρετών που έχεις μέσα σου. Φινάλε λοιπόν σε μια ωραία ζωή. Νομίζω ότι έφυγε πλήρης η γωγό μας Ροκώστα. Έζησε την καταξίωση, την αγάπησαν τα δικά της άτομα. Έχει ένα καταπληκτικό κορίτσι για κόρη. Δεν ξέρω τι να λένε. Αυτοί που μένουν πίσω συνήθως δεν ξεχνάνε ποτέ και συνεχίζουν και πονάνε. Αλλά αν την ώρα που φεύγεις, η εμπειρία που έχω εγώ δηλαδή από τότε που έχασα τον πατέρα μου, μου είπε ότι φεύγει λυτρωμένος γιατί είδε την οικογένειά του μαζί στις τελευταίες του στιγμές και αυτό ήταν κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι θα έζησε και θα ένιωσε και η αγαπημένη γυμνάστρια και τηλεστάρ, η γωγό μας Ροκώστα. Καλό ταξίδι και πάλι στο φως.

Σας είπα χθες βιαστικά την είδηση ότι μια τουρίστρια πήγε στα δικαστήρια ένα ξενοδοχείο στην Ιταλία, συγκεκριμένα στην περιοχή Κόρβαρα, είναι στην οροσειρά των Δολομιτών. Η τουρίστρια λοιπόν ζήτησε ένα ποτήρι νερό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, όπως είπαμε και χθες. Της έφεραν ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο, της λένε 7 ευρώ. Αυτή απάντησε 7 ευρώ για λίγο νερό, φέρατε μου από τη Βρύση. Όμως το ξενοδοχείο αρνήθηκε να της προσφέρει νερό από τη Βρύση. Είχε πολιτική να μην σερβίρει δωρεάν νερό. Καυγάδες, φωνές. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, όπου η τουρίστρια ζήτησε αποζημίωση για ηθική βλάβη ύψους 2.700 ευρώ. Όχι μόνο δεν πήρε τα 2.700 ευρώ, αλλά έχασε και τη δίκη και πλήρωσε και τα έξοδα της δίκης, και τα δικά της, αλλά και του ξενοδοχείου. Της βγήκε ένα ποτήρι νερό λίγο παραπάνω από 500 ευρώ. Το δικαστήριο έκρινε λοιπόν πως το ξενοδοχείο μπορεί να αποκομίζει κέρδος από το νερό, καθώς ζούμε σε ελεύθερη αγορά και τα πάντα είναι προς πώληση. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πριν 10 χρόνια, αυτή η υπόθεση μου θύμισε αυτό, ότι πριν 10 χρόνια είχα πάει στη Βαρκελόνη, πάω σε ένα περίπτερο να πάρω ένα μπουκαλάκι νερό και μου λέει ο περιπτεράς 4,70. 4,70 ευρώ για ένα μπουκαλάκι νερό. Κατάλαβε ο άνθρωπος ότι δεν ήμουν από εκεί, με ρώτησε αν ήμουν τουρίστας. Και μου είπε ότι καλύτερα να μην πίνεις νερό, αλλά να πίνεις κρασί. Γιατί όντως το κρασί στην Ισπανία είναι πάρα πολύ φθηνό, δηλαδή έχει περίπου 2-2,5 ευρώ. Και γι' αυτό βλέπεις τους περισσότερους τουρίστες να είναι λίγο χαμογελαστοί, ζαλισμένοι. Δεν έχουν να πληρώσουν το νερό και πίνουν όλη μέρα κρασί. Μου το είχε πει ο περιπτεράς, το πρόσεξα, τον παρατήρησα και όντως συμβαίνει. Γι' αυτό και όλοι λένε τι ωραία πόλη Βαρκελόνη. Φυσικά δεν την έχουν δει, είναι όλη την ώρα μεθυσμένοι. Γι' αυτό νομίζουν ότι είναι τόσο ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως.

Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα έρχεται από το Θανάση που λέει χαιρετίσματα από τον Κολυνδρό. Θα μας ακούσει την πρώτη ώρα γιατί μετά θα πέσει για ύπνο λόγω πρωινού ξυπνήματος για τη δουλειά. Ζητάει ένα τραγούδι από το Λένι Κράβιτς. Θανάση, νομίζω ότι στα πολύ κοντά πρέπει να παίξουμε ένα Λένι Κράβιτς. Είναι στη λίστα, νομίζω. Και αυτό λέει γιατί χθες κυκλοφόρησε ένα νέο παιχνίδι το οποίο παίζει σε κάποια παιχνιδομηχανή. Ένα James Bond First Light, δεν ξέρω από αυτά. Στο οποίο λέει ο Λένι Κράβιτς είναι ο κακός. Δανείζει και τη φωνή του αλλά και την εμφάνισή του, λέει, στο χαρακτήρα. Μάλιστα. Χθες είχε γενέθλια ο Λένι Κράβιτς, Θανάση. Αφού μου λες εσύ κάποιες πληροφορίες γι' αυτόν, θα σου πω κι εγώ μερικές. Είχε γενέθλια και έγινε 61 ετών, και ας μην του φαίνεται. Λοιπόν, εγώ θα φύγω από το στούντιο γιατί η Ελένη Ιατρού, την οποία καλωσορίζω και από τον αέρα του ραδιοφώνου, μια πάρα πολύ καλή και πολύ έμπειρη δημοσιογράφο, και είμαστε τυχεροί που την έχουμε, θα σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους. Το φάντασμα του κράχ πλανάται στις αγορές, προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για νέα κρίση χρέους. Πόλεμος στο Ιράν, δασμοί Τραμπ και ενεργειακό σοκ απειλούν να τεινάξουν στον αέρα την ευρωπαϊκή οικονομία. Στο επίκεντρο η Γερμανία που δείχνει πλέον αδύναμη να ανακάμψει μετά τη ρήξη με τη Ρωσία και τον τερματισμό των φθηνών ροών ρωσικού φυσικού αερίου. Καμπανάκι και για νέες απειλές όπως κύβερνο επιθέσεις, υβριδική σύγκρουση και ευπάθειες που δημιουργεί τεχνητή νοημοσύνη στο τραπεζικό σύστημα. Στη δίκη των Τεμπών ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων, βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος 36 ατόμων. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης σημειώθηκε ένταση, ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου, φώναξε ο Νίκος Πλακιάς για την πρώην πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Το ελληνικό FBI ψάχνει τη σύνδεση της πύρας που χτύπησε το σπίτι γνωστού εφοπλιστή με τη διαβόητη συμμορία LOS 21 και 30. Η συγκεκριμένη συμμορία φέρεται να εμπλέκεται σε ληστείες και διαρρήξεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ρατσιστική επίθεση κατά 12χρονου Ινδού στην Πάτρα, τον άρπαξαν, τον ξυλοκόπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο. Αιματηρή ληστεία στην Πατησίω με έναν Πακιστανό τραυματία και κινηματογραφική καταδίωξη για τη σύλληψη τριών Ελβανών. Σκληρή γραμμή Τραμπ προς το Ιράν, καμία άρση κυρώσεων για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αποκάλυψη των Financial Times, άδειος ο Κουμπαράς για ανοικοδόμηση της Γάζας από το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Από προφήτης σε Μεσσία, σεναριογράφος των Σίμπσον, κατεβαίνει για πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το 2028. Και την Ευρώπη ο θερμικός στόλος, παγκόσμιος συναγερμός για τον θανατηφόρο καύσωνα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
2: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Νομίζω ότι οι αρχές πρέπει να κοιτάξουν τον αέρα της Θεσσαλονίκης, το νερό της Θεσσαλονίκης. Κάτι φταίει σίγουρα, γιατί δεν γίνεται κάθε μέρα που ξημερώνει να έχουμε και μια περίεργη είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ της πόλης. Χθες λοιπόν, στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 50χρονος, ο οποίος επιτέθηκε σεξουαλικά στη σύντροφο 29χρονου μέσα στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Χαριλάου. Τι έγινε? Ένα ζευγάρι λοιπόν, 33 χρονών η γυναίκα, 29 ο άνδρας, επισκέφτηκε φιλικά έναν 50χρονο, ήπιαν τον καφέ τους. Κάποια στιγμή η 33χρονη γυναίκα κατευθύνθηκε προς τον μπάνιο, την ακολούθησε ο 50χρονος, της επιτέθηκε, της έσκησε την μπλούζα και άρχισε να τη θοπεύει στο στήθος. Η γυναίκα, όπως ήταν φυσικό, έβαλε τις φωνές. Ο 29χρονος σύντροφος πλησίασε, βρήκε μια σπάτουλα μπροστά του, του την έφερε στο κεφάλι. Αυτός βρήκε μια μεταλλική σωλήνα στο πάτωμα, την πήρε και άρχισε να το χτυπάει στα πλευρά, με αποτέλεσμα και οι δύο άνδρες να καταλήξουν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι από την ελληνική αστυνομία. Ακόμα δεν έχουν κάνει ο ένας τον άλλον μήνυση, οπότε αυτό με βάζει λίγο σε υποψίες. Εμείς που έχουμε δει πολλά λόγω του επαγγέλματος, πολλά κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να το φανταστώ. Εγώ σας λέω απλά τα στοιχεία. Περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε αν κάποιος από τους δύο θα κάνει μήνυση για να απαγγελθούν κατηγορίες.

Ας ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930078228. Η Δέσποινα μας στέλνει αν θα έχουμε σύντομα κάποιον καλεσμένο στο στούντιο για να κάνουμε, λέει, ωραίες συζητήσεις. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια νεαρή αγαπημένη τραγουδίστρια, πολύ αγαπημένη. Δεν θα πω όνομα, θα το μάθετε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, πάμε στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στη Βρετανία και στη Γαλλία, που αντιμετωπίζουν αυτές οι δύο χώρες το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω καύσωνα. Όπως είπαμε και χθες, δεν είναι μαθημένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες, ειδικά οι Άγγλοι. Η θερμοκρασία λοιπόν σήμερα έφτασε στην Αγγλία στους 35 βαθμούς και οι Άγγλοι, αν δείτε κάποια βίντεο που κυκλοφορούν και κάποιες φωτογραφίες, κυριολεκτικά ξεχύθηκαν σε γρασίδια, πάρκα, λίμνες, θάλασσες, συντριβάνια, βουτήξανε, ανοίξαν τις βρύσες, μπήκαν από κάτω. Φτάσανε σε σημείο λόγω της υπερβολικής χρήσης νερού, κατανάλωσης νερού, να διακοπεί το νερό για κάποιες ώρες. Οπότε φαντάζεστε, με τόση ζέστη να μην έχει νερό, φανταστείτε τι έγινε. Πραγματικά είναι σε κατάσταση απελπιστική αυτή τη στιγμή η Βρετανία. Το κράτος σκέφτεται να κάνει ένα mini lockdown, δηλαδή να επιτρέψει σε εργαζόμενους ή να δουλέψουν από το σπίτι ή να μην δουλέψουν καθόλου, δηλαδή για 2 μέρες να παύσουν τα πάντα ώστε να γλιτώσουν τις μετακινήσεις στις δύσκολες ώρες, δηλαδή τις πολύ πρωινές και μεσημεριανές. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στη Γαλλία. Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς στη Γαλλία και εκεί αναζητούσαν στιγμές δροσιάς σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπου λειτουργεί το air condition, δηλαδή σε πάρκα, τουλάχιστον αυτοί έχουν και πάρκα. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί κόσμοι και στη Βρετανία και στη Γαλλία κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω θερμοπληξίας. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στις Βρυξέλλες, χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε air condition ούτε ανεμιστήρες, γιατί τώρα τα γνωρίζουν αυτά, τώρα τα μαθαίνουν. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να δουν πώς θα αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα, γιατί όπως λένε οι επιστήμονες, η άνοδος θερμοκρασίας στην κεντρική Ευρώπη ήρθε για να μείνει. Στα δικά μας τώρα, ήρθε νωρίτερα η ζέστη. Σας είπαμε ότι από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα ανέβει η θερμοκρασία πάνω από τους 30 βαθμούς. Σήμερα σε κάποιες περιοχές της χώρας ανέβηκε πάνω από 30 βαθμούς. Είχαμε 31 και 32 βαθμούς. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, τις μεσημεριανές ώρες, η αίσθηση της ζέστης ήταν υπερβολική. Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν σίγουρα τους 33 βαθμούς. Γι' αυτό αναζητήστε κάποια όαση δροσιάς, κάποια κοντινή παραλία για να μπορέσετε να κάνετε κάποιο μπάνιο. Αλλά τη Δευτέρα δείχνει αύξηση αέρα, δηλαδή θα έχουμε λίγους ανέμους και πιθανότητα για βροχή. Θα είναι ένα ωραίο σβήσιμο μετά από ένα τριήμερο, μετά το απογευματάκι να ρίξει μια ωραία μπόρα να δροσίσει, είναι ό,τι πρέπει.

Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά σήμερα διεξάγεται ο τελικός του Conference League στη Λειψία, ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο, την ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ στο θεσμό του Conference. 0-0 είναι, οδεύουμε προς το ημίχρονο. Δεν είναι και πολύ σπουδαίο το μάτς, από ό,τι βλέπω. Λίγες φάσεις και αυτές όχι πάρα πολύ καλές. Μένει να δούμε, γιατί το Σάββατο αγωνίζεται και η Arsenal με την Paris Saint-Germain, αν φέτος οι αγγλικές ομάδες θα κατακτήσουν όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια. Νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάποια χώρα να σηκώσει όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα. Για να δούμε αν θα συμβεί φέτος. Στην δικιά μας ελληνική πραγματικότητα, αύριο για το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός στις 6 υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ξεκινάνε τα play-off για το ποιος θα πάει στον τελικό. Και στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός, που ακόμη πανηγυρίζει την κατάκτηση της EuroLeague, υποδέχεται την ΑΕΚ που άφησε εκτός τον Άρη, εκτός τετράδας. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και δύο μέρες οι παίκτες του Ολυμπιακού διασκεδάζουν. Δηλαδή και σήμερα που έβλεπα κάποιες φωτογραφίες έκαναν πάρτι, τρώγανε έξω. Δεν έχουν προλάβει να προπονηθούν, αλλά θα μου πεις, είναι ένα επίπεδο πάνω από την ΑΕΚ, οπότε και στις κακές του στιγμές μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Το Σάββατο μεγάλος τελικός του Champions League, θα το ξαναπώ γιατί...

Να σας πάω στην Άγγελα Μέρκελ, η οποία έκανε μια σοκαριστική πρόβλεψη για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είπε ότι ελπίζει σε 10 χρόνια από τώρα η Ουκρανία να είναι μια ελεύθερη και ειρηνική χώρα. Άφησε λοιπόν να εννοηθεί ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα, όπως πολλοί λένε ότι προέβλεπαν ότι μέσα στον επόμενο φθινόπωρο θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών. Η Άγγελα Μέρκελ, που απέρριψε οποιαδήποτε προσπάθεια έγιναν από τους Ευρωπαίους για να πάρει το ρόλο της μεσολαβήτριας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία, αρνήθηκε κατηγορηματικά, δεν θέλει να έχει κάποια σχέση σε αυτές τις συζητήσεις και είπε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν βλέπει κάποιο πεδίο συνεννόησης με τη Ρωσία και πιστεύει ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να κερδίσει καθαρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και γι' αυτό αυτός ο πόλεμος θα διαιωνίζεται για τουλάχιστον λέει μια δεκαετία. Την ίδια ώρα, Τούρκοι αναλυτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας λόγω του καινούριου νομοσχεδίου που ψηφίζει ο Ερντογάν για γαλάζιες πατρίδες και ιστορίες για αγρίους, αρχίζουν κάποιες δηλώσεις περίεργες ότι το ελληνικό ναυτικό είναι μόνο για ψάρεμα, δηλαδή οξύνεται το κλίμα περίεργα και απορώ τόσο τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν έχει μάθει τίποτα αυτός ο πλανήτης, βλέπει τόσες πολεμικές σειράξεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τι έχει κερδίσει, τι έχει βγει από αυτό το πράγμα, γιατί δεν επενδύουν σε μια ειρηνική λύση των προβλημάτων και πάνω να λυθούν όλα μέσω συνεννόησης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, 27 Μαΐου τα προηγούμενα χρόνια. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στο Θεράπον, γιορτάζει σήμερα. Το 1895 ο Όσκαρ Ουάιλντ καταδικάστηκε σε 2 χρόνια καταναγκαστικά έργα με την κατηγορία της προσβολής της δημοσίας εδούς και της ομοφιλοφιλίας. Η δίκη αυτή έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο διάσημες υποθέσεις λογοκρισίας και ποινικοποίησης της προσωπικής ζωής. Το 1877 γεννιέται η Ισιδώρα Ντάγκαν. Χορεύτρια, θεωρείται από πολλούς η μητέρα του σύγχρονου χορού. Έμεινε γνωστή ως εξυπόλυτη χορεύτρια, εμπνεύστηκε από την αρχαία ελληνική χορογραφία και οι χορογραφίες της θεωρούνται πρωτοπόρες για την εποχή τους. Το 1922 γεννήθηκε ο καλύτερος κινηματογραφικός Δράκουλας, ο σπουδαίος ηθοποιός Κρίστοφερ Λί. Το 1995 ο Αμερικανός ηθοποιός Κρίστοφερ Ρίβ, ο κινηματογραφικός Σούπερμαν, για όσους δεν ξέρετε το όνομα, μένει παράλυτος από το λαιμό και κάτω μετά από πτώση από το άλογό του σε αγώνα υπασίας. Θα σας πάω σε μια συγκλονιστική ιστορία. Το 1961, όπου η Αμερικανίδα Ανίτα Μπέικερ, σύζυγος λοχεία που υπηρετεί στη βάση των ΗΠΑ στο Ελληνικό, στραγγαλίζει τα 3 μικρά παιδιά τους και αποπειράται να αυτοκτονήσει όταν ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός την απατά με Ελληνίδα τηλεφωνήτρια της βάση. Είχε μάθει λοιπόν ότι ο σύζυγός της έχει Ελληνίδα ερωμένη και σκότωσε τα 3 τους παιδιά και προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Και το 1963 πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Γρηγόρης Λαμπράκης. 4 μέρες νωρίτερα είχε τραυματιστεί σοβαρά από παρακρατικούς ενώ επέστρεψε στο ξενοδοχείο μετά από εκδήλωση για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Ο θάνατός του εντείνει την παγκόσμια καταγραφή και προκαλεί πολιτική κρίση στη χώρα μας. Έρχονται οι ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Κλείδωσε ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα. Προβλέπεται ιδιαίτερα καλός, ευνοώντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων για όσους ταξιδέψουν από τα αστικά κέντρα. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδανικές για την εποχή, με αρκετή ηλιοφάνεια, υπέροχες θάλασσες και ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Μόνο πολύ σύντομες τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν σε ορεινές περιοχές. Ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους χωρίς όμως να επηρεάσουν ουσιαστικά την καλοκαιρινή εικόνα του καιρού. Αυξημένα μέτρα της τροχιάς για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τίθενται σε ίσχυ από την Παρασκευή. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις του συνοριακού σταθμούς. Τηλεφοριακή γραμμή Μ1 επαναφέρει από μεθαύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και για 3 εβδομάδες ο ΑΣΤ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, λόγω της νέας διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή θα ξεκινά από τη Νέα Ελβετία και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και θα διέρχεται από τον άξονα Καραμαλή-Εγνατία-Μοναστηρίου. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι 3 γραμμές IKEA νέο σιδηροδρομικό σταθμός, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 Κηφισιά δικαστήρια. Το φάντασμα του κραχ πλανάται στις αγορές για νέα κρίση χρέους, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πόλεμο στο Ιράν, δασμοί Τραμπ και ενεργειακό σοκ απειλούν να τεινάξουν στον αέρα την ευρωπαϊκή οικονομία. Στο επίκεντρο η Γερμανία, που δείχνει πλέον αδύναμη να ανακάμψει μετά τη ρήξη με τη Ρωσία και τον τερματισμό των φθηνών ροών ρωσικού φυσικού αερίου. Στη δίκη των Τεμπών ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων, βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος 36 ατόμων. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης σημειώθηκε ένταση. Ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου, φώναξε ο Νίκος Πλακιάς για την πρώην πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ελληνικό FBI ψάχνει τη σύνδεση της πύρας που χτύπησε το σπίτι γνωστού εφοπλιστή με τη διαβόητη συμμορία ΛΟΣ 21 και 30. Η συγκεκριμένη συμμορία φέρεται να εμπλέκεται σε ληστείες και διαρρήξεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να πέθανε από ηλεκτροπληξία από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι εξετάζουν οι αρχές. Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης χωρίς αναστολή ο 27χρονος σύντροφος της μητέρας της τρίχρονης που κακοποιήθηκε στην Κρήτη και νοσηλεύεται στο Παγνί στο Ηράκλειο. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και στη μητέρα. Το τρίχρονο κορίτσι 5 ημέρες από την εισαγωγή του στην ΜΕΘ αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Ρατσιστική επίθεση κατά 12χρονου Ινδού καταγράφηκε στην Πάτρα. Νεαροί τον άρπαξαν, τον ξυλοκόπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων από τα σύνορα και ζήτησε την εκένωση αυτής της περιοχής. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον ελέγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων.

0: Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Νωρίτερα ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως στο PBS News οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Η Ευρώπη φλέγεται καταρρύπτοντας τα ρεκόρ ζέστης το ένα μετά το άλλο. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν μέσω καύσωνα. Ρεκόρ ζέστης καταγράφεται για το μήνα Μάιο. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σε τίτλους σε μισή ώρα.
1: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο. Πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα που μας έχει έρθει από τη Χρυσάνθη. Λέει, τα βράδια τα περνάμε μόνο με Γιάννη. Φαντάζομαι εννοεί εμένα, εκτός και αν μας εξομολογείτε ότι περνάει τα βράδια της με κάποιον άλλον Γιάννη. Λοιπόν, κάνουμε και. Α, με συγχωρείτε να πω και πριν, γιατί με μαλώσανε οι φίλοι της εκπομπής οι Αριανοί. Δεν είπα ότι ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Μήτρου Λόγκ για τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι και το τέλος του 2028. Μια σημαντική κίνηση για τον Άρη, τον μπασκετικό Άρη. Λογίζεται σαν Έλληνα στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Μήτρου Λόγκ. Και είναι μια σημαντική προσθήκη για την επόμενη σεζόν. Δεν θα συνεχίσει, σίγουρο είναι αυτό, ο Μίλισιτς, ο προπονητής του Άρη. Ο Άρης δίνει τα αρέστα του για να φέρει τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Υπάρχει εναλλακτική, έχει ακουστεί ένα δεύτερο όνομα. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να ψάξουν την εναλλακτική και ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος να είναι και στον πάγκο των κυτρινομαύρων. Λοιπόν, να κάνουμε και μια βόλτα στον κόσμο. Ξεχάστε ότι οι πλούσιοι πάνε τα λεφτά τους πλέον στην Ελβετία. Το Hong Kong τους ξεπέρασε τους Ελβετούς. Αυτή τη στιγμή το Hong Kong διαχειρίζεται 2,95 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ξένα κεφάλαια. Απίστευτα ποσά. Και ποινή φυλάκισης 3,5 ετών δόθηκε στον προσωπικό βοηθό του Μάθιου Πέρι, που χάσαμε πριν από 2 χρόνια περίπου, γιατί του έδινε κεταμίνη χωρίς να υπάρχει ιατρική συνταγή. 3,5 χρόνια θα τα εκτίσει, δεν μπορεί να μην να τα εξαγοράσει. Και σας πάω στο σινεμά, γιατί είναι Τετάρτη και όποτε δεν σας λέω καμιά εβδομάδα μου ξεφεύγει να σας πω ταινίες, με μαλώνετε. 2 ταινίες έχω ξεχωρίσει και άντε άμα πρέπει να πω και μια τρίτη, θα σας δώσω μια τρίτη. Η καλύτερη ταινία που βγαίνει αυτή η εβδομάδα στους κινηματογράφους είναι η Christopher, είναι η νέα ταινία του Steven Soderbergh. Είναι μια μαύρη δραματική κωμωδία με πάρα πολύ έξυπνο και αιχμηρό χιούμορ. Είναι οι εγγονοί μιας οικογένειας προσπαθούν να βγάλουν λεφτά πλαστογραφώντας πίνακες ζωγραφικής και ξεκινάνε οι απανωτές περιπέτειες. Είναι καταιγιστική ταινία με πάρα πολύ κωμικές σκηνές μέσα. Η δεύτερη ταινία που σας προτείνω είναι και αυτή η κωμωδία. Λέγεται Homo Sapiens. Είναι το κορυφαίο δίδυμο της Αργεντινής. Οι δύο καλύτεροι κωμικοί ηθοποιοί της Αργεντινής ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια απολαυστική καυστική μαύρη κωμωδία που βάζει στο μικροσκόπιο την ανθρώπινη ματαιοδοξία, τις κοινωνικές συμβάσεις και τον παραλογισμό της σύγχρονης καθημερινότητας με απαράμιλο κινησμό και χιούμορ. Αυτές τις 2 ταινίες μπορείτε να τις απολαύσετε και στα θερινά σινεμά, παίζονται στην πόλη μας. Και αν έπρεπε να σας δώσω και τρίτη ταινία, θα σας δώσω το «Ο τελευταίος Viking». Σκηνοθετεί ο Anders Thomas Jensen. Παρακολουθούμε...

understood. Σύμφωνα με την κατάταξη του World Population Review για το 2026, η Ελλάδα αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, ξεπερνώντας τη Νέα Ζηλανδία και την Ιταλία. Η Ελλάδα περιγράφεται ως ζωντανή carte postal, συνδυάζει, λέει, τη μυθολογία, αρχαιολογικούς χώρους, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, μεσογειακό φως. Αυτά τα στοιχεία, λέει, μαζί με τη διαχρονική της παρουσία στον τουρισμό, εδραιώνουν τη σύνδεση ομορφιάς με τη φύση και την ιστορία. Τι ωραία λόγια που τα λένε. Εμείς οι ντόπιοι, γιατί δεν τα βλέπουμε όλα αυτά. Πρώτη, λοιπόν, η Ελλάδα, ακολουθεί δεύτερη η Νέα Ζηλανδία, τρίτη η Ιταλία, και πάμε να δούμε τις χώρες που συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Ελβετία, Ισπανία,

Ταϊλάνδη, Νορβηγία, Ισλανδία, Αυστραλία και Αυστρία. Να πούμε ότι η Νέα Ζηλανδία για χρόνια έβγαινε πρώτη, ειδικά μετά την προβολή της ταινίας στο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών που γυρίστηκε στη Νέα Ζηλανδία. Η χώρα γνώρισε ένα τεράστιο κύμα τουρισμού. Άνθρωποι από τις ΗΠΑ και την Ασία ταξίδευαν προς τη Νέα Ζηλανδία για να δουν αυτά τα μαγικά τοπία που απολαύσαμε στην τριλογία Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Και φέτος λοιπόν τη θέση της πήρε η δικιά μας χώρα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, παρότι ότι ψηφίστηκε βέβαια η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, τα στοιχεία που δείχνουν ως τώρα από τις κρατήσεις δεν φαίνεται να είναι η πρώτη χώρα σε προσέλευση τουριστών. Την παρτίδα φαίνεται να κερδίζει φέτος η Ισπανία και η Πορτογαλία. Αυτές οι δύο χώρες έχουν πάρει πάρα πολύ κόσμο από τους τουρίστες της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Κύπρου που τους έχασαν λόγω της πολεμικής σύραξης στο Ιράν. Μένα να δούμε αν αυτά τα δεδομένα θα ανατραπούν το επόμενο διάστημα.

Καταπληκτικό τραγούδι το Fever. Λοιπόν, ο Στάθης μας λέει ότι αν μένεις δυτικά η Άνω Πόλη, πού να δεις την ομορφιά της χώρας. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Πρώτον, η Άνω Πόλη είναι από τις ωραιότερες γωνιές της Ελλάδος. Και δεύτερον, στα δυτικά μπορεί να μην έχουμε αξιοθέατα, αλλά έχουμε αληθινή ομορφιά χαρακτήρων. Τα παιδιά από τις δυτικές συνοικίες είναι αυθεντικότατα. Λοιπόν, εγώ αφήνω το στούντιο για λίγο, γιατί έρχεται η Ελένη Ατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Ουάσιγκτον δεν θα αφήσει κανένα κρούσμα έμπολα να εισέλθει στη χώρα. Θα δημιουργηθεί ένα κέντρο καραντίνα στην Κένια, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σκληρή γραμμή Τραμπ προς το Ιράν, καμία άρση κυρώσεων για το εμπλουτισμένο ουράνιο διαμηνύει. Άδειος ο κουμπαράς για νοικοδόμηση της Γάζας από το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, αποκαλύπτουν οι Financial Times. Το Ισραήλ κήρυξε ζώνη πολέμου τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνη στο Λίβανο και ζητεί εκένωσή τους. Έξι υφερόμενοι αρχηγοί στο σκάνδαλο το ΠΚΠ, 317 οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις. Η έρευνα έχει ξεκινήσει από το 2025, ενώ η δράση του κυκλώματος κρατά τουλάχιστον από το 2019. Στη δίκη των Τεμπών ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος 36 ατόμων. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης σημειώθηκε ένταση. Ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου, φώναξε ο Νίκος Πλακιάς για την πρώην πρόεδρο της ρυθμιστικής αρχής Σιδηροδρόμων. Ηλεκτρικό καλώδιο μέσα στο κανάλι όπου πέθανε ο 10χρονος στις Σέρες, έγιναν 2 συλλήψεις. Προσωρινά κρατούμενοι οι 7 από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο Κρήτης. Γνωστός εφοπλιστής στόχος χιλιανών διαρρηκτών μπουκαραν στη βίλα του και έκλεψαν 45 ρολόγια αξίας πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έγκλειστος στη φυλακή ο αρχηγός του κυκλώματος. Καίει την Ευρώπη ο θερμικός στόλος, παγκόσμιος συναγερμός για τον θανατηφόρο καύσωνα που αφήνει πίσω του νεκρούς. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Αφού σας ενημερώσω ότι ο Maverick Sai Αντετοκούμπο, ο 4 ετών γιος του Γιάννη Αντετοκούμπο, έκανε το πρώτο του κάρφωμα και μάλιστα εντυπωσιακότατο κάρφωμα, άμα το βρείτε στο διαδίκτυο και το δείτε. Θα σας πάω σε μια έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Έρευνας Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο γνωστός μας ΙΕΛΚΑ, όπου μας λέει ότι φέτος οι μισοί Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές. Και οι άλλοι μισοί Έλληνες που θα κάνουν διακοπές θα έχουν πάρα πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό και θα κάνουν προσεκτικές και σχεδιασμένες κινήσεις. Δηλαδή θα προτιμήσουν σπίτια φίλων, συγγενών ή σπίτια που έχουν μέσα κουζίνα για να μαγειρεύουν, καθώς θεωρούν ότι το κόστος στα εστιατόρια, στα καφέ και στα beach bar έχει ξεφύγει και ότι δεν μπορούν με τους μισθούς τους να ανταποκριθούν. Παρ' όλα αυτά δεν θέλουν να στερηθούν κάποιο ταξίδι για να ανανεώσουν εικόνες, δηλαδή κάποια από τα ελληνικά νησιά μας, κάποια παραθαλάσσιο μέρος της χώρας μας που έχουμε άπειρα πάρα πολλά, αλλά θα κοιτάξουν να μειώσουν από κάπου αλλού για να βγάλουν το κόστος της στέγασης. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα ξενοδοχεία και τα Airbnb δηλαδή. 34% θα αποφασίσει τελευταία στιγμή αν θα κάνει ολιγοήμερες διακοπές, δηλαδή από 2 έως 4 ημέρες. Και ένα 11% λέει ότι αν κάνει διακοπές, αυτό το κόστος που θα χρησιμοποιήσει, τα λεφτά που θα χρησιμοποιηθούν, θα του λείψουν, λέει, από το επόμενο διάστημα. Δηλαδή δεν περισσεύουν, δεν αποταμιεύουν οι Έλληνες, δεν βάζουν στην άκρη για να κάνουν διακοπές και αυτό είναι λυπηρό και είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Και οι επιστήμονες λένε ότι ένας εργαζόμενος που εργάζεται σκληρά 12 μήνες, αν δεν πάει διακοπές, κινδυνεύει με εξουθένωση, το γνωστό burnout. Και πολλοί Έλληνες δηλώνουν ότι είναι στα όρια του burnout. Και πριν από λίγο διάβαζα και μια έρευνα ότι λέει ότι ο Έλληνας εργαζόμενος στον τομέα της εστίασης, λέει, είναι πλέον μακρινή ανάμνηση. Προτιμάνε, λέει, ανθρώπους από την Ινδία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, που προς το παρόν αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σε θέσεις που δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με εξυπηρέτηση κοινού, δηλαδή με την κουζίνα, βοηθή σερβιτόρου, μεταφορείς, καθαριστές κτλ. Αλλά οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης λένε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου σκέφτονται να περάσουν και σε άλλες θέσεις αυτοί οι άνθρωποι. Το έχω ξαναπεί, εμένα η γνώμη μου είναι σταθερή. Όταν κάποιος σου λέει 6 μέρες την εβδομάδα, σεζόν, 12 ώρες την ημέρα και σου δίνει 1.400-1.500 ευρώ, δεν είναι 1.500 ευρώ πολύ πάνω από το βασικό μισθό. Γιατί το βασικό μισθό αντιστοιχεί σε ένα 8ωρο. Εσείς ζητάτε από έναν άνθρωπο να δουλέψει 15 ώρες και να πάρει ένα φιλοδόρημα σύν το βασικό μισθό. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι, μεν οι νέοι δεν πάνε να δουλέψουν σε τέτοιες δύσκολες δουλειές, αλλά και εσείς δεν τους δίνετε επιπλέον κίνητρα.

Δείτε περίεργα παιχνίδια που παίζει μερικές φορές στη ζωή. Ο Ντέρεκ Τρεσάρντεν για 60 και πλέον χρόνια έπαιζε τους ίδιους αριθμούς στο Βρετανικό Λότο. Ωραία. Πέθανε πέρσι σε ηλικία 83 ετών. Δεν έπιασε ποτέ του το Λότο. Πεθαίνει λοιπόν και η χείρα σύζυγός του, πρώην σύζυγός του λοιπόν, η 80χρονη, να βρω και το όνομά της, Rose, η 80χρονη Rose, αποφασίζει να παίξει τα ίδια νούμερα που έπαιζε ο επί σειρά 62 ετών σύζυγός της. Και πιάνει το Λότο. Απίστευτο. Πραγματικά, δηλαδή ο άνθρωπος προσπαθούσε να πιάσει το μεγάλο δελτίο, 1.000.000 λίρες κέρδισε, το μεγάλο δελτίο για 63 χρόνια, δεν τα κατάφερε, πεθαίνει, με τους ίδιους αριθμούς που έπαιζε τόσα χρόνια, η χείρα πήρε το 1.000.000 λίρες. Το μοιράστηκε μαζί με τους τρεις, με τα τρία παιδιά της, δύο γιους και μια κόρη. Λέει ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να σταματήσει να παίζει τα νούμερα. Το έκανε για να έχει κάτι να το συνδέει με τον άνθρωπό της. Αλλά είδατε που μερικές φορές αυτό το συναισθηματικό κομμάτι της οδήγησε σε ένα τεράστιο οικονομικό όφελος. Τυχεροί να είναι, γεροί να είναι πάνω απ' όλα, να τα χαρούνε και να θυμούνται τον άνθρωπο που, τις οικογένειες που έφυγε από κοντά τους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Με αυτή τη σπαρακτική έκκληση για συγχώρεση από την Άγιο θα σας αφήσω εγώ. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 στη νυχτερινή βάρδια, Πέμπτη αύριο. Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο του Σιδερίδη που φρόντισε όλα να πάνε καταπληκτικά. Τώρα προς το τέλος έχω τον ένα και μοναδικό Κώστα Σταθάκη. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Εύχομαι σε όλους να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Το στενό του Ορμούς θα πρέπει να ανοίξει άμεσα, ανέφερα χαρακτηριστικά. Είτε θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο, ξεκαθάρισε. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων από τα σύνορα και ζήτησε την εκένωση αυτής της περιοχής. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει σημάνει σε όλη την Ουκρανία μετά από εκτόξευση υπερηχητικών πυράβλων Κιντσάλ. Πύραυλοι φαίνεται να κατευθύνονται προς τις περιοχές Ζιτομίρ και Χμελνίσκι, δυτικά του Κιέβου, ενώ και η Οδυσσός, σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, φέρεται να δέχεται επίθεση. Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι σχεδιάζει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου, καλώντας ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Στα ελληνοτουρκικά τώρα, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να δημιουργήσουν κέντρο καραντίνας στην Κένια για ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα με κύρια στόχευση Αμερικανούς πολίτες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η εξέλιξη έρχεται καθώς η επιδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Υπενθυμίζεται ότι ένας Αμερικανός που μολύνθηκε από τον ιό έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα στο Βερολίνο μαζί με τη σύζυγό του και τα 4 παιδιά τους, τα οποία θεωρούνται στενές επαφές. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει γνωστή. Κλείδωσε ο καιρός για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα προβλέπεται ιδιαίτερα καλός, ευνοώντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων που αναμένεται να ταξιδέψουν από τα αστικά κέντρα. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδανικές για την εποχή, με αρκετή ηλιοφάνεια, υπέροχες θάλασσες και ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Μόνο πολύ σύντομες τοπικές μπόρες σε ορεινές περιοχές ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους. Αυξημένα μέτρα της τροχέας για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή.

0: Κατά τις τροχές για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις που καταγράφω τελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Εξιφερόμενοι αρχηγοί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. 317 οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ ή παράνομες επιδοτήσεις. Η έρευνα έχει ξεκινήσει από το 2025, ενώ η δράση του κυκλώματος κρατά τουλάχιστον από το 2019. Η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει σήμερα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να πέθανε από ηλεκτροπληξία από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι εξετάζουν οι αρχές. Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή ο 27χρονος σύντροφος της μητέρας της τρίχρονης που κακοποιήθηκε στην Κρήτη και νοσηλεύεται στο Παγνή Ηρακλείου. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και στη μητέρα. Το τρίχρονο κορίτσι αποσωληνώθηκε πλέον και αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Ρατσιστική επίθεση κατά 12χρονου Ινδού καταγράφηκε στην Πάτρα. Νεαροί τον άρπαξαν, τον ξυλοκόπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο. Ο Λευκός Οίκος μετατρέπεται σε ρινγκ για τα 80 γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τα 250 έτη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Για τις εορταστικές εκδηλώσεις στείνεται το περίφημο οκτάγωνο για αγώνα UFC που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Καλώς.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.